0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Στην ανακοίνωση της κυρίας Μενδώνη, πως το υπονομοσχέδιο του Υπουργείου ίδρυση ΑΕ για τη διαχείριση των εισιτηρίων και του προσωπικού του στο Κιλικίο θα είναι ιδιωτική εταιρεία μέχρι εκεί. Πολύ ωραίο είναι αυτό.
4: Εντάξει, άμα τα έχει βρει το κράτος και παίρνει από πάνω του ευθύνες το ποιοι θα
3: αυτό
4: είναι
3: πολύ ωραίο.
4: Διαχείριση να, και ένας, έχει κέρδος το κράτος.
3: Να ένας ωραίος τρόπος να σταματήσει το ρουσφέτη. Άντε πάρε τώρα εσύ στην ιδιωτική εταιρεία να πεις βάλε το παιδί μου στο κηλικείο.
4: Μα ξέρεις τι γίνεται.
3: Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα. Κατάλαβες γιατί δεν θέλουμε αυτές τις ιστορίες. Γιατί εμείς θέλουμε να παίρνουμε τηλέφωνο ως Μαράγδα. Έχετε... Και να λέμε βάλτε το παιδί στο κηλικείο.
4: Ναι, έχετε μία περίεργη τάση να τα τσουβαλιάζετε όλα.
3: Έχουμε.
4: Ναι. Δηλαδή ό,τι δεν συνάδει ας πούμε με το ιδιωτικό κεφάλαιο πρέπει να είναι Sonic and Dan να πάμε στον κομμουνισμό.
3: Όχι.
4: Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Α, έτσι είναι.
4: Όχι καθόλου έτσι.
3: Όχι, έτσι είναι.
4: Φυσικά και δεν είναι.
3: Όχι, έτσι είναι.
4: Καλά.
3: Και με
4: ας
3: αυτό θα
4: καθαρίσουμε αυτό... το κράτος.
3: Θα συνεχίσουμε αύριο. Είναι, δεν είναι έτσι.
4: Πάντως κάτι που αφορά πολλούς πολίτες. Σωστά. Χρηστικό 8 και 3 για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ ανοίγει αύριο.
3: Όχι, άνοιξε τη Δευτέρα.
4: Ο νέος εξοδικαστικός. Από ό,τι φαίνεται.
3: Άνοιξε τη Δευτέρα.
4: Δεν πήγε καλά φέτος.
3: Πήγαμε, μια χαρά μπήκαμε. Τη Δευτέρα.
4: Ρύθμιση έως και 420 δόσεις, παιδιά.
3: Τη Δευτέρα άνοιξε αυτό. Πάμε όμως, γεια σας. Καλή συνέχεια με ραπ και κουλ. Έχετε να μάθετε σήμερα για τον ήχη του Γιαννούλη. Πού κολλάει, ας πούμε, για 439 χιλιάρικα είναι η διαφορά. 399, 401.
4: Δεν κολλάει στα λεφτά. Κολλάει
3: 400.
4: Στον τρόπο πληρωμής.
3: Στον τρόπο πληρωμής. Θα μάθετε τώρα πού κολλάει η μεταγραφή του Γιαννούλη. Πάμε.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
13: Μπαίνεις τσουλώντας,
14: βγαίνεις περπατώντας.
15: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
16: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
17: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
16: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
24: Τι θα κάνω με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριέ τωρακισμένη πόρτα, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευέ φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα, Ερμάνος μου, για πάμε λίγο καλημέρα στη Σαλούγκα μας. Για λίγο ποτζόρνο ατούτη στα 11 μετά τις 8. Εδώ με κεφάτο ντυνό, μέσα στο γέλιο, ακούει τσιγκλάκια του συγχωρεμένου του αλέφατου για να πάρει ενέργεια. Για γέλα λίγο. Εμίλιο έχουμε απέναντι σήμερα. Αυτό το καλό παιδί.
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Αυτό το καλό παιδί, το πρωταθλητή των μεταγραφών.
1: Παντρεύτηκες.
0: Όχι.
1: Δεν τα παίρνουν αυτά τα παιδιά.
0: Αυτά τα παιδιά, τα κελεπούρια.
1: Αυτά τα κελεπούρια δεν τα παίρνουν.
0: Δεν τα παίρνουν να έχουν μια ζωή.
1: Είναι κάτι σαφούρες εκεί. Παίρνουν κάτι. Τεμπέληδες κάτι.
0: Στην αρχή, στα πρώτα χρόνια, πουλάνε μάγκες. Μέχρι τα 20.
1: Τι να πουλήσουν.
0: Μεγαλώνοντας, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται και τα χωρίς άλλα πράγματα. Δεν θέλουμε και τόσο πολύ μάγκες.
1: Αυτό το θησαύρο.
0: Μετά πουλάνε τα μορφόπεδα. Να είναι παιδαράς, να είναι έτσι. Μετά αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι. Και φτάνουν κάπου στα 27-28 οι γυναίκες και λένε, όπα, θέλουμε άλλα πράγματα τώρα. Κατάλαβες, είναι εκεί, υπάρχει κλίμακα.
1: Η γυναίκα,
0: ναι,
1: τον άντρα τον βλέπει καπιταλιστικά.
0: Ναι.
1: Τελείως.
0: Σε αντίθεση με εμάς.
1: Εσύ βλέπεις κανένα ωραίο πόδι. Ούτε,
0: μπράβο, εμείς μπορεί να την πάμε.
1: Εκεί, ναι, δεν μας ενδιαφέρει, μάτι, να πούμε.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αν η γυναίκα είναι πλούσια ή έχει καλύτερη δουλειά από εμάς. Ίσα-ίσα.
1: Ποια ρε γυναίκα πήρε φτωχότερο, ρε, πλούσια γυναίκα.
0: Ναι, αυτό σου
1: μόνο η αυτή. Η Λάτσι.
0: Μόνο η Λάτσι. Το
1: μόνο η Λάτσι.
0: Γιατί ήταν παιδαρά, ήταν ενώ ένα, ήταν ο ρουβά εποχή.
1: Δεν πάει να ήταν όμω το τέλο, δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι, άσο το τέλο.
1: Ναι, γιατί
0: γενικότερα ο άντρα δεν θέλει ούτε φασαρία, ούτε ανταγωνισμό, ούτε ίντριγκα μέσα στο σπίτι. Ο άντρα θέλει να μπαίνει στο σπίτι και να, είναι όλα, να υπάρχει ηρεμία, να ξέρει ότι έχει. Δεν τον νοιάζει αν η γυναίκα πάει, έχει παραπάνω. Ή ανταγωνιστικά δεν θέλει να βλέπει κανένα.
1: Όχι, ρε, κάτσε, κάνει λάθο εδώ.
0: Εγώ δεν κάνω λάθο.
1: Σε πω τι λάθο κάνει.
0: Είμαι όλη μέρα στον ανταγωνισμό, στην τζίτα, στα γκάζια, στα δεσημαζεύετε. Να
1: λέω.
0: Πάω στο σπίτι, να έχω και στο σπίτι ανταγωνισμό.
1: Άλλο λέω, ρε, άμα η γυναίκα έχει πολλά λεφτά και εσύ λίγα, πρόβλημα είναι.
0: Α, εσύ λες τώρα για την περιουσία, δεν λέμε
1: περιουσία,
0: για την
1: περιουσία. Βοηθός,
0: περιουσία,
1: είσαι βοηθό προπονητή και σε βάζει και κάθεσαι στο πάτο.
0: Άμα είσαι παιχταρά και εσύ.
1: Τι παιχταρά να είσαι.
0: Άμα είσαι παιχταρά και εσύ.
1: Μα να είσαι παιχταρά.
0: Άμα είσαι παιχταρά, υπάρχει ισορροπία.
1: Έλα ρε, τι παιχταρά να είσαι.
0: Αλλά γενικώ δεν θε η γυναίκα. Α, είναι η γυναίκα θέλει να φροντίζει τον άντρα, να τον περποιείται, να τον θαυμάζει, να γουστά, να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μα νοιάζει η γυναίκα μα πει.
1: Άσερε τώρα. Θα γίνει κλητήρα τη γυναίκα σου να πούμε.
0: Εσύ τώρα μιλά για περιουσία. Εγώ μιλάω τώρα για μια νορμάλ κατάσταση. Είναι ένα ζευγάρι. Εσύ τώρα λε. Ένα στου 100 λε.
1: Ποιο ένα στου 100.
0: Πόσοι έχουν τρέλη περιουσία.
1: Ποια ρε γυναίκα.
0: Ποια
1: γυναίκα ρε κράτησε άντρα με μικρή περιουσία. Αυτό και αυτή με μεγάλη. Καμία.
0: Αυτό σου
1: ενώ ο άντρα τη κρατά. Ο άλλο είναι εργοστασιάρη. Παντρεύτηκε την καθαρίστρια 10 χρόνια.
0: Αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Τι, θα ο εργοστασιάρη θα τρέχει όλη μέρα. Θα μαλώνει, θα σκοτώνει, θα κάνει. Θα έρχεται ο άλλο μετά.
1: Εγώ στη ζωή μου.
0: Θα γυρίζει σπίτι, ακούει ζαλούρα και
1: δύο γυναίκε.
0: Εγώ βγάζω πιο πολλά, κάνω ουράνο.
1: Δύο γυναίκε είδα να παίρνουν υποδέστερο. Μία η Λάτσι με τον Κούρκουλο και η άλλη που για τη Μακεδονία πώς την έλεγανε.
0: Δεν τη θυμάμαι.
1: Πώς την έλεγανε αυτή που για τη Μακεδονία. Πέθανε.
0: Δεν θυμάμαι. Αφού πέθανε γι' αυτό δεν τη θυμόμαστε.
1: Αυτή.
0: Λοιπόν, σήμερα.
1: Πήρε έναν υπάλληλό τη, θα πούμε.
0: Εντάξει. Απλά όταν είσαι σε τέτοια φάση, τέτοιο μούντου άντρα.
1: Ιβελίδου.
0: Ιβελίδου, μπράβο. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Όταν είσαι τέτοιο μούντου άντρα, πρέπει να το σκέφτεται πολύ αν θα παντρευτεί ή όχι μία τέτοια γυναίκα. Γιατί σκέψου, θα έχει έξω στη ζωή τη δουλειά, την κρίνια, τη μύρλα και θα πάει στο σπίτι και θα έχει ακόμα ένα φοιτικό.
1: Εγώ. Ναι, βέβαια. Άκου τώρα.
0: Υπάρχει ακόμα ένα αφεντικό σου.
1: Εγώ είχα ένα φίλο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Μεγάλο ποδοσφαιριστή.
0: Τι μα έπιασε τώρα και
1: εσύ. Κάτσε μου, εντάξει.
0: Κάνουμε αμπελοσοφίες. Ένα...
1: Ναι. Αμπελοσοφίες.
0: Ναι, αμπελοσοφίες είναι αυτές. Κάθε στο αμπέλι και λες σοφάδες. Άρα αυτός.
1: Άκου τώρα. Είχα ένα φίλο ποδοσφαιριστή. Καλό.
0: Αλφα δεν είναι εκεί.
1: Αλφα. Πολλά χρόνια.
0: Παλιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και παντρεύτηκε μία που είχε.
0: 1200 βιβλία.
1: Παντρεύτηκε μία που είχε. Σχολεία και τέτοια.
0: Τι σχολεία είχε, κάτσε.
1: Ιδιωτικά.
0: Α, ο μπαμπάς της ήταν, όχι αυτή.
1: Ρε παιδί μου, ο μπαμπάς της ήταν.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Και λέει.
0: Θα έχει και τον πεθερό σου κεφάλι, κατάλαβες, γίνεται.
1: Τον χώρισε, να πούμε.
0: Τον χώρισε.
1: Τον χώρισε. Ναι. Το συναντάω πριν πεθάνει, γιατί πέθανε. Και μου λέει, είμαι ήσυχος, λέει, γιατί τα παιδιά μου. Άκου τι με είπε. Είμαι ήσυχος, τουλάχιστον λέω ότι τα παιδιά μου θα έχουν, να πούμε. Περιουσία και θα
0: να μείνουν, να φάνε, να πιούνε, να κοιμηθούν.
1: Θωρακισμένα. Τα βλέπω κιόλας εγώ και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες το
0: σχέδιο. Τι έβγαλε στο μουσ τώρα, τι είναι αυτό.
1: Έκανα τα δόντια μου.
0: Τι έκανες.
1: Όχι,
0: τι. Α, γιατί έχει χρώμα αυτό το μπλε τη.
1: Παίρνω ειδική οδοντόκρεμα.
0: Ναι, αλλά οδοντόκρεμα για τα δόντια, όχι για το πηγούνι.
1: Καλά τώρα, πού να δω εκεί την ώρα νιστάζω.
0: Α, κάνεις και το πηγούνι, ό,τι βρεις. Ό,τι βρούμε πρόσωπο, τα δόντια, τα μάτια, τα μαλλιά, τη μύτη, πιάσουμε και λίγο.
1: Μια μέρα από την ίστα νόμιζα ότι η οδοντόβουρτσα ήταν ξυριστική μηχανή και άρχισε να ξυρίζει.
0: Ναι. Το κατάλαβα, γιατί ήρθε εδώ με γενιάδα που χλίλασε. Σε αυτό το χρόνο που αφήνει η οδοντόβουρτσα, είναι αυτό το μπλε, το τέτοιο που
1: έχει
0: εδώ στο προφανώ. Έπλυνες λίγο και πηγούνι σήμερα το πρωί.
1: Πήρε και το πηγουράκι. Γιατί όταν κάνω τα δόντια μαλώνω, δεν τα κάνω δυνατά.
0: Δεν θέλει πολύ, θέλει τρόπο.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται, μην τρελαίνεις. Εσύ φαντάζομαι παλεύεις εκεί.
1: Παλεύω, ναι. Ναι,
0: τώρα τον παγάσα. Πρέπει να πάμε στον Παπαγιανό να μας κάνει ένα σεμινάριο πλησίματος. Πώς πρέπει ακριβώς, θέλει συγκεκριμένες. Βασικά μας έδωσε ο άνθρωπος ένα από αυτό ηλεκτρικό δοντοβουρτσί. Τι, ναι. Αλλά δεν τα πλένεις με αυτό, υποτίθεται. Αυτό κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το έχεις εκεί και το πας απαλά.
1: Ναι, ψήμψη.
0: Ναι. Το έχεις, αυτό είναι το.
1: Το έχω.
0: Το χρησιμοποιείς.
1: Αλλά θέλω να παλεύω εγώ με την.
0: Α, θες παλεύω. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε με αμπελοσοφίες.
1: Ναι, γιατί...
0: γενικότερα δεν χρειάζεται.
1: Μας έδωσε το ερέθισμα ο καλός άνθρωπος.
0: Ο καλός
1: άνθρωπος.
0: Ναι, γενικότερα δεν χρειάζεται ένας άνδρας ο οποίος στην καθημερινότητά του έχει τριβές, ίντριγκες, μαλώματα, σκοτωμούς, ανταγωνισμούς να γυρίζει στο σπίτι. Να γυρίσει στο σπίτι και η γυναίκα του να τον ανταγωνίζεται. Και αυτή είναι. Και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και έλα να δεις εγώ τι έκανα και εγώ έκανα αυτό. Και... τελείωσε η ζωή.
1: Έχω ήσυχο το κεφάλι μου.
0: Μπράβο, ήσυχο το κεφαλάκι σας, ένα κοιτάξτε, παιδιά. Γι' αυτό μην νομίζετε άμα πάρετε καμιά εργοστασιάρχη, σαν κόρη εργοστασιάρχη, θα περάσετε καλά.
1: Τα παιδιά θα πουλούσαν.
0: Τα παιδιά, ακριβώς. Τα
1: είναι...
0: παιδιά, ναι. Αλλά εσείς θα φάτε λούκι.
1: Ναι.
0: Συνέχεια θα σας συγκρίνουν, συνέχεια θα σας υποτιμάνε. Γι' αυτό τώρα είναι.
1: Οι παρέες της θα είναι προύχοντες και εσύ.
0: Μπράβο,
1: θα κάνεις με το.
0: Στον καφενείο του Μπερχεμένα. Μπράβο, τα είπαμε. Λοιπόν, Παγκόσμια Μέρα Τίγρης σήμερα.
1: Τι τίγρης.
0: Έτσι,
1: φοβερά ζώα οι τίγρης.
0: Ναι. Και όμορφα και άγρια. Συνδυάζουν κάτι πολύ ωραίο.
1: Φοβερά δυνατά.
0: Και
1: φοβερά,
0: δυνατά.
1: Όμορφα.
0: Και
1: ναι.
0: Γρήγορα.
1: Ναι.
0: Θα ήθελες να σου τίγρης αν είσαι ζώο.
1: Ναι.
0: Τι ζώο θα ήθελες να ήσουν αν ήσουν, αν ήσουν ζώο.
1: Αν γεννιόμουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, υπήρχε... επέλεγες να διαλέξεις ένα ζώο.
1: Αν πεθάνω και πίνω να γεννηθώ ζώο.
0: Ναι, ξαναπατήσω.
1: Θα ήθελα να γεννηθώ μήνυ. Και να έχω το Ραπτόπουλο
0: Μπαμπά.
1: Και την Ευγενούλα και όλους τους. Και ο γύρω που. Ναι.
0: Μινούλα. Ναι. Άρα είδες που σου λέω δεν
1: γίνω
0: είναι.
1: Γίνω μία μήνυ να είμαι.
0: Είναι η χορτάση βόλτα, έχει πάει εκδρομές.
1: Νάφλια.
0: Γερμανίες. Μην έχει κάνει και πολλά ταξίδια από σένα.
1: Παραλία μαύρη, παραλία κόκκινη.
0: Κόκκινη, παραλία του Καραγκιόζη. Τα έτσι, τα έχει πάει παντού.
1: Τα βάλες
0: Αθήνες. Εγώ θα ήθελα να ήμουν αετός, φίλε. Ταξιδεύω, να πετάω, να φεύγω από εδώ, από εκεί. Αετός.
1: Τι αετός δεν
0: είσαι.
1: Ναι, δικέφαλος.
0: Ας είμαι και με ένα κεφάλι, δεν πειράζει για αρχή, μετά δεν ξέρω. Αλλά αετός θα ήθελα να είμαι, για να μπορώ να πετάω, να ταξιδεύω. Ελευθερία, η γετήλα που πάνω βλέπω, γκράκτο, τσακώνω, τελειώνω, μπαμπά, ψηκώνω το πρόβατο.
1: Και τώρα αετός είσαι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σε ο αετός.
0: Δεν τα λες αυτά τώρα και έχουμε κι άλλα. Πρωί-πρωί κάποιοι χαλιούνται. Λοιπόν, γιορτάζω Καλλίνικος.
1: Καλλίνικος.
0: Έχω συμμαθητή. Εντάξει, το βλέπω και τώρα το καλή. Ρακλάκι άρρωστο. Καλλίνικε και χρόνια πολλά. Στο σχολείο μαζί, δημοτικό.
1: Κάλλη θα τον φώναζα.
0: Όχι, Καλλίνικο τον φωνάζουμε. Κομωτής. Κομωτής. Ωραίος ο Καλλίνικος.
1: Ναι.
0: Ρακλάκι. Ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος. Ναι.
1: Στη δουλειά αθλητή, του καλός.
0: Πολύ καλός. Αθλητής, τρέχει.
1: Είναι ευθυρομέας.
0: Στιβικός.
1: Ωραίος.
0: Είναι πολύ ωραίος. Χρόνια πολλά αν ακούει ο Καλλίνικος τώρα που το θυμήθηκα.
1: Έχει τέτοιους στιβικούς.
0: Έχει πολλούς.
1: Στην TV 100 ένας ο σκηνοθέτης που είναι μεγάλος ηλικία κοντά σε μένα.
0: Ναι, ναι, ναι, τον είδα.
1: Τραβάει χιλιόμετρα πιο πολλά από μένα.
0: Ωραίος.
1: Είναι παιδαράς.
0: Παιδαράς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα σας σήμερα, γιατί γενικώς
1: ναι.
0: Έχει πολλά ημέρα. Έχουμε πολλές μεταγραφές
1: ναι.
0: Που γίνονται, που δεν γίνονται, που είναι σαν
1: πέρασε καλιά. Το δάχτυλο του Γιαννούλη.
0: Το Γιαννούλη, όχι, δεν πέρασε.
1: Δεν πέρασε το δάχτυλο.
0: Το θέμα του Γιαννούλη μπορεί να τραβήξει πολύ. Μπορεί να τραβήξει και λίγο άμα θέλουν. Μπορεί να τραβήξει μέχρι τον Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Είπαμε. Ο παίχτης είναι στο μετέχμιο τώρα. Θα δούμε. Δηλαδή κάθε μέρα τα ίδια. Στασιμότητα. Ωραία, προχωράμε. Δεν έχουμε κάτι να αναφέρουμε. Τουλάχιστον να
1: ακούσουμε. Ας μην το λέμε. Ναι.
0: Ναι. Τώρα έχουμε πολλές μάχες εδώ. Αραβικούς, Βουλγαροκτόνους.
1: Άστα ρε.
0: Ο Κανάρης αποτυχάνει. Από ό,τι βλέπω εδώ να καθαρίσει τους Αιγύπτιους μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.
1: Χάσαμε.
0: Με φλόκο. Πήγαμε για διπλό και φύγαμε μετά.
1: Έχασε ο Κανάρης το μάτς.
0: Ναι, δεν έχει. Σήμερα έχει πολύ πόλεμο. Πολύ τέτοια.
1: Η Παναθηναϊκό ήταν ο Κανάρης.
0: Έχει ναι. Στα Χανιά, μεταξά.
1: Ξύλο όλο.
0: Δεν έχει. Μόνο για να δούμε ποιο γιορτάζει. Για να δούμε ποιο
1: γιορτάζει.
0: Α, Μίκης ο Δωράκης.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει. Θα είχε ο άνθρωπος γενέθλια. Έτσι. Ποιο έχει γενέθλια.
1: Ναι. Μεγάλος παιχταράς.
0: Παιχταράς.
1: Μεγάλος.
0: Νίκης Θοδωράκης, διακεκριμένος
1: στο τέλος,
0: θέτης. Ναι.
1: Στο τέλος έγινε και πατριώτης με τη Μακεδονία, τον διαγράψαν οι κομμουνιστές.
0: Έκανε. Μια αλλαγή πλεύσης κι αυτός.
1: Στο τέλος.
0: Να πούμε κομψά,
1: στο τέλος, να πούμε, γίνονται δεξιοί όλοι.
0: Ναι, ξεκινούν αριστεροί όλοι τις.
1: Μόνο μία το έκανε ανάποδα.
0: Ποια?
1: Η Κανέλη. Ξεκίνησε με τη δεξιά.
0: Ναι.
1: Και αποτρελάθηκε στα γεράματα.
0: Ναι. Λοιπόν, 1925 γεννηθής.
1: Ναι.
0: 2021 έχει μια πενταετία που έφυγε. Έζησε.
1: 95 χρονών.
0: Ναι. Δεν το συζητάμε. Πίτερ Φωνές. Μεγάλος ζωγράφος αυτός. Και μάλιστα ζωγράφος που αποθανάτησε πολλές ιστορικές στιγμές της Επανάστασης του 1921.
1: Ναι, του άρεσε ο πόλεμος αυτού, ναι.
0: Και την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Δηλαδή ήταν πολεμοζωγράφος.
1: Ναι, το άρεσε η μάχη.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα ναι. Θα ζωγράφιζε κερκίδες τώρα, μα ήταν.
0: Ναι, γήπεδα.
1: Ναι, γήπεδα, ναι, φάσεις, ναι.
0: Και δεν συμμαζεύεται. Βίνσεν Βαν Γκόγκ. Τώρα αυτός είναι μεγάλη μορφή.
1: Πέθανε.
0: Αυτόνα και εγώ. Ναι, πέθανε σαν σήμερα.
1: Τον ξέρεις αυτόνα?
0: Ναι, τον ξέρω. Πήγα κιόλα και είδα κάποια έργα του. Ολλανδός είναι αυτός.
1: Κατάλαβες τίποτα?
0: Τώρα τι να καταλάβω εγώ τώρα από την Τούμπα, από τα γύφτικα, Παοξής, Μαμελούκος. Λοιπόν, αυτός, Ολλανδός ζωγράφος, είχε πάρα πολύ περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος. Θρυλική μορφή στην ιστορία της τέχνης. Ήταν ενταγμένος από τους τεχνοκριτικούς στο κλίμα του μεταϊμπρεσιονισμού και άσκησε με το έργο του επιρροή στην τέχνη του 20ου αιώνα.
1: Αυτός τρελός φαίνεται στη φάτσα.
0: Ήτανε ο Βίνσεν Βαν Γκόγκ. Ήτανε γιος πάστορα.
1: Ναι.
0: Δούλεψε αρχικά σε μια εταιρεία με εμπορίου πίνακα, όπως θες να κάνεις εσύ τώρα. Κοίταξε, φέρτα σιγά σιγά. Άμα σου πω τι όνειρο είδε ο Ζακ, θα τρελαθείς.
1: Τι είδε?
0: Σε είδε στη λαϊκή της Τούμπας.
1: Να πουλάω τους πίνακες.
0: Να πουλάς πίνακες και να είναι και αυτός από πίσω να βγάζει υλικό.
1: Ναι.
0: Και εγώ να προμοτάρω και να λέω και εσύ ελάτε και εγώ και να είμαστε τρεις. Εγώ, εσύ και ο Ζακ. Στη λαϊκή της Τούμπας
1: κοντά
0: τους πίνακες.
1: Κοντά
0: ο Ζακ να βγάζει υλικό τηλεοπτικό για να το παρουσιάζει. Εσύ ελάτε και εγώ και να είμαστε τρεις. Εγώ, εσύ και ο Ζακ. Στη λαϊκή της Τούμπας
1: κοντά τους
0: πίνακες.

0: Είμαστε στέρμες, ή πήγες να δεις σινεμά να πούμε.
1: Εγώ πήγα να δω σινεμά, ναι, αλλά δεν είδα.
0: Δεν είδε σινεμά.
1: Είχε sold out, γιατί ξυπνάκες. Έλα μωρέ θα βρούμε, έλα μωρέ θα βρούμε, έλα μωρέ θα βρούμε.
0: Με κάρτα φιλάθλου πήγες. Τι πήγες εκεί πέρα.
1: Κάρτα φιλάθλου θα τα πούμε τα. Όχι, ναι, κανονικά έχουμε. Αν και εμείς λόγω CM μπαίνουμε έτσι στο κινηματογράφο.
0: Γιατί δεν πήγες.
1: Δεν είχε στήρα όμως. Δεν είχε θέσεις.
0: Δεν είχε θέσεις.
1: Ναι.
0: Εσείς που είσαι στην ΕΣΥΕΔ μπαίνετε τζάμπα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Στο κινηματόγραφο.
1: Κινηματόγραφο.
0: Τι άλλες αυτές τις προνομίες.
1: Έχει υπάρχει μουσεία, ιστορίες, αυτά, γήπεδα εννοείται.
0: Ναι.
1: Έχει, έχει.
0: Έχετε καλό.
1: Έχει, βέβαια.
0: Συνδικαλιστικό είμαστε όργανο.
1: Λοιπόν, ναι, άκου τώρα τι έκανε. Κρυαράκι ο Βαν Γκογκ.
0: Το Μάρτιο γεννήθηκε, ναι.
1: 30 Μαρτίου, ναι. Πέθανε σαν σήμερα. Αυτό ήταν γιος πάστορα. Πήγε στην αρχή, δούλεψε σε μια εταιρεία εμπορίου πινάκων. Στη Χάγη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Δηλαδή ήταν.
0: Ναι.
1: Ήθελε ταξίδια κι αυτό. Εντάξει, ήταν τέτοιο πνεύμα. Μετά έγινε δάσκαλος και ιεραπόστολος στο Βέλγιο και τελικά κατέληξε το 1880 ζωγράφος. Ήταν αυτοδίδακτος.
0: Ναι.
1: Αυτοδίδακτος όμως.
0: Βέβαια, είχε ταλέντο.
1: Είχε το ταλέντο μέσα του. Έφυγε από την Ολλανδία, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και εκεί έζησε με τον αδερφό του, τον Ντέο, ο οποίος ήταν έμπορος, έτσι τέχνης.
0: Έμπορος τέχνης.
1: Ναι. Και εκεί έγινε, γνώρισε πάρα πολύ κόσμο τέλος πάντων από γνωστούς της εποχής τότε ζωγράφους. Και ξεκίνησε και αυτός να κάνει εργαστήριο. Στο Άρλ το έκανε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγκαταστάθηκε στο Άρλ, αλλά ο μόνος ζωγράφος που πήγε να τον ακολουθείς γιατί ήθελε να κάνει σχολή ήταν μόνο ο Γκογκέν.
0: Με γυναίκες πήγαινε αυτός.
1: Τώρα θα σου πω, ναι, θα δούμε. Αυτοί οι δύο πλακώθηκαν μαζί κατά τη διάρκεια της οποίας ο Γκογκέν με αυτόν και σε μια διαμάχη τους του κόψε τα αυτή.
0: Τι, διαιτητής ήτανε. Σόπαρε.
1: Και μετά από δύο χρόνια αυτοκτόνησε αυτός.
0: Ο άλλος.
1: Όχι, όχι, ο
0: δικό μας. Ναι.
1: Και είχε πουλήσει, εγώ γι' αυτό το ξέρω, μόνο ένα πίνακα ως τότε.
0: Άχρηστος, εγώ.
1: Γράφησε,
0: εγώ ομάδα, τουλάχιστον 30 θα πουλήσω.
1: Ναι, ναι. Είχε φτιάξει 2.100 πίνακες και εν ζωή πούλησε μόνο ένα. Πού να ήξερε μετά ότι όλοι αυτοί οι πίνακες που είχε 860.
0: Ένα. Και αυτός ο Ανδρεάδης τώρα από.
1: Ναι, δεν ξέρει. Ναι.
0: Το Λούσιφερ,
1: ναι,
0: λέει, επειδή πέθανε, λέει η γυναίκα μου.
1: Καλά το σκέφτηκα.
0: Θα τους πουλήσω, λέει, τους πίνακες, λέει.
1: Πλάκα με κάνεις.
0: Γιατί λέει.
1: Ποιονού είναι, ποιονού ζωγράφου.
0: Τη γυναίκα του.
1: Α, η γυναίκα του.
0: Που αυτοκτόνησε.
1: Αυτοκτόνησε η γυναίκα.
0: Αυτοκτόνησε η γυναίκα.
1: Έχει διπλή αξία τότε.
0: Γι' αυτό είπαμε.
1: Γιατί αυτοί οι συνήθως καλλιτέχνες τους πιάνει.
0: Εν μεταξύ το κοινικό σκούλιγο τώρα που ακούει, ξέρεις, ναι, λέει. Σαν δεν τρέπεστε, λέει. Και εσύ και ο άλλος λέει, εκμεταλλεύεστε, λέει, το θάνατο.
1: Τι θάνατο τώρα, αφού τέλειωσε.
0: Η κατάπτυστη.
1: Η ζωή συνεχίζεται.
0: Ναι,
1: τι,
0: ναι,
1: να
0: τι να κάνουμε τώρα,
1: λέω. Αφού θα αφήσουμε τους πίνακες να είναι.
0: Τι φοβούνταν από πάνω, τι να.
1: Άμα τους αφήσεις και φύγουν και πάει, ξέρω εγώ, 2060-70 και τα βρουν στα μετά, θα πούνε αυτά είναι συλλεκτικά έργα. Τέχνη μπορεί να σου πούνε από το μεσαίο να σου πει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Περάσουν, θα χαλάσουν κιόλα, θα τους πουλήσουν οι άλλοι.
0: Αλλά άμα μάθουν ποιον είχε παντρευτεί αυτή, η τριπλάσια αυτή θα
1: τριπλάσια αξία, ναι.
0: Γιατί είχε κάνει. Φυλακή κανένα δυο.
1: Α, έχουμε και αυτό το σενάριο.
0: Αυτός,
1: ο, μετράει πολύ.
0: Ο ζωγράφος που αγάπησε.
1: Μετράει, μετράει πολύ.
0: Τον ουρακοτάγκο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Του ψωμιάδη να
1: συνήθως, συνήθως
0: του μάκαρου, ναι, ναι.
1: Η τέχνη και ο πολιτισμός, ναι, έλκονται από ουρακοτάγκους.
0: Δεν βλέπεις.
1: Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Η γυναίκα σου.
1: Το αντίθετο. Ναι, ορίστε. Η γυναίκα μου. Ζωγράφος τέτοιο. Εσένα. Έχουμε γεμίσει ουρακοτάγκους. Λοιπόν, αυτά για τον Βαν Γκογκ.
0: Εμένα μπορεί να με διαχειριστεί μόνο η Τζέννη. Δεν μπορεί,
1: ναι,
0: να,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν μπορεί,
1: ναι,
0: να με διαχειριστεί,
1: ναι,
0: άλλη.
1: Πολύ μπροστά.
0: Είναι μπροστά η Τζέννη.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Άρα ο Βαν Γκογκ όσο ζούσε πούλησε μόνο ένα πίνακα και μόλις πέθανε είναι ένας από τους, ναι, κορυφαίους όλων των εποχών.
0: Σαν τον Παντελάκη. Τον βρίζατε 20 χρόνια και μετά τα πέθανε, έλεγε ο Βαρδάκης.
1: Αυτά για
0: ο μεγάλος πρόεδρος του ΠΑΟ και καταπληκτικό.
1: Χωρίς, έχω πελάτη. Στείλε, λέμε, ενδιαφέρουν οι πίνακες. Χωρίς πλάκα.
0: Ο πελά είναι.
1: Ναι. Όχι, άντρας, φίλος μου.
0: Άντρας.
1: Και μάλιστα, ναι, φίλος μου. Και φίλος του Στρέλ.
0: Άντερε. Ναι.
1: Και φίλος του Στρέλ είναι αυτός.
0: Σοβαρά.
1: Με ενδιαφέρει, είναι, ναι, έχει άλλη νοοτροπία. Θέλει, με ενδιαφέρουν οι πίνακες, λέει.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Να, όρισα, θα βρούμε και πολιτές από εδώ. Θα πάρω τώρα ποσοστό, έτσι.
0: Όπω.
1: Ναι, δε,
0: σοβαρά μιλάς.
1: Τι ζούμε, ρε φίλε. Τι ζούμε, ρε φίλε.
0: Φίλε, στον καπιταλισμό πρέπει να εκμεταλλεύεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα πεθαίνει η Κυρένα Βλαχοπούλου, έτσι, για να.
0: Δεν τη χώνευα ποτέ.
1: Γιατί?
0: Δεν αγαπούσε τα παιδιά γι' αυτό.
1: Δεν τα αγαπούσε.
0: Δεν ήθελε τα παιδιά.
1: Έπαιξε συνήθως τον κωμικό ρόλο στο θέατρο και στο
0: κοινό. Δεν αγαπούσε τα παιδιά. Όχι, δεν ήθελε να κάνει παιδιά, αυτό είναι δικαίωμα. Όπου ήταν φασαρία τα παιδιά, σηκώνονταν, έβευγε. Και ήταν και μεγάλη τσιγκούνα.
1: Το έλεγε όμως.
0: Μεγάλη τσιγκούνα ήταν.
1: Και τσιγκούνα και δεν αγαπούσε τα παιδιά. Τουλάχιστον ήταν τίμια και το έλεγε όμως, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν,
0: τώρα
1: δεν
0: θα ακούει ο Κλεάνθης και ξέρει τι θα πει.
1: Ναι, δεξιά.
0: Είναι δεξιά.
1: Μήπως είδα και πάω για να την συμπαθήσουμε.
0: Κλεάνθης Βαλαρούτσος. Όποιος είναι δεξιός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίταξε. Δεν ξέρω, μαζί με τον Βαραγιάννη νομίζω ότι μπορούν να κάνουν ένα τουέτο φοβερό. Βαραγιάννης έχουν εντύπωση ώρες-ώρες. ότι είναι πιο πολύ νου.

0: Δού και Μητσοτάκη
1: Άρης.
2: Βέβαια. Άμα παίξει Άρης.
0: Ο Άρης με Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, θα είναι σίγουρα με Μητσοτάκη.
2: Στη θύρα ένα από την
0: άλλη. Τι τραβάει το πρωί, Σμαράγδα, εδώ δεν μπορεί να φανταστεί. Αυτή είναι η ηρωίδα. Ηρωίδα, πραγματικά.
2: Πασοκοηρωίδα.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να είναι Πασόκ.
2: Εντάξει, εντάξει, όχι. Έχει γερές βάσεις. Και ο άλλος έχει από την άλλη μεριά. Ο άλλος είναι όμως προσωπολάτρης,
0: ναι,
2: δεν είναι.
0: Ναι, Μητσοτάκης.
2: Δεν είναι φιλελεύθερος.
0: Δηλαδή,
2: άμα
0: πας στο σπίτι του, θα δεις κάνα δύο φωτογραφίες πίσω από το γραφείο του Μητσοτάκη, πώς βλέπα παλιά του Ανδρέα.
2: Ναι, πίσω από το όλο σκόμπο θα έχει
0: τον Μητσοτάκη. Θα έχει όλο σκόμπο, θα έχει Γκάλι και
2: Μητσοτάκη. Ναι,
0: αυτούς τρεις έχει.
2: Ναι.
0: Πίσω από το γραφείο.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Κερκυραία Βλαχοπούλου, το σπίτι είναι αξιοθέατο πάντως στην Κέρκυρα.
2: Πήγα, το είδα.
0: Πήγες, το είδες, ε?
2: Ναι. Πήγα, το είδα.
0: Πώς ήτανε, γιατί
2: πήγε αρχοντικό.
0: Ήταν αρχοντικό. Λοιπόν, αυτά με την ατζέντα της ημέρας μας. Έτσι λίγο σήμερα περιαυτολογήσαμε ως συνήθως.
2: Φοβερή,
0: το κάνουμε και σήμερα.
2: Φοβερή κωμικός. Φοβερή κωμικός. Εγώ άνθρωπο που δεν αγαπάει τα παιδιά δεν τον γουστάρω, να πούμε.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Όποιος δεν αγαπάει σκυλιά, γατιά, παιδιά.
2: Δηλαδή πήγαμε χθες, ας πούμε.
0: Δεν τον μπορώ καθόλου.
2: Ήταν κάτι μωρά, τσιρίζα, φωνάζα. Ούτε...
0: τι να κάνουμε.
2: Τίποτα. Ελάτε πάνω.
0: Μωρά είναι, παιδιά. Άστα να παίξουν.
2: Εσύ δεν είσαι
0: ο μωρά. Πώς λέμε εμείς, άστα να τρέξουν.
2: Άστα τα καημένα.
0: Άστα να τρέξουν και να παίξουν.
2: Άστα.
0: Τα παιδάκια. Άντε για τον Θεό.
2: Κρίμα
0: το
2: είναι τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, Δίνο μου, να πούμε ότι η επικοινωνία μας γίνεται στο Facebook του Μετρόπολης, εκεί που έχουμε αναρτήσει.
2: Χάρης Εμμανουηλίδης είναι εδώ.
0: Χάρης επέστρεψε.
2: Απίκο έκανε και ωραίο.
0: Όλα όσα δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε.
2: Ναι.
0: Πραγματικά. Έβαλε σε τάξη όλα όσα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Θες με κατασκόπευσε.
0: Ναι.
2: Θες με κατασκόπευσε εκεί που ήμουν.
0: Ναι.
2: Είχα ένα φίλο μάνατζερ εκεί. Μπαμ. Φωτογραφία.
0: Μάνατζερ ή.
3: 105,1. Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μια στιγμή, μέχρι να κρεμιστούν και τελευταίο στίχος, είμαι εκεί. Με διώξαν, έφυγα, έφυγα. Δεν έχει. Αυτό και δεν μπορώ και πονάει το πόδι μου και θέλω να φύγω. Άστα. Άστα, δεν είμαι της φιλοσοφίας αυτής.
0: Δεν είσαι.
2: Όχι, δεν είμαι.
0: Ναι, αλλά αυτό κάνουν όλοι σε όλο τον πλανήτη.
2: Κράξε
0: όλους. Και εσύ έχεις φαγωθεί με τον Γιαννουλάκο που είναι δικό μας παιδί.
2: Εκεί πει δικό μας
0: ψυχάρα. Δηλαδή αυτό το κάνουν όλοι, αυτή τη στιγμή τώρα στην Ευρώπη, μπορεί να το κάνουν άλλοι 100 παίχτες.
2: Αν το μάθω και για τους 100, τους κράξω.
0: Αυτό σου λέω. Αυτό κάνουν όλοι. Λοιπόν, θα πάμε σε break, θα πάμε σε διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε να τα πάρουμε τη σειρά. Είπαμε Facebook Μετρόπολης, Instagram Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός. Στέλνετε και εκεί. Έχουμε αναρτήσει μια πολύ ωραία.
2: Κάτι αητονίχηδες.
0: Έχει.
2: Απατεώνε, εξαπάτησε, λέει η γυναίκα.
0: Ναι, με κρυπτονομίσματα.
2: 60.000 ευρώ
0: τσάρα. Καλά, εκεί με τα κρυπτονομίσματα γίνεται χαμός. Εάν δεν είστε γνώστες, αν δεν είστε μίστες, αν δεν ψαχτείτε 100% παιδιά γενικότερα στη ζωή, μην πέφτετε θύματα απάτης.
2: Απάτης
0: θα σας πούνε, εγώ ξέρω κάμα μου, μα μου σου τι. Το ξέρεις ότι από αυτά εδώ τα κρυπτονομίσματα, όσο εύκολα μπορείς να γίνεις, τόσο εύκολα να χάσεις
2: 60 χιλιάρικα. Τι δουλειά έχω ρε,
0: δηλαδή μπορεί να χάσεις 60 χιλιάρικα μέσα σε 2 ώρες.
2: Πώς θα κάνουμε τα κρυπτονομίσματα.
0: Σε 2 ώρες, που θα φτιάξω τα 60-200 σήμερα. Πεις ναι, αλλά μπορείς να χάσεις και τα 60 μέσα σε μία ώρα. Άμα πάρει την βόλτα κάτω.
2: Την κατιούσα κλίμακα με ο Ντάου Τζονς.
0: Λοιπόν, ένας κέρδισε μια μέρα 1 εκατομμύριο, έβλεπα τις προάρες.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν λέει πως χάθηκε ένας πιτσιρίκος, πήρε κάποια λεφτά το γονιό του, γιατί νόμιζε ότι θα τους εξασφαλίσει. Και τρελάθηκε γιατί έχασε καμιά 40-50 χιλιάρια, 60 χιλιάρικα μέσα σε 10 λεπτά.
2: Έτσι.
0: Και μετά έπιανε το κεφάλι του, τι θα κάνω, πώς θα πω στους γονείς μου.
2: Να μην κάνουν παιδιά κι αυτοί.
0: Να μην κάνουν. Λοιπόν,
2: όταν κάνει παιδιά,
0: Ερμάνος μου,
2: παίρνει και ρίσκα.
0: Ρίσκα, αλλά τώρα το παιδί τι έψαξε, βρήκε, πήρε λεφτά για να φτιάξει τώρα και του έχασε. Κόπουσε ενδεχομένως μια ζωή. Οι άλλοι τα είχαν βάλει στην άκρη να.
2: Μια μέρα κοπάνησα του μητερά τα μάξι. Α μην με έκανε να του λέω.
0: Καλά τον είπε. Εγώ δεν είχα. Ο Πόλης, παρότι και αυτό γκρινιάζει.
2: Είχε χιόνι.
0: Και δεν είδε.
2: 20 χρονών εγώ πήγα το κοπάνησα να πούμε.
0: Καλά, αυτό μπορούσα να το πια πάθει οπωσδήποτε. Εμένα παρότι η γκρίνια μύρλα, όταν χτυπούσα μάξι δεν πειράζει, λέει θα μάθει, έτσι θα μάθει. Δεν πειράζει, μικρά να είναι μόνο μου λέγει.
2: Τι όταν με πέρα καμιά πινακίδα.
0: Καλά, εντάξει, εγώ όταν έτρωγα κλήσει, πάλι ο γιο σου. Πάλι ο γιο σου. Ναι, ναι. Πάλι τι έκανε.
2: Μην με έκανε, ρε, άντε να πούμε.
0: Σωστό, σωστό. Τώρα, εκεί που είσαι κολλημένο στην Τζιμισκή, βλέπω την πλάτη του λεωφορείου. Και υπάρχει διαφήμιση για τη μαύρη τρύπα, την καινούργια νερσουλήθρα της Waterland. Λέω δεν γίνεται. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Waterland, παιδιά. Ένας παράδεισος που τα έχει όλα. Μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που εκτός από νερσουλήθρες και πισίνες θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dog, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έτσι, Waterland, παιδιά, μπαίνετε και στο site www.waterland.gr να δείτε όλες τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Εμείς, Ερμάνος μου, επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό, γιατί γίνεται του κουτούλαιο γάμος μεταγραφές. Έτσι, ειδικά κάτω στην Αθήνα, με Σά, με Τιτραουή, με Μάγερ, έχουμε δουλίτσα. Ολυμπιακός και ΑΕΚ πήρα σκητάλη από τον Παναθηναϊκό. Εμείς εδώ, Βόρειο Ελλάδα. Προς το παρόν λίγο ξηροσφύρι, αλλά που θα πάει θα γίνουν και μεταγραφές σε λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
8: Παράθυρο στα σπορ.

0: καλή σας ημέρα. Ξεκινάει σήμερα στις 10 η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων της ΠΑΕΠΑΟΚ για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League που θα διεξαχθεί στις 9 παρατέταρτο. Οι τιμές κυμαίνονται από 20 έως 50 ευρώ για τις απλές θύρες, στα 10 ευρώ για τα παιδικά, ενώ οι θέσεις VIP και VIPA κοστίζουν 200 ευρώ. Κυκλοφόρησε από χθες η κάρτα φιλάθλου αγώνων του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ μέσω της Ticketmaster με κόστος 20 ευρώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια της σεζόν 26-27. Συνολικά 14.291 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχουν ήδη διατεθεί από την ΠΑΕΠΑΟΚ με την τρίτη περίοδο διάθεσης να ξεκινάει την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10 έως την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 5. Ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική και την ανάπτυξη έδωσε χθες ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου εν ώψη της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με τη Μότσα στην Ιταλία στις 7. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης οριστικοποίησε φιλικό αγώνα με τον Πασαραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης για τις 8 Αυγούστου, ενώ στις 12 θα αντιμετωπίσει την Νάπολη εκτός έδρας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται ο 30χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός Πίτερ Ολαγίνκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά το πέρασμά του από τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα επιδιώκει να πλαισιώσει τους Κούστα και Κόλιτς στην επιθετική γραμμή με τον διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Σλάβια Πράγας και Ερυθρό Αστέρα. Προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αναβάθμισης στο Καφταζόγλιο Στάδιο με αντικατάσταση του Κλωτάπητα και τοποθέτηση τουρνικέ και καμερών. Στόχος της ΠΑΕ είναι το γήπεδο να είναι απόλυτα έτοιμο για την εντός έδρας αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στον Αστέρα Άκτορ. Νέα διοικητική εποχή ξεκινά για το ανδρικό τμήμα βόλη του Εραστέχνη ΠΑΟΚ μετά την οριστική συμφωνία με τον Αντώνη Τσαλόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει το management και την συγχρηματοδότηση. Ο έμπειρος παράγοντας θα προχωρήσει τη σύσταση της νέας Επιτροπής Διοίκησης του ΤΑΑ, στην οποία θα συμμετέχει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
2: Πού πας?
3: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πιστεύετε πως η πολυτέλεια, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στις λεπτομέρειες? Τότε γνωρίζετε ήδη τη φιλοσοφία της Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε κιόλας, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Το νέο Lexus Corner Thermis ανακάλυψε ένα νέο κόσμο για σας, ένα κόσμο ιαπωνικής αριστοτεχνίας, προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής καινοτομίας που συνθέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Γνωρίστε από κοντά την εξελικτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως το νέο υβριδικό LBX ή το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Thermis, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86, Θεσσαλονίκη. Είμαστε για Lexus, παιδιά.
1: Πω, τι αχώνευτος είναι αυτός ο πλεύρης, ρε φίλε.
0: Δεν το γουστάρισε.
1: Καθόλου.
0: Τι σου τη πάει περισσότερο?
1: Η φάτσα του.
0: Α, όλο.
1: Και
0: τι, για
1: η
0: πες.
1: Συμπεριφορά του γενικότερα.
0: Α, δεν σ' αρέσει όλη του η στάση.
1: Δεν μ' αρέσει η στάση του σώματός του, δεν μ' αρέσει.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έχω μάθει και κάποια. Δεν τον χωνεύω.
0: Πράγματα, ναι, γι' αυτά όσοι έχουν επηρεάσει. Κλασικός υδροχός. Κλασικός υδροχός. Α, και τώρα είπαμε, δεν ξέρω, πρέπει τώρα. Τώρα
1: ναι,
0: εσύ,
1: ναι.
0: Είναι ο τέτοιος σου.
1: Ο τέτοιος.
0: Οροσκόπος σου είναι. Που δεν ξέρω αν είσαι υδροχός πάλι.
1: Χειρότερος θα είμαι.
0: Εγώ έτσι πως σε βλέπω, τίποτα το ξώτης είσαι τώρα από εδώ και πέρα.
1: Χειρότερος.
0: Με στην τρέλα και τη μούρλα και γι' αυτό ταιριάζουμε κιόλας. Τίποτα το ξώτης είσαι τώρα.
1: Λες.
0: Ναι, ναι, έτσι πιστεύω.
1: Λες να πεθάνω.
0: Θα πρέπει να μου δώσεις μέρα, ώρα και μέρος που γεννήθηκες. Να σταυρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα θα με ακούνε από το Άγιο Όρος, μην αμαρτάνεις σε τέκνο μου. Μην ασχολείσαι με αστρολογία. Αυτά είναι.
1: Καλά, κοιτάξτε εκεί, μην πειράζετε τα παιδάκια.
0: Πέσουν, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, τι αμαρτάνε.
0: Έχουμε χάρη Μανουλίδη. Ο άνθρωπός μας είναι εδώ να μας βοηθήσει κίνηση. Γκάλο και δεν συμμαζεύεται. Και μετά πάμε λίγο στο όνομα το οποίο πριν λίγο διέρευσε από τον Ρωμάνο και έχει να κάνει με νέο χαφ για την ΑΕΚ. Θα το δώσουμε. Σε πολύ λίγο.
1: Γιατί ζήτησε, όπως είπαμε, πριν 5 μέρες, 6 μέρες, δύο χαφ.
0: Ο Μάγκερ είναι αντιπερέρα και αντιζωά ο Μάριο.
1: Πάμε, τώρα για την Πινέδα.
0: Τώρα για τον Πινέδα και θα τον πούμε σε
1: άμα λίγο. Κάνει καλή,
0: επιλογή.
1: Ναι. Επιλογή.
0: Καλή επιλογή. Τώρα να, θα ήθελα τον Μάτζιου Μπαμπάπ να μου το κάνει τα λιράκια. Γι' αυτό έχουμε τους συνεργάτες μας, σαν ένα πρωτάθλημα.
1: Ο Μάτζιος.
0: Θα το ξέρει γιατί είναι Πορτογάλος.
1: Τρώει τις μπουγάτσες του τώρα το πρωί.
0: Τώρα εκεί στη.
1: Ναι, εκεί στη Μπότσαρη να πούμε, ναι.
0: Σε μια μπουγάτσα.
2: Και φέρνει και ωραίες μπουγάτσες, είναι αλήθεια.
0: Φαίνεται.
2: Φέρνει και ωραίες μπουγάτσες. Όχι, δεν έφαγα μπουγάτσες.
1: Ο Μάτζιου Μπαμπάπ φάει
0: 10 μπουγάτσες και να μην βάλει.
1: Ένα 70 κιλά. Και πολλά έβαλα.
0: Και πολύ έβαλε κιόλα.
2: Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε τι γίνεται στο σημερινό μας γκάλοπ, το οποίο αφορά, πιο πολύ δεν γίνεται να αφορά την εκπομπή, είναι πάνω σε αυτό το πολύ όμορφο τριωράκι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την κίνηση στους δρόμους, η οποία ενώ πολλοί θα περιμέναμε να είναι πιο χαλαρή, αυτό δεν ισχύει, καθώς
0: γύρισαν για δουλειές.
2: Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή περιφερειακά, στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα θα δουν καθυστερήσεις.
1: Γυρνάει το πρώτο κύμα.
2: Ναι. Και φεύγει το επόμενο την Παρασκευή.
1: Το μεγάλο κύμα να πούμε.
2: Ναι.
0: Τα κύματα
1: μεγάλο κύμα. Ναι.
2: Τώρα από Δευτέρα, αφού την απάθηση, δεν θα βρει άνθρωπο.
0: Ναι, Δευτέρα όμως, φίλε.
2: Ναι.
0: Φεύγει μεγάλο κύμα όμως από εδώ, σε αυτό το
2: τσουνάμι. Λοιπόν, και όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από το ύψος των 40 εκκλησιών και έπειτα, με σημαντικές καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει και για την Τσιμισκή και για την Εγνατία, οι οποίες εμφανίζουν αρκετά προβλήματα αυτή τη στιγμή στην κίνησή τους. Και η κάδος στη Μίκη Θεοδωράκη είναι ένα σημείο το οποίο απασχολεί. Ενώ όσοι επιχειρήσουν να διασχίσουν αυτή τη στιγμή την Βασιλή Σόλγας αλλά και την Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα δουν ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε γκάλοπ.
2: Το οποίο ρωτάει εσάς για να βελτιώσει εμάς σε εισαγωγικά, για να μας πείτε λοιπόν τι θέλετε περισσότερο, ποια θεματική ενότητα θέλετε να έχουμε περισσότερο τη νέα σεζόν.
0: Θέλουμε να στείλουμε να προσθέσουμε κιόλας κάτι.
2: Ναι, παιδί μου, μπορεί να έχετε κάποια άλλη επιλογή.
0: Ναι.
2: Τέσσερις χωράει το ερώτημα που μπορούμε να βάλουμε. Διαλέξαμε τέσσερις οι οποίες κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη και του Κωστή έτσι όπως τα παρουσιάζει, είναι αυτές οι οποίες ενδεχομένως να είναι οι πιο περιζήτητες. Οπότε ναι. Ξεκινάμε λοιπόν με το αν θέλετε τη νέα σεζόν να έχει περισσότερο νέα των ομάδων των Αθηνών. Να έχει ποδοσφαιρικά νέα που να αφορούν Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεύτερη επιλογή, να έχει περισσότερο κοστίμο όπως λες και εσύ, ΠΑΟΚ. Να έχει περισσότερο
1: ΠΑΟΚ.
2: Ακριβώς. Να έχει περισσότερο ΠΑΟΚ. Τρίτη επιλογή, να έχει περισσότερα νέα μπασκετικά, basket news, τα οποία έχουν μπει με τον καλύτερο τρόπο.
0: Έχουμε Πετρίδη και μπορεί να τον έχουμε και λίγο αργότερα. Έχουμε Πετρίδη σίγουρα 3-4 φορές την εβδομάδα.
1: 5. Μπορεί να έχει ρεπό, δεν έχει.
0: Τρεις είναι συνήθως.
1: Ναι.
0: Μία είναι ρεπό,
1: Και άλλη μία που,
2: που δεν έγινε.
0: Την κάνουμε λίγο ευέλικτη. Ναι, ναι, ναι. Να το κάνουμε 5 στα 5, ρε παιδί μου. Ναι. Να χρειαζόταν να το βγάζουμε κιόλας.
2: Ναι. Ναι. Λοιπόν, περισσότερο μπάσκετ. Λοιπόν.
1: Μπορείτε να το πουλήσετε και σαν ένθετο αυτό.
0: Εύκολα.
2: Ναι. Ναι.
0: Εύκολα, ναι. Αυτά ναι. Είναι πάνω στο εμπορικό πέσμα.
2: Ναι. Ναι. Και, και η τέταρτη επιλογή, περισσότερο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Mm. Μπορεί να θέλει ο κόσμος να ακούει περισσότερο για τα
0: μανάτα,
2: νέα.
0: Για τα Ευρώπη.
2: Εκεί όπου ούτως ή άλλως πλέον υπάρχει πολύ έντονο και το
0: τελευταίο. Η νέα γενιά ασχολείται πάρα πολύ με το
1: ευρωπαϊκό. Ναι, αλλά επειδή δεν μας ακούει πολύ η νέα γενιά τώρα.
0: Εγώ
1: το πρωί...
0: ξέρω ότι η νέα γενιά ασχολείται πάρα πάρα πολύ.
1: Τελευταίο.
0: Θα... παραλίγο να πνιγεί εκεί
2: στη Σύρο. Το πιστόλι κάτω πέτα.
0: Χα!
1: Τι θα πνιγότανε.
0: Στη Σύρο. Πνιγότανε εκεί στη Σύρο, σε αυτή τη μικρή.
1: Στη Μήλο.
0: Ναι, εκεί έχει μια, σαν μια γούρνα τέλος πάντων. Αλλά είχε κύματα και παραλίγο να πνιγεί αυτή εκεί μέσα τώρα. Τη σώσαν τελικά. Έτσι.
1: Ευτυχώς, κοπέλα.
0: Αυτό συνήθως είναι, το έχουν εκεί σαν μικρή λίμνη. Δεν έχει, είναι ήρεμα τα νερά. Αλλά είχε κύμα και δεν παραλίγο να πνιγεί.
1: Γυμνασμένη την είδα γι' αυτό.
2: Στο Σαρακίνικο είναι.
1: Άμα ήταν ο κόκκινο θα είχε πνιγεί τώρα.
0: Στο Σαρακίνικο. Εκεί Σαρακίνικο. Θέλει να είσαι γυμνασμένο, να έχει αντοχές, να, να ξέρει και να.
1: Ναι.
0: Καλά να κολυμπάς. Λοιπόν, σώθηκε ευτυχώς. Προσοχή, παιδιά. Δεν παίζουμε με τη θάλασσα.
1: Φάλε να
0: εμφανίστηκε. Δεν παίζουμε με τα νερά. Έτσι.
1: Φάλε να εμφανίστηκε στο Βόλο. Ο Μπέος θα ήταν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Μπέος.
1: Αν και ο Μπέος είναι στην προετοιμασία τώρα της ναι. Ομάδας. Ναι. Με τα ποδήλατα βγήκε πρώτος. Έκανε ανταγωνισμό με τους παίκτες. Τι Μπέος είναι.
0: Πήγε καλά ο Βόλος, σε έπαιζε με την Καμπούρ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι λέει ο άλλος, τι χτυπάει.
1: Με τον Μπούζο μαζί να πάνε. Ναι. Ποδηλατάδα να πούμε. Ναι. Και να είμαι εγώ πίσω με τα μάξι να με καθυστερούν, ναι.
0: Πάμε στα μαντάτα.
1: Περάσω από πάνω.
0: Καταρχάς για τους φίλους που ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε την ολοκλήρωση, σήμερα μάλλον τελειώνει το τυπικά το θέμα. Την ολοκλήρωση μιας πολύ μεγάλης μεταγραφής. Ένα παίχτη που όλοι τον είδαμε, τον ζαχαρώσαμε και λέγαμε κάνα τέτοιο δεν μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, έσκασε η Celtic 11 εκατομμύρια λίρες και τον πήρε τέλος πάντων. Yeah, τον αυτή... δανό center for της Bodo Glimt, το Honk.
1: Αυτή που είδε τίποτα δεν είναι αυτή η μεταγραφή. Η μεταγραφή είναι όλος ο Αρκουδιάρης ο δικός μας, ο Έλληνας από τον Ατρόμητο που πήγε στην Bayern.
0: Αυτό σχήμα. Είναι το μόνο ο Αδρανίκας.
1: Ο Καδρανίκας θα
0: πούμε. Είναι το μόνο που δεν σχολιάσαμε χθες.
1: Αυτό είναι απίστευτο πράγμα.
0: Και πρόσεξε αυτός. Ναι. Δηλαδή δεν γίναμε δεν τον είδαν εδώ πέρα καθόλου. Δηλαδή ήρθε ως κάτω της Bayern τον είδε και δεν τον είχαν κάνει σε εθνικές.
1: Σε καμιά εθνική δεν ήταν.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Πήρε και 1,5 εκατομμύριο.
0: Βρε, μια χαρά. Αλλά το πρόβλημα είναι άλλο. Και ότι πήγανε, δεν τον είχαν στις εθνικές.
1: Και πήγανε με κοινωνικό λειτουργό και με την κοπέλα που του έκανε συνέντευξη. Πήγε κοινωνικός λειτουργός για να δει την Bayern.
0: Καλά, Bayern
1: είναι το παιδί. Είναι οι γονείς, τα αδέρφια που ζουν, ξέρω
0: εγώ. Έτσι θα κάνουν τη μεταγραφή στην Bayern.
1: Ναι.
0: Πύργινη και θάλασσα, λέει προσοχή. Ναι, συμφωνώ 100%.
1: Πύργινη.
0: Πυργινή, γυμνή, ναι. Ναι. Ναι, θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε. Το ξέρουμε, Τζόνι, το ξέρω αυτό το θέμα.
1: Τι είπε ο Τζόνι?
0: Για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για.
1: Ψάχνουν τον παίκτη, το μεγάλο
0: παίκτη. Έρχεται
1: μέχρι, ο Αριστοτέλης.
0: Μέχρι την Κυριακή θα σκάσει βόβα και θα είναι βόβα επίπεδου.
1: Οσμάν.
0: Ναι. Έτσι. Θα έχει, είπαμε. Το γλυκό που σας είχε υποσχεθεί ο Κουλ θα έρθει. Γιατί κάποιοι βγάλατε και γλωσσίτσα, έμαθα.
1: Δηλαδή.
0: Πού είναι το γλυκό, κουλ, τα κλασικά. Εσείς μην βιάζεστε, γιατί μετά τρώτε
1: καταπακές. Σαβιδική ήταν αυτή.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Μπορεί να ήταν και οπαδί άλλων ομάδων.
1: Άλλων ομάδων.
0: Ναι. Αλλά μην βιάζεστε, γιατί μετά η κατραπακιά πονάει περισσότερο. Μην βιάζεστε. Γενικότερα, βιάζεστε. Δηλαδή, και μετά τρώτε σφαλιάρες και κρύβεστε. Σφαλιάζουμε εισαγωγικά, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν. Χογκ στην Celtic.
1: 11 εκατομμύρια.
0: 11 εκατομμύρια. Ο φόρ που μας άρεσε όλους.
1: Ναι.
0: Λέγαμε ένα τέτοιο φόρ δεν μπορούμε να φέρουμε εδώ δική μας.
1: Πού να το φέρουμε.
0: Το ποσό είναι λίγο μεγάλο.
1: Λίρες.
0: 11 εκατομμύρια λίρες, ναι. 11 εκατομμύρια λίρες.
1: Τώρα η λίρα πόσο πάει να πούμε.
0: Η λίρα δεν ξέρω. Είναι τώρα λίγο πάνω ή λίγο κάτω σε σχέση με το ευρώ.
1: Πέσει 11 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει. Κάπου εκεί. Λίγο πάνω λίγο κάτω είναι αυτό. Τώρα
1: πολλά λεφτά είναι.
0: Ναι, αλλά είναι 25 χρονών, ρε φίλε. 25 χρονών είναι. Τι πολλά λεφτά. Πάω και έδωσε πέρσι 12 πάρει του Ζαφύρι.
1: Καλά, αυτό τώρα είναι
0: καλά,
1: υπερβολή.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου υπερβολή.
1: Υπερβολή.
0: Εντάξει, λίγο υπεραξία το δώσαμε. 9 έπρεπε να δώσουμε.
1: Τι λίγο.
0: Εκείνη η αξία του.
1: Τι λίγο. 6 έδινε ο Ολυμπιακός για τον Ζαφύρι.
0: Ολυμπιακός άστο, ξεκίνησε, του φώναξε εδώ πέρα, τα ξέρουμε τι έγινε. Ελάτε, ελάτε να τα βρούμε στα 9 και ήρθε εδώ και έδωσε 5.
1: 6.
0: Και λέει, φεύγω κιόλα. Τρελάθηκαν οι Τσέχοι. Οι Τσέχοι οι οποίοι έχουν οτροπία Γερμανών, έτσι δεν είναι. Άμα του
1: χοροδέψει
0: και του ορίσει ασόβαρου.
1: Είναι σοβαροί.
0: Είναι σοβαροί. Δεν έχει να κάνει πολλά παιχνίδια μαζί του. Λοιπόν, ΑΕΚ, θα ξεκινήσουμε και σήμερα με ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ ψάχνει τον Αντιπινέδα.
0: Και πριν από πολύ λίγο.
1: Κάνει βγήκε... πλάκα ο Ριμπάλτα του ρεπόρτερ. Δεν πρέπει να το χωνεύουν το ρεπόρτερ ή ρεπόρτερ του Ριμπάλτα.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, θα το, δηλαδή πιστεύω
0: ναι.
1: Ότι θα τον περιμένουν στην πρώτη στραβή να το σκίσουν.
0: Μπορεί.
1: Ναι, είμαι σίγουρος.
0: Μα έγινε αυτό.
1: Ναι.
0: έγινε στην υπόθεση του Κάγκουα.
1: Ναι, γιατί τον.
0: Είδε τι γινόταν από κάτω.
1: Έτσι.
0: Ναι, αλλά με το που ανακοινώνει η ΑΕΚ χθες το Μάγερ από κάτω.
1: Ζήτησα συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, Ριμπάλτα. Συγγνώμη, Ριμπάλτα. Έγινε στην υπόθεση του Κάγκουα.
1: Άντε, βρε, άντε.
0: Βέβαια την υπόθεση του Κάγκουα ο Παναθηναϊκός την είχε ξεκινήσει, την είχε σκαλίσει από τις αρχές του καλοκαιριού. Δεν ήταν κάτι ατόρατο που προέκυψε.
1: Όχι, θα μας τον φάει ο Βάζελος, όχι, θα μας τον κάνει. Πάρτονα και τον Κάγκουα.
0: Μετά το Μάγερ, όπου η ΑΕΚ έκανε ρεκόρ επένδυση στα 6 εκατομμύρια που έχει δώσει η ΑΕΚ σε μεταγραφή. Είναι τα περισσότερα που έχει δώσει ποτέ.
1: Ψιλοσακάτης είναι.
0: Ο Μάγερ.
1: Κάνω 8 μήνες έμεινε έξω με το γόνατο, έμαθα.
0: Είχε θεματάκια με το γόνατο, αλήθεια είναι όποιος το είπε.
1: Είναι λίγο, ναι. Ο Ίγκασον με το είπε.
0: Ναι. Που βλέπει η Γερμανία, Βόσμπουργκ. Ναι,
1: το παρακολουθεί.
0: Ο μέλλον γαμπρός.
1: Ναι.
0: Και εγώ τον παίχτο ξέρω και τον παρακολουθώ. Στα καλά του.
1: Χθες είχα meeting ποδοσφαιρικό μαζί του.
0: Ξέρω και είναι πάρα πολύ καλός και διαβασμένος. Εγώ από την αρχή ενέκρινα για την Γενούλα, για να ξέρεις. Είπα, λέω, γιατί τον έπιασα μια μέρα, τον έβαλα και εγώ στα μάξι δίπλα για να τον πάω. Και τον ρωτούσα, τον έκανε να κάνω ένα σκανάρισμα.
1: Ναι.
0: Πέρασε όλα τα τεστ.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Πάρα πολύ καλός. Και μπαλαδόφατσα και σοβαρός.
1: Ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο κι αυτός, ναι.
0: Ναι, πειθαρχημένος. Τον είπα ένα σεμινάριο να πάει να κάνει, το έκανε από ό,τι μου είπε Τσακ Μπαμ.
1: Το έκανε, πάρει τα διπλώματα του προπονητή, ναι.
0: Ο Μάγερ είναι λίγο χασογκόλης βέβαια. Τουλάχιστον στη Γερμανία ήταν εγώ.
1: Δεν έκανε νούμερα σε γκολ.
0: Νούμερα δεν κάνει πολλά.
1: Αλλά
0: είναι παιχταρά.
1: Στι ασίστ είναι.
0: Είναι καλό παίκτη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα 6 εκατομμύρια είναι το ρεκόρ επένδυση τη ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το νούμερο. Και έχουν γίνει όλα αυτά τα ρεκόρ.
1: Τώρα, βέβαια,
0: με τον Ηλιόπουλο. Εγώ εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν ξέρω αν τώρα η αγοραστική αξία με τα 6 εκατομμύρια είναι με τον Μπάρλο στην υπόθεση Μαύρου. Δεν ξέρω τι αγόραζε τότε.
0: Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να συγκρίνω.
0: Δεν νομίζω. Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Θέλω να, άλλο ήθελα, αλλού ήθελα να καταλήξω.
1: Είναι ότι, μεγαλύτερη μεταγραφή.
0: Ότι η ΑΕΚ έχει κάνει όλα τα ρεκόρ τη στο πάρε, στο δώσε με τον Ηλιόπουλο μέσα σε 1,5 χρόνο.
1: Ο Ηλιόπουλο που μπάλα δεν ξέρει, βρήκε το ριμπάλτα.
0: Βρήκε ανθρώπινο, φιλέ, όταν δεν ξέρει.
1: Ποιον? Αυτόν. Ο Ριμπάλτα.
0: Είναι ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης. Και ο Νίκολης.
1: Ναι, που έχουν καλή.
0: Ναι, οι προπονητές συμμετέχουν στι μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Ο Λύσης συμμετέχει πάρα
1: πολύ. Ναι.
0: Ο Πάουκ έχει το Μάτος, ο Βερίνε και το Λύση.
1: Και ο άλλος έχει του Ολυμπιακού και τον. Δεν τον.
0: Ο άλλος έχει χιλουζιό. Ο άλλος έχει χιλουζιό. Να τι Κοβάσεβιτς είχε, τι χιλουζιό.
1: Ποιο παίχτη μοιάζει ο δημοσιογράφος του Σκάι, άμα το δείξει από κοντά. Ποιο παίχτη. Όταν γίνει 40 χρόνων αυτός ο παίκτης.
0: Ποδοσφαιριστή ή μπασκετμπολίστα.
1: Ποδοσφαιριστή που παίζει στον Παναθηναϊκό.
0: Κάτσε λίγο να το δω. Ποιο, τον Μπακασέτα.
1: Όχι, ο Μπακασέτα είναι ομορφό.
0: Α, τον Ιταλό λες.
1: Ο Αντίνο.
0: Ναι, τον Αντίνο, ναι, τον Αργεντίνο και λέω. Ναι. Μοιάζει με Αντίνο.
1: Δηλαδή ο Αντίνο τα πάει 45.
0: Θα είναι κάπως
1: έτσι. Κάπως έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε το όνομα που η ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε το όνομα.
0: Πολύ κοντά.
1: Έτσι.
0: Μπένι Μουκέντι.
1: Μαύρο.
0: Αγγολέζος, γεννήθηκε στη Λουάντα.
1: Τέσσερα πνευμόνια.
0: Ναι, τέσσερα πνευμόνια. Τέσσερα πνευμόνια, είναι ο καθαρός box to box.
1: Από πίσω έρχεται, πιο οχτάρι τον δίνει εδώ.
0: Είναι 6-8, γίνεται και 10. Είναι αντιπινέδα. 24 μόνο Μαΐων. Κυριολεκτικά Μαΐων, από ό,τι βλέπω. Είναι Μάιο γεννημένο.
1: Καλό boy βλέπω.
0: 1,80.
1: Μια χαρά είναι.
0: 1,80.
1: Όσο κουρμπέλης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπαίνει Μουκέντι. Έπαιζε στην Κιμαράες πέρσι, η οποία τον αγόρασε από την Καζαπία.
1: Που σαν μάτσε έκανε Νίκο.
0: Έπαιξε φουλ. Φουλ έπαιξε ο Μουκέντι, τώρα θα σου πω.
1: Ποιο εξάρι τον βλέπω.
0: Διεθνής στην Αγκόλα από ό,τι βλέπω.
1: Ένα γκολ έκανε με τις 32
0: παιχνίδια. 32 παιχνίδια έπαιξε φουλ.
1: Εξάρι, πινέδα είναι. Ναι.
0: Εξάρι, αλλά τον βλέπουμε ότι μπορεί να κινείται παντού στους χώρους. Συνολικά με την Καζαπία έχει κάνει 59 παιχνίδια και συνολικά με την Κιμαράες πέρσι εκτός από το πρωτάθλημα, γιατί έκανε μάλλον και Ευρώπες. Έκανε και κύπελα και δεν συμμαζεύεται. Όχι, δεν έκανε. Ναι, έκανε ένα conference και μετά τα άλλα ένα
1: κύπελο. 6.
0: 40 παιχνίδια έπιασε χθες, πέρσι.
1: Full.
0: 40 παιχνίδια, ένα γκολ, μια assist.
1: Έχει κανένα τραυματισμό αυτός, δεν το βλέπω.
0: Τώρα να σου πω, θα μα έχει.
1: Αυτός μπορεί να τρέξει με Jaguar και να
0: και την περάσει.
1: Ναι, να τη σκάσει την Jaguar.
0: Τραυματισμός μισό. Να δούμε.
1: Δεν πρέπει να έχει από ό,τι μου είπανε.
0: Τίποτα. Έλειψε δύο εβδομάδες πέρσι για ένα ψηλό πράγμα.
1: Κάνα κομμενιλίκι δεν
0: έχει. Δύο εβδομάδες πέρσι και δύο εβδομάδες και ένα μήνα πρόπερσι.
1: Τίποτα.
0: Δεν έχει.
1: Μια χαρά είναι.
0: Σκυλή του πολέμου. Είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα.
1: Ναι.
0: Αναφέρει ο Ρωμάνο, ο οποίος συνήθως δεν πέφτει έξω αυτός. Αυτός τώρα τι έχει κάνει ο Τσάκαλος. Έχει όλες τις διασυνδέσεις με όλους τους μανατζαρέους και όλα τα μανατζερικά γραφεία της Ευρώπης.
1: Ωραίος.
0: Με το που πάει να γίνει μια μεταγραφή, τον παίρνουν Ρωμάνο, Φαμπρίσιο. Προφανώς τους έχει ταΐσει όλους. Έτσι. Φαμπρίσιο, μεταγραφή αυτή γίνεται εκεί τώρα. Κρακ, βγαίνει αυτός, το ποστάρει και γίνεται χαμός.
1: Έτσι.
0: Ουσιαστικά. Κάποιο τρόπο θα τους ικανοποιεί. Τώρα θα τους βγάζει έξω στα εστιατόρια, τους δίνει κάτι άλλο, κάτι έχουν. Έχει αναπτύξει ένα δίκτυο από μανατζερικό, από γραφεία μανατζερικά, όπου του δίνουν πρώτη από όλους τους μεταγραφές.
1: Άρα η πηγή...
0: Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία.
1: Άρα η πηγή είναι από τις καλύτερες.
0: Ναι, τελείωσε. Ναι. Μα είναι πρωτογενής.
1: Δηλαδή, αν τον πάρει αυτόν η ΑΕΚ, έχει πάρει.
0: Αν τον πάρει και αυτόν η ΑΕΚ, φίλε,
1: έχει πάρει τρία χαφ.
0: Τις πιο ολοκληρω... Έχασε βέβαια τον καλύτερο της παίχτη, πρέπει να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι,
0: εντάξει. Τον καλύτερο της παίχτη.
1: Μα το παιδί ήθελε να φύγει να πάει αλλού.
0: Ξεκάθαρα. Και τον πούλησε και σωστά, εγώ θα πω.
1: Παλιό χαρακτήρα, ο Πινέδο.
0: Όχι, καθόλου παλιό χαρακτήρα. Ήθελε να γυρίσει και αυτό στην χώρα του.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι αυτό κάνουν, ρε
1: παιδί. Ναι, μωρέ.
0: Ναι, παλιό χαρακτήρα, δεν μα ακούει. Πινέδο, μπορεί να τον πούμε. Στο Μεξικό. Γιατί παλιό χαρακτήρα, ρε φίλε. Θέλει να γυρίσει, θέλει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Γιατί να μην το κάνει αυτό που υπάρχει.
1: Υποχρεούνται να το τελειώσει.
0: Όχι, γιατί εσύ άμα σκοτωθείς ή μαλώσεις εδώ πέρα ή χαλαστείς.
1: Γιατί ο Πινέδα μάλωσε, πρωτάθλημα πήρε.
0: Και
1: γιατί να μαλώσω, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θα μαλώσω με άλλους. Θα μαλώσω με τους συναργάτες.
0: Να τελειώσουμε λίγο με την ΑΕΚ, η οποία πήρε τον πιτσιρίκο τον Αλεξίου.
1: Ο Αλεξίου είναι επένδυση.
0: Επένδυση. Εκεί... Αλλά θα είναι ο τριτοτέταρτος στόπερ.
1: Δε, εκεί δεν μ' αρέσει η ΑΕΚ στην τετράδα.
0: Και εμένα.
1: Εκεί έχω θέμα.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν αντέξει η τετράδα αυτή μου κουντή Ρέλβας.
1: Βράνιες.
0: Πύλιος και Ρότα.
1: Πού να αντέξουνε.
0: Όχι, ποιο Βράνιε. Βράνιε έφυγε. Θα μα λένε οι άλλοι τι
1: είναι.
0: Βίντα έχει μετά.
1: Βίντα και λέω Βράνιε.
0: Και ο Βράνιες ήταν. Είμαστε σε φάση.
1: Που είπατε ψυχολογικό με τον Μόριο.
0: Λίγο πριν φύγουμε άδεια και λέμε και
1: κάτι τέτοιο. Όχι, η τετράδα της.
0: Αλλά πήρε. Έχει θέματα η τετράδα. Ναι,
1: δηλαδή η ποιότητα που βγάζει από το νούμερο 6 και μετά είναι μεγάλη και πίσω. Και πίσω είναι με τριούμπα να πούμε.
0: Έχει όμω και τερματοφυλακάρα. Έχει.
1: Έναν.
0: Και τα στόπερ είναι.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσού Πολυκαβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
0: Θα πάρω και παραπάνω από πέρσι.
1: Ναι, γιατί πέρσι.
0: Έκοψα 18 κάτι.
1: Ναι, τώρα είσαι στα 12.
0: Δεν είμαι 12, 14,5 βγήκαν χθες.
1: Ναι, με τα ισοφαρίζει δηλαδή.
0: Δεν θα πάρουν άλλοι 4.000 μέχρι 4 Αυγούστου.
1: Άμα πετάξει 4 γκολ τη Δυναμό Κιέβου
0: και ανακοινωθεί, ένα χάφι, ένα μπακ που είναι κοντά, δεν θα πάρουν άλλοι 4.
1: Θα επηρεάσει κόσμο.
0: Ναι, πρόσεξε, και εγώ είμαι στη Γεροτούμπα. Με παροχές 0. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Μην κλαίσεις, θα την κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, θα την κάνουμε, ναι. Εντάξει. Την άλλη εβδομάδα θα δούμε εδώ τα σχήματα, τα γήπεδα.
1: Θα λείπεις, θα με στείλεις μόνο μου στο press conference.
0: Θα πας εσύ.
1: Βέβαια θα πάω.
0: Εγώ θα λείπω, θα είμαι πάνω
1: στα χάρια. Θα ντυθώ τζιτζίκι και θα πάω.
0: Α, τζιτζίκι. Ναι. Θα πας εκεί, έχουμε και να πας. Βέβαια. Λοιπόν, φίλε Κουλ, καλημέρα στην παρέα. Σε ακούμε πηγαίνοντας Αθήνα, Θεσσαλονίκη να δούμε τη ματσάρα στην Τούμπα. Α, έρχεται ωραίο, Λόρι. Γιατί μόλι 25 πήρε ο Ολυμπιακός στο ΣΑ, αφού δεν αναφέρεται Νότιχαμ πουθενά σαν ελληνικά site. Εμείς θα τα πούμε, Θάνο, τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
1: ΣΑ, δανεικό τον πήρε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οι άλλοι γράφουν για λεφτά.
0: Όχι, όχι.
1: Τι, όχι, όχι.
0: Ο ΣΑ ήρθε δανεικός από την Νότιχαμ.
1: Ναι, αυτό το μάθημα που ξέρουν οι δημοσιογράφοι.
0: Έσκασε η Νότιχαμ.
1: Έσκασε έτσι, έχει διαφορά.
0: Ναι.
1: Εδώ γράφαν άλλα.
0: Δεν ξέρω τι γράφαν άλλα, εγώ ξέρω αυτά που γνωρίζω.
1: Ναι, το πήρε δανεικό.
0: Η Νότιχαμ, ναι, πήρε τον ΣΑ
1: δανεικό
0: από τη Φαμαλικάου,
1: έτσι,
0: και τον στέλνει στον Ολυμπιακό δανεικό.
1: Ωραία.
0: Αυτό έχει γίνει.
1: Ναι, κάτω γράψαν ότι.
0: Κάτω δεν ξέρω τι γράφουν. Εμείς λέμε αυτά που γίνονται. Ναι, για να μην έχουμε παρεξηγήσει.
1: Έγινε επεισόδιο.
0: Το ότι είναι παιχταράς ο ΣΑ δεν το συζητάμε. Είναι ο Κωνσταντέλιας της Πορτογαλίας. Αλλά ο Κωνσταντέλιας θέλει 2 ΣΑ, εγώ να πω, παρεμπιπτόντως. Είναι άλλος, είναι πιο βαρύς. Αυτός είναι 1,90 σχεδόν. Είναι παιχταράς.
1: Άλλος καρύ, ρε.
0: Είναι άλλος καρύ, άλλος.
1: Άλλος είναι πιο εύπλαστος από μόνο.
0: Θα δούμε, ναι, και τον Ολυμπιακό, ο οποίος πάντως κάνει αντεμαράζ μεταγραφών. Φέρνει, παίρνει, πουλάει, δίνει, κάνει. Μόνο αριστερό μπακ δεν παίρνει. Για να καταλάβεις τι γίνεται.
1: Και δεν πουλάει όμως και τον Ορτέγκα.
0: Ναι, γιατί σου λέει τώρα.
1: Δε.
0: Αφού
1: ο Ορτέγκα περιμένει να πούμε τώρα να φύγει.
0: Και η River περιμένει. Θα τα πούμε. Έχουμε πολλά μεταγραφικά. Λοιπόν, τελειώσαμε με ΑΕΚ. Α, πριν τελειώσουμε, ένα δευτερόλεπτο μόνο. Θες, η ΑΕΚ έχασε χρυσή ευκαιρία να είναι ισχυρή στην κλήρωση, ναι, για το Champions League.
1: Το είδα το μάτς.
0: Η Τούν από 0-2 αποκλείστηκε από τη Ζάγκρεπ. Άρα η ΑΕΚ θα είναι σίγουρα στους ανίσχυρους.
1: Αυτό κακό.
0: Γιατί σήμερα οι άλλες που περιμένουν να ετηθούν είχαν ανοίξει 4 στον πρώτο γύρο εκτός έδρας κιόλας.
1: Δεν αλλάζει το έργο.
0: Δεν, ναι, θα αλλάξει. Όχι, η ΑΕΚ θα είναι στους ανίσχυρους.
1: Κακό.
0: Αλλά πάλι έχει αντιπάλους που είναι στα κυβικά της. Δηλαδή δεν έχει να παίξει με κανένα Άγιαξ που κάνει μια Μπενφίκα όπως παίζαμε εμείς, ρε φίλε. Δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ. Λες και κάποιος μας έχει μαγαρίσει να μην μπούμε.
1: Μην κλαις, ρε.
0: Είναι το μοναδικό αποθυμένο που έχω στη ζωή αυτή.
1: Πού θα πάμε μετά?
0: Πάμε Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
0: ΠΑΟΚ, έχουμε μισή ώρα οπωσδήποτε να πούμε πράγματα.
1: Δεν θα πούμε το ΠΑΟΚ τώρα σε αυτό το μισάλο. Να περιμένουν.
0: Θα περιμένουν. Πώς έμαθες να πουλάς.
1: Θα περιμένουν λίγο.
0: Ο Παναθηναϊκός τις έκανε μεταγραφές και περιμένει. Έχει αυτός παιχνίδι να το δούμε αύριο με την Πάξη, με τους Παξούς.
1: Δεν νομίζω θα έχει κάποιο
0: μετά
1: πρόβλημα.
0: Θα παίξει με τους αντίπαξους.
1: Ούτε εσείς θα έχετε πρόβλημα. Θα βρείτε χώρους.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Θα βρείτε, λοιπόν, χώρους, θα βρείτε χώρους.
0: Πριν πάμε στο διαφημιστικό, ναι, οκ, okay, το καλοκαίρι έχει ζέστη, αλλά wait for it. Έχει και δροσερές κληρώσεις Lucky 30 στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ έχει 2 ευκαιρίες για να κερδίσετε, φίλες και φίλοι, και 10.000 ευρώ μετρητά ανακλήρωση. Παίρνεις τους δωρεάν λαχνούς σου με την είσοδο στο καζίνο και αφήνεις τα υπόλοιπα στην τύχη. Κομψό θα είναι. Επιστρέφουμε μετά το ενάρετο διαφημιστικό.
7: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Μάχη με τις φλόγες έδιναν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν και να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Έως τη δύση του ηλίου συμμετείχαν 9 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα που επιστρατεύθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ νωρίτερα εκενώθηκαν προληπτικά 4 οικισμοί. Οι εστίες είναι διάσπαρτες και η φωτιά έχει μεγάλη έκταση, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσκολεύουν οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Σεισμική δραστηριότητα υπήρξε χθες το βράδυ σε δύο σημεία στη χώρα. Στις 10 και 17 σημειώθηκε σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανοιχτά της Κοπέλου, και έγινε αισθητός ακόμη και στην Αττική. Στις 11 και 10 το βράδυ σημειώθηκε σεισμός 4,5 βαθμών Ρίχτερ στα Ιωάννινα. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη για υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Κωνσταντοπούλου. Σε κατοίκον περιορισμό, ύστερα από διαφωνία ανακριτού και εισαγγελέως, στέθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Έκρηξη προκάλεσαν άγνωστοι τα ξημερώματα σε ATM τράπεζα στην Καλαμαριά σε συμβολή των οδών Σοφούλη και Καπετάν Γκόνη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και βέβαια αναστάτωση στην περιοχή. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Πεινάω.
6: Για πού είμαι?
7: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
6: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, για να πω κάτι, ειδικά σε όλα τα φιλαράκια που δουλεύουν καθημερινά σε εργοτάξια, συνεργεία, βιομηχανίες, αποθήκες ή κάνουν διανομές. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι εργαλείο δουλειάς. Γι' αυτό υπάρχει η STOP, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στα ρούχα εργασίας και στα μέσα ατομικής προστασίας. Για αυτή την περίοδο θα βρείτε εκτός έως και 40% σε επιλεγμένα είδη ένδυσης, υπόδησης αλλά και εξοπλισμού ασφαλείας. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα της Εθνικής Αντιστάσεως 114 στην Καλαμαριά με μεγάλο πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο. STOP λοιπόν, τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Κουντεμόγκεν, σαλούγκα μου, για να ξυπνάνε λίγο και οι τελευταίοι. Έτσι με λαϊκές εδώ στην Τούμπα.
1: Τι λαϊκές?
0: Έχει τη λαϊκή, τεταρτίτσα φίλε. Πάει εβδομαδίτσα.
1: Η μισή πάγκη είναι έξω, ρε.
0: Πάει εβδομαδίτσα, σε λέω. Πάει. Έτσι. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Να βάλω, λέει, γέλο ρέντιο να ακούσω τα νέα του ΠΑΟΚ. Μας έχετε γανιάσει. Ακούσε εδώ. Η ψήρα. Η ψήρα είναι καυστική. Ακούσει τα πάντα για τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
1: Γιατί είπαμε για τα νέα του Άρη και του Ηρακλή, ρε ψήρα, να πούμε πρωί-πρωί.
0: Χθες είπαμε τα νέα του Ηρακλή εδώ πέρα. Ο Άρης, αφού δεν έχει κάποια κίνηση, είναι σταθερό.
1: Φωνάζουν τώρα για τον...
0: την προετοιμασία. Περιμένουμε να δούμε πότε θα πάρει στόπερ. Αριστερά μπακ και στόπερ.
1: Στόπερ θέλει.
0: Ναι. Έχει το Γένσεν βάζει και στόπερ. Έχει τον άλλο τον Ντουά, όπως το λένε.
1: Μπε στη βδομάδα ή την άλλη το αργότερο, ο Άρης πρέπει να καθαρίσει με δύο σέντερ μπακ.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και ένα πλάγιο πιστοφύλακα. Τρεις παίκτες.
0: Έχει άλλη μια προπόνηση ο Άρης στην Ιταλία και θα γυρίσει.
1: Γυρνάει 30 του μηνός.
0: Παίκτες ενέφερε. Ο Πάοκ θα προλάβει να δηλώσει κανένα νέο παίκτη στη λίστα.
1: Εδώ... Νέο παίκτη δηλαδή Έλληνα.
0: Όχι, ο ΠΑΟΚ.
1: Τι νέο παίκτη, νέο από μεταγραφή δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δύσκολα.
0: Ο ΠΑΟΚ μετά την Παρασκευή ξαναδίνει νέα λίστα. Έτσι.
1: Ποιο νέο παίκτη, πρέπει να πάρει μέχρι
0: τώρα. Δεν έχει πάρει κάποιον.
1: Δεν έχει πάρει κάποιον.
0: Γι' αυτό λέω ότι θα τα πούμε μετά, ότι είναι πολύ κοντά σε δύο περιπτώσεις. Έχει κάνει τις προτάσεις, έχει συμφωνήσει με τους παίχτες, περιμένει το OK των ομάδων.
1: Και στο χαφ, δυναμικό.
0: Και στο χαφ, και στο back και στο φορ.
1: Back to back.
0: Δεξί.
1: Για δεξιά, γιατί.
0: Χθες βγήκε ένα όνομα. Ο ΠΑΟΚ το διέψευσε οι Βραζιλιάνοι, όχι όμως. Θα τα πούμε μετά τώρα, για να μην το κουράσουμε.
1: Τώρα με τον ψήρα τώρα.
0: Θα τα πούμε μετά. Έχουμε πάρα πολύ πράγμα. Κουλ, καλημέρα. Εμείς θα κάνουμε μεταγραφές καλές. Θα έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τις άλλες ομάδες φέτος. Θα δούμε καλά πράγματα από τον ΠΑΟΚ, το πιστεύω. Θα κάνουμε μεταγραφές και καλές μεταγραφές. Φυσικά θα κάνουμε. Απλά τώρα είμαστε λίγο πιεσμένοι με χρόνο όμως. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα, λέει ο Ρωμάνο, ο οποίος είχε δηλώσει Κουλ ότι χαλαλίζει όλες τις διασυνδέσεις του, όλη τη φήμη του για μια σταθερή και όμορφη σχέση. Ναι, παιδιά, ο Ρωμάνο δεν μπορεί να έχει σχέση. Αυτός ο άνθρωπος είναι όλη μέρα μέσα τηλέφωνα. Δεν μπορεί να έχει σχέση.
1: Ποιος είναι μέσα τηλέφωνα?
0: Ο Ρωμάνο. Αυτός που είπαμε νωρίτερα, ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο.
1: Γιατί να μην έχει?
0: Πού να έχει σχέση? Αυτός μιλάει 24 ώρες έχει ημέρα.
1: 24.
0: 25 μιλάει αυτός.
1: Κάτσε, ρε, πώς θα
0: γίνει. Τι κάτσε.
1: Δεν γίνεται.
0: Γίνεται, όπως το λέω.
1: Θα γίνεται σε περιπτώσεις.
0: Μεταγραφές.
1: Μεταγραφικό περίοδο.
0: Τρεις μήνες το καλοκαίρι. Και άλλο ένα μήνα το χειμώνα, τέσσερις.
1: Οι άλλοι 7.
0: Του άλλου 7 μπορεί να χαλαρώσει λίγο, εντάξει. Αλλά πού να βρει γυναίκα να το ανεχτεί αυτό, να μην τη δίνει καθόλου σημασία. Οι γυναίκε αυτό θέλουν ουσιαστικά.
1: Γιατί?
0: Να τη δώσουμε λίγο σημασία.
1: Κλείνει το τηλέφωνο μία ώρα, την τραβά.
0: Πάλι τη δική σου απόλαυση κοιτά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο Κουμπάρο, βλέπω τρελή χαρά, είναι χαρούμενο για τη μεταγραφή που θέλει για την Άκη τον Αγκολέζο. Άρα το χανουμάκι, λέει εδώ πέρα ένα φίλο.
1: Στο έχω πει, λέω ότι συμπαθώ την ΑΕΚ περισσότερο από τους άλλους
0: τρεις. Το έχει δηλώσει, παιδιά, εφθαρσός.
1: Τη συμπαθώ περισσότερο από
0: εσάς. Ποτάρι θα δούμε την αξία του, λέει, πολύ υπερτιμημένος για μένα ο Μέγερ από Γερμανία, λες.
1: Ναι, χθες μιλώντας με τον Νίγκασον που τον βλέπει, μου λέει 8 μήνες έμεινε έξω, έκανε γόνατο.
0: Είχε θέμα με το γόνατο, γι' αυτό και έπεσε πολύ χρηματιστηρική του αξία.
1: Έπεσε από τα 20, πόσα εκατομμύρια.
0: 25 είχε φτάσει.
1: Ναι, έφτασε στα 8 τώρα.
0: Ναι, μα κάπου τόσο για δώσει η Βόλφσμπουργκ
1: να το πει. Ναι, πέφτει και η ομάδα.
0: Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή ο Κουστάβο σας φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλημέρα. Για πείτε, λέει, για το ΣΑ. Τώρα εκεί θα πάμε.
1: Πάμε Ολυμπιακό.
0: 1,89 δεκάρι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε να δούμε.
1: Καμιά σχέση με Κωνσταντέλια.
0: Ναι, είναι άλλο στυλ.
1: Άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό έχει και κεφάλι από ό,τι γνωρίζω.
0: Έχει, εντάξει, δεν γίνεται, δεν έχει κεφάλι.
1: 1,89 μα δεν έχει κεφάλι. Τον πόη του κόψτε το από το λαρίκι το κεφάλι.
0: Έχει και καλή ταχύτητα για τον πόη του. Είναι τριπλακιστή.
1: Τριπλακιστή δεν έχει σαν τον Κωνσταντέλια.
0: Α, όχι, αυτό δεν το έχει.
1: Τέτοια δεν έχει.
0: Λοιπόν, είναι το next big thing.
1: Παίζει μόνο δεκάρι. Παίζει μόνο μια θέση.
0: Ναι, είναι δεκάρι.
1: Δεν παίζει την άκρη με ένα 89.
0: Έχει πολύ καλή ακρίβεια πάσα.
1: Ναι, δεν παίζει οχτάρι πιο πίσω.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι μόνο δεκάρι. Αυτό είναι κακό.
0: Είναι ένα παίχτη.
1: Ένα που... κακό έχει. Ναι, παίζει μόνο μια θέση.
0: Δεκάρι, ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν παίζει σα πλάγια. Νίκο, να αρχιώσω για τις κλώσεις του ΠΑΟΚ στο Champions League. Θα σου πω εγώ τι κατάλαβα. Κάτσε λίγο να δω τι μου λέει αυτός.
1: Και δικαίωση βάρος του ΠΑΟΚ θα σε πει.
0: Μετά από μια συνεδρίαση του UEFA που ήμουν μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν στη διοργάνωση γήπεδα παλιά όπως είναι της Τούμπας. Νομίζω καταλαβαίνετε όλοι σας. Παίζουν ρόλο και τα γήπεδα.
1: Αδικία σε βάρος του ΠΑΟΚ. Το κατάλαβα, δεν το διαβάζω.
0: Να σε πω όμως κάτι. Να σε πω όμως κάτι. Υπάρχουν χειρότερα γήπεδα στη διοργάνωση της Champions League από την Τούμπα που παίζουν όμως.
1: Παίζουν, ναι.
0: Και αναφέρω το πιο χαρακτηριστικό. Τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Πήγα, το είδα το γήπεδο, το Μαξιμίρ.
1: Πιο παλιό, ε.
0: Ερείπιο, ρε. Ναι. Με λαμαρίνες είναι. Ερείπιο, εγώ έφρυξα όταν πήγα στο γήπεδο.
1: Πώς πήρε άδεια.
0: Ναι, παίρνει άδεια, χωρητικότητα έχει. Η μία κερκίδα είναι κλεισμένη γιατί έχουν μαλώσει αυτή με την εκκλησία εκεί πίσω και δεν παίρνουν άδεια να τον κρεμίσουν για να χτίσουν κάτι άλλο.
1: Πάλι η εκκλησία.
0: Αυτή μαλώνουν με τους τέτοιους εκεί με τους παπάδες.
1: Ναι,
0: μαλώνουν με τις παπάδες. Και είναι μια μεγάλη κερκίδα, φαντάζομαι την 5 και την 6.
1: Άρα τη χωρητικότητα παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την παλαιότητα.
0: Όλα παίζουν ρόλο. Δεν θέλουν παρχίδια.
1: Δηλαδή αν είχε 40.000 εσύ, θα ναι. ήταν.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Αντί για 30, πώς χωράει.
0: Η Τούμπα 28.700. 30.000 με τα τέτοιου, με τις σκάλες που κάθονται και γίνονται πίτα.
1: 30,
0: οι 4 κάποια στιγμή χωράει επίσημα 8.500. Στα μεγάλα μάτσα έχει 10.000.
1: Μην πέσει.
0: Ναι, αυτό
1: λέει. Καμιά μέρα. Ναι.
0: Χτύπα ξύλο. Χτύπα ξύλο. Λοιπόν. Γκουστάβο Σα. Πάμε στη μεταγραφή που έκανε η Νότιχαμ. Αρχικά.
1: Πες το ότι είναι δανεικός.
0: Μα τι να το πω, είναι το ξέρω ο Σουντουνιά.
1: Ναι, δεν το ξέρε.
0: Λοιπόν, είναι μεταγραφή που τα σκάει Νότιχα με αυτά τα 25 και τον δίνει καπάκι στον Ολυμπιακό. Ο παίχτης ήταν προετοιμασία στην Κόμο, στην Ιταλία, θα έρθει κατευθείαν Ελλάδα, αλλά τη μεταγραφή την κάνει ο Μαρινάκης αρχικά για την Νότιχα. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Το ότι ο Γκουστάβο Σα είναι παιχτάρα, είναι παιχτάρα. Και ακόμα και δανεικό που τον φέρνει, είναι τεράστια επιτυχία.
1: Βέβαια.
0: Αλλά ουσιαστικά είναι
1: τράμπα.
0: Το τρίο εκεί.
1: Αυτό. Είναι και επιτυχία του Μαρινάκη. Η πλεονεκτή εναντίον των άλλων. Εσύ δεν μπορεί να πάρει τέτοιο παίκτη.
0: Όχι.
1: Εσύ δεν μπορεί να πάρει τέτοιο παίκτη.
0: Καμία ελληνική ομάδα πλην του Ολυμπιακού δεν μπορεί να πάρει τέτοιο παίκτη.
1: Αυτό
0: τώρα είναι δανεικό.
1: Ούτε δανεικό, όχι.
0: Ο Ολυμπιακός μπορεί. Γιατί έχει φτιάξει αυτό το γκρουπ του Μαρινάκη.
1: Την τρίλιζε αυτή.
0: Ναι. Έχει μια ομάδα που είναι σε άλλο level που είναι η Νότιχαμ.
1: Την άλλη πώ τη
0: λέει. Ριοάβε.
1: Και η Ριοάβε.
0: Καμία ομάδα δεν μπορεί να τον πάρει.
1: Αυτό το τρίγωνο έκανε ο Μάγκα.
0: Μου στέλνει ένα φίλο εδώ τα νούμερα του Σάλε Σιγάλε. Δακρύσαμε μετά.
1: Δεν έχει νούμερα, δεν έχει νούμερα.
0: Το 23-24, 3 γκολ, 5 assist.
1: Δεν έχει νούμερα.
0: Τα βλέπει ο Κωνσταντέλιας και γαργαλιέται από κάτω τη μασχάλη.
1: Ναι.
0: Το 24-25, 4 γκολ, 7 assist. Και πέρσι 4 γκολ, 2 assist.
1: Ναι, βέβαια ο Κωνσταντέλιας, αν πάει στο εξωτερικό, δεν ξέρω με τι νούμερα θα κάνει κι αυτός. Μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα, αλλά μπορεί να μην κάνει κιόλας.
0: Ναι. Λέει τώρα χωρίς πλάκα για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή, όπως είναι, τον παίρνει και τον βάζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τον βάζει στην Μπαρσελόνα. Θα σου ανταποκριθεί με τους παιχταράδες γύρω του. Γι' αυτόν δεν ξέρω τον Γκουστάβο Σα. Τον Κωνσταντέλια τον παίρνει, τον βάζει εκεί και λες παίξε.
1: Πρέπει να το δυναμώσει.
0: Τι να δει, αυτό είναι ο Κωνσταντέλια μια ζωή. Τι να δυναμώσει. Το Βίρτς που πήρε η Λίβερπουλ το δυνάμωσε δηλαδή. Αυτό είναι, αυτό είναι το σκαρί του. Μπορεί να το χαλάσει κόλλα άμα του βάζει πολύ μήκη μάζα.
1: Αυτά μα τα έλεγε ο Λουτσέσκου.
0: Και άλλοι θα σα πούνε. Δεν στα λέμε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου έφυγε. Εμεί είμαστε εδώ. Και μάλλον που μιλάω τα ίδια μου λένε.
1: Αυτά μα τα έλεγε ο Λουτσέσκου.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Εντάξει, είχε δίκιο.
0: Φυσικά είχε δίκιο. Το συγκεκριμένο παίκτη τον ήθελε, έγινε μεγάλη μάχη για τον Γκουστάβο Σα. Τον ήθελε η Μπενφίκα, που είναι το αφεντικό της Πορτογαλίας. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, έρχεσαι και μας ψηρίζετε εσείς εδώ. Τώρα εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Τώρα τι κίνητρο είχε αυτός για να έρθει στον Ολυμπιακό. Πιέστηκε λες από το Μαρινάκι.
0: Τον αγόρασε η Νότιχαμ, του λέει φίλε, θα πας ένα χρόνο να παίξεις Champions League. Λογικά με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ένα μάτς θέλει και περνάει Champions League. Δεν θέλει. Ένα μάτς.
1: Πρέπει να το περάσει.
0: Και αν δεν τα καταφέρεις, έχω Premier League με την Νότιχαμ. Τι κίνητο. Το τέλειο κίνητο.
1: Σε γυρνάω πίσω.
0: Παίρνεις και από 300.000 που παίρνεις είπαμε αλικά, θα παίρνεις κανένα εκατομμύριο.
1: Μια χαρά.
0: Κινητράρα έχει. Όχι κίνητρο. Εμένα μα μου έλεγες.
1: Πιο λίγο από το Ζήφκοβιτς θα πάρει δηλαδή αυτό και τον Κωνσταντέλια.
0: Νομίζω πιο λίγο θα πάρει.
1: Πιο λίγο θα πάρει.
0: Ναι.
1: Τι μάγκα είναι
0: η Ζάγκρεπ, γιατί ο φίλος μου αυτός που μιλάω είναι πάρα πολύ ψαγμένος. Η Ζάγκρεπ μου λέει έχει ιδιαίτερες σχέσεις. Πιο λίγο θα πάρει.
1: Πιο λίγο θα πάρει.
0: Ναι.
1: Τι μάγκα είναι
0: η Ζάγκρεπ, γιατί ο φίλος μου αυτός που μιλάω είναι πάρα

0: εντάξει, έχουμε ένα, αυτός
1: το ο χρόνος... έχουμε και το χρονοδιάγραμμα του Καφτατζογλίου πρέπει να ελέγξουμε, έτσι.
0: Είναι δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το χρονοδιάγραμμα για τη Νέα Τούμπα.
1: Και το Καφτατζόγλου
0: το χρονοδιάγραμμα για το Καφτατζόγλου.
1: Βέβαια, Σεπτέμβριο.
0: Έτσι. Δεν θα έπρεπε να επιτρέπει το UEFA αυτό το γύρω-γύρω των παιχτών. Δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης που το κάνει, παιδιά μου. Υπάρχουν και άλλα γκρουπ. Τώρα ο Μαρινάκης έχει κάνει. Δύο αγώνες έχει ο Ολυμπιακός για να τα καταφέρει σωστά, για να μπει στο Champions League. Εντάξει. Νομίζω ότι την Αϊμέγγεν κουτσάστραφα, βέβαια η Αϊμέγγεν πρέπει να πήρε Τάντιτς, αν είδα προχθές. Καλά.
1: Εγώ δεν εμπιστεύομαι με τη Λίπαρ, φίλε.
0: Δεν τον εμπιστεύεσαι.
1: Μπορεί να γίνει κανένα σαματάζ να αποκλειστεί και να γίνει εκεί πόλεμο, θα πούμε.
0: Εάν αποκλειστεί.
1: Είναι Βαρέλι έτοιμο να εκραγεί από τον Ολυμπιακό.
0: Πήρε Τάντιτς. Ναι. Ποιο παίρνει τέτοια ώρα πρωί, ρε φίλε, δεν ξέρω τι κάνω εκπομπή.
1: Αυτό δεν σε εκνευρίζει.
0: Πολύ. Θέλω να τον βρίσω αυτό που είναι.
1: Βρίστονα.
0: Δεν ήξερα, ήταν
1: ατρίτη. Πάρτε στο διάλειμμα τώρα.
0: Δηλαδή θέλω να τον βρίσω αυτό. Κάνουμε εκπομπή 25 χρόνια. 25 χρόνια, ρε φίλε.
1: Καλά τώρα.
0: Ζωή.
1: Καλά τώρα. Εσύ σε παίρνει αυτό.
0: Ναι.
1: Εμένα που με παίρνει και συγγενεί. Ρε μπα, ξέρει τη βρυσίδη του ρίχνω.
0: Μα είναι, ρε φίλε.
1: Φίλε.
0: Είναι.
1: Να λέω Χαρούλη, σε 20 μη βρίζει τα θεία, σε παρακαλώ.
0: Το Σιδηρόπουλο λες για τη σποδηλική στήλη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μα έφυγαν. Σιδηρόπουλο, Σταύρο. Ρωτάει πώ λέγεται το παλικάρι. Τώρα έκανε και τον Κουλουράκο.
1: Κωστή Σιδηρόπουλο έπιαξε και τον Κουλούρι πριν φύγει. Λοιπόν, και είναι εκπληκτικός στις ανατάξεις όλα αυτά.
0: Δεν παίζεται, είναι δυνατό σας. Next big thing, χαχαχα, λέει, πάτε καλά, ούτε θα κουμπίσει στην Ελλάδα, εδώ θα είστε, λέει, σαν ως Ολυμπιακούς.
1: Για ποιο λέει?
0: Για τον, εντάξει, τον αφισβητούν οι οπαδοί των άλλων ομάδων.
1: Το ΣΑ.
0: Το ΣΑ,
1: ναι.
0: Δεν μπορούν να τον αφισβητήσουν, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Βέβαια, επειδή ο Ολυμπιακός είναι απαιτητικό κλαπ.
1: Και ο Φορτούνης εκεί.
0: Είναι και ο Φορτούνης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός έρχεται για Τσικίνιο τώρα.
1: Είναι Τσικίνιο, ναι, και Φορτούνης.
0: Πιο πολύ Τσικίνιο.
1: Ο Φορτούνης με είπανε ότι θα παίζει με τρία χαφ τρίγωνο από πίσω και αυτός θα βγαίνει τέταρτος. Θα παίζει το μεσοδιάστημα. Θα έχουμε τέτοια θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ήρθε και ο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τερματοφύλακας. Σου αρέσει?
1: Δεν, όχι, δεν.
0: Τι όχι, δεν.
1: Δεν ενθουσιάστηκε ο κόσμος του Ολυμπιακού με τον Ορτέγκα.
0: Είναι
1: το ταβί, το τζολάκι, τώρα θες και απέτηση μεγάλη.
0: Ναι. Ποιον ήθελες εσύ δηλαδή να πάρει?
1: Τι?
0: Ποιον θα ήθελες να πάρει?
1: Ένα σαν το ΣΑ.
0: Τον προηγούμενο που
1: το
0: είχε.
1: Το προηγούμενο, ναι.
0: Δεν τον πήρε το ΣΑ. Πάντως ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά και σε ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει με αυτά που διλέγαμε χθες, ότι η ΕΠΟ πάει να κάνει τους Αλγερινούς, τους Μαροκινούς, αυτούς όλους να τους μη ξένους. Πάντως ο Ολυμπιακός πάει να πάρει έναν Αλγερινό που είναι πάρα
1: πολύ καλό. Αν το περάσει αυτό, ο Ολυμπιακός είναι.
0: Έχει και τον Ελκαμπή.
1: Έχει επίδραση στην ΕΠΟ.
0: Κοίτα να δεις τώρα, δηλαδή. Όχι απλά έχει επίδραση.
1: Έχει επίδραση.
0: Κάνει ό,τι θέλει. Κάνει ό,τι θέλει.
1: Στου Σαράτσι, το κουτούκι.
0: Εμένα το περσινό.
1: Έπεσε μια τουφέκια.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν μου το βγάζει.
1: Δεν το βγάζει.
0: Με τίποτα, φίλε. Δεν υπάρχει.
1: Ούτε κάνει μάγκα την κοντζάρευο καγκάτσι.
0: Δεν υπάρχει. Δεν μου βγαίνει από το μυαλό αυτές οι δύο φάσεις. Δεν μου βγαίνουν από το μυαλό.
1: Θα σου βγούνε.
0: Άρα κάποιον ήθελα να ευνοήσουν. Όχι τον ΠΑΟΚ φυσικά. Και ούτε τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
1: Αγοράστε καμιά ένωση τώρα, βγάλουμε κάτι τέτοιο.
0: Τζάμπα τι αγοράζουμε. Τζάμπα τι αγοράζουμε. Τζάμπα πετά λεφτά αντί να τα δώσει για τεχνολογία. Τζάμπα. Έρχονται και σε πετσοκόβουν σε κρίσιμα μάτσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Γιασίν Τιτραουή, ο Ολυμπιακός φέρεται να τα έχει βρει με την ομάδα τη Σαρλερουά. Ένα πάρα πολύ καλό χαφ.
1: Στη θέση του Γκαρσία παίζει αυτό.
0: Ναι, στη θέση του Ντάνι
1: Γκαρσία. Στη θέση του Μουζακίτη εκεί παίζει αυτό.
0: Ναι. Πάρα πολύ καλό. Κάπου στα 8-9 εκατομμύρια μεταγραφή. Είπαμε, έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη.
1: 27-26.
0: 23, ρε.
1: Απιξηρίκας,
0: αν τον πάρει τώρα 8-9, τον πουλήσει 20.
1: Ο Μαρινάκης.
0: Βέβαια, τι θα τον κάνει αυτό.
1: Τον πάρει κάρβο να τον πουλήσει χρυσάφι.
0: Ναι, ναι, είναι ανερχόμενος. Είναι πολύ ανερχόμενος. Θυμίζει λίγο Ζαφίρι.
1: Γρήγορος,
0: μέσω αμυντικά του καθήκοντα.
1: Όχι όμως μπροστά.
0: Όχι όμως μπροστά.
1: Στα Ζαφίρι, άμα το αναμολύσει μπροστά, σου κάνει και 7 γκολ το χρόνο.
0: Ζαφίρι εύκολα θα στα κάνει αυτά τα γκολ.
1: Άμα έχει ένα γρήγορο πίσω χαφ.
0: Αυτός θα σου κάνει 3 με 4 γκολ τη χρονιά.
1: Πάλι καλά.
0: Ναι. Εκεί είναι το νούμερο. 3 με 4 γκολ. Ο Ζαφίρης, αν τον αφήσει, σου κάνει 10.
1: 8 θα σου κάνει.
0: Ναι, αυτό σου, θα σου κάνει. Χώρια πίσω ότι θα τρέξει από το σκυλίδι, θα μαρκάρει, θα πρεσάρει, θα πιέζει.
1: Στις άκρες θα μπουν.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή κίνηση ότι Τραουή αν έρθει ο Αλγερινός για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος μαζεύει. Παίχτες τώρα, το πρόβλημα θα το έχει με τη Λίμπα.
1: Κοίτα, θα διώξει.
0: Με τη Λίμπα, ξέρει. Αυτή σου λέει θέλουν να κάνουν πολλές μεταγραφές πάλι. Εμένα μου πειράζουν και μου χαλάνε την ισορροπία της ομάδας.
1: Θα χαλάσει τα αποδυτήρια αυτός.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Είναι δύσκολο να τους κρατήσεις.
0: Κάθε χρόνο λέει, άμα φτιάχνω μια ομάδα με 10-15, βέβαια αυτοί οι 10-15 είναι παιχταράδες όλοι που φαίνουν Ολυμπιακός.
1: Ας τα δέσουν, ρε Νίκο.
0: Είναι ένα Άρης.
1: Πώς θα δέσουν,
0: ένα Άρης
1: με επίπεδο μεγάλο. Με επίπεδο μεγάλο, ναι.
0: Δεν γίνεται κάθε χρόνο ξανά αποδυτήρια.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Ο Μεντιλίβα θα πρέπει να φτιάξει και τη λίστα σιγά-σιγά για το μάτς με την

0: Μέγεν.
1: Πότε παίζουν αυτοί?
0: Την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Τρίτη.
1: Τρίτη, όχι Πέμπτη.
0: Ναι, Champions League, παιδεύτηκα. Ναι. Την άλλη Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Τέσσερις του μηνός, ναι.
0: Δεν ανέβασε τον πύχη ο Ολυμπιακός, κούλε. Εμείς έχουμε μείνει πίσω με τον ανταγωνισμό. Εθνικές ομάδες ξεφεύγουν πάλι στα ποσά. Εγώ διαφωνώ, Γιάννη, γιατί αν δεις και τη χρηματιστηριακή αξία, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι μαζί. Ο Ολυμπιακός έχει φύγει.
1: Πέρσι ήταν, ο Ολυμπιακός έφυγε πολύ, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πάει στα 170-160. Οι άλλοι είναι κοντά στα 100 και οι τρεις. Οι άλλοι είναι στα
1: 100. Και αμέσως μετά ποιος είναι?
0: Μαζί νομίζω ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Μαζί με 1 εκατομμύριο διαφορά σε χρηματιστηριακή αξία. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει ξεφύγει.
1: Η ΑΕΚ είναι τέταρτη.
0: Τελευταία είναι η ΑΕΚ, ναι.
1: Πολύ μάγκα ο Λιμπάλτα. Θα ήθελα να τον έχει ο Σαββίδης.
0: 100-0 Λιμπάλτα. Α, παίρνει ο Ολυμπιακός. Α, δει τώρα να σου πω κάτι. Και κάνω τώρα μια σύγκριση. Είναι πρώιμη μεν, βιαστική μεν, αλλά είμαι αρκετά πεπισμένος. Ποιος νομίζει προσφέρει περισσότερα, ο Γκουστάβο Σά που έρχεται στον Ολυμπιακό?
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τον έχει μεταξύ, πέντε, σε δίνω, δεν σε βάζω στον πάγκο.
1: Από 6 γκολ ο Κωνσταντέλιας, 7 θα κάνει 12. Με αυτόν.
0: Έρχεται στον πάγκο, είναι πως σκουμπώνουν.
1: Από 8 γκολ ο Σύμφωνος θα κάνει
0: 12. Απογειώνονται όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό σου λέω. Και απογειώνονται όλοι. Σκουπίδι είναι στον Ολυμπιακό, μέσα εισαγωγικά με πέρα εξηγηθώ. Ο παίκτης είναι παιχταράς.
1: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ θέλει άλλο χαφ, άλλο φορ, πιο ταχυδυναμικό για να μαρκάρει κιόλας. Γιατί βλέπει εκεί ότι και χαμηλών και το μέσο όρο ηλικίας. Και χαμηλών και το μέσο όρο ηλικίας.
0: Ναι.
1: Θέλει.
0: Είναι απόφαση να πάρουν πιο μικρούς σε ηλικία. Ξέρεις τι βλέπω εγώ. Ξέρεις τι βλέπω και συμφωνώ πάρα πολύ με ένα φιλαράκι μου τον Μίλτο. Θα ξυπνήσουμε ένα πρωινό και θα διαβάσουμε ο Μουζακί της Ατλέτικο Μαδρίτης. Γιατί βλέποντας τόσες κινήσεις εκεί, σημαίνει ότι έχουν πλάνο να πουλήσουν και κάτι ακόμα. Ποιος θα παίξει εκεί?
1: Δεν θα πάνε να γκρεμίσουν το γήπεδο από διαμαρτυρίες ή φίλε.
0: Εγώ αυτό βλέπω, φίλε.
1: Τι να πάει.
0: Ο Μουζακίτης, ξέρω εγώ, στην Μπάγερν. Ο Μουζακίτης στην Ιουβέντους.
1: Αν πουλήσει.
0: Φίλε, έχουν μαζέψει κύριο Ζώκη.
1: Αν πουλήσει σε μεγάλη ομάδα αυτή την ανεμία.
0: Θα τον πουλήσει.
1: Αυτή την ανεμία.
0: Εύκολα.
1: Αυτό το 12 αιματοκρίτη.
0: Εύκολα.
1: Ας έρε τώρα που θα πλέον... Αν τον πουλήσει αυτόν.
0: Φίλε, στη ζωή δύο πράγματα είναι χρήσιμα.
1: Είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Οι γνωριμίες και οι πληροφορίες. Τα έχει ο Ολυμπιακός, έχει και τα χρήματα.
1: Εάν πουλήσει και πάρει πρόεδρος αυτή την ανεμία. Φίλε, από.
0: Καλά. Έχω ακόμα έναν Αύγουστο. Κάτσε, γιατί βλέπω πολύ φορτώνεται εκεί το κέντρο. Με Εζέ, με Σιπιώνη. Παίρνει αυτόν τον Τετραουί. Με Τσικίνιους, με Γκαρσία.
1: Θα δώσει 20 εκατομμύρια και 15 τον Μουζακίτη. Θα πέσω
0: τι γίνεται τώρα.
1: Έλα, ρε, φίλε.
0: Και παίρνω τον πιτσιρίκο αυτόν αδανικό από την Νότια που του άλλου. Και θα πάρω άλλα 25 εγώ από τον Μουζακίτη. Τι άμε πούνε. Εγώ το βλέπω το έργο να έρχεται, να ξέρει. Έχουμε ακόμα ένα μήνα, είναι ο πιο καυτό.
1: Εσύ το Μουζακίτη στον ΠΑΟΚ τον θύθε.
0: Όχι.
1: Τι να το κάνει.
0: Όχι, δεν το θέλω. Καταρχά αυτή τη θέση έχω τον κορυφαίο.
1: Τι να το κάνει.
0: Το Ζαφύρι.
1: Πτώση έχει.
0: Ναι, όταν παίρνει ένα κορυφαίο παίχτη, το στηρίζει και το δίνει χρόνο.
1: Δύο χρόνια,
0: φανέλα.
1: Δύο χρόνια πεθαμένο είναι.
0: Έχω Ζαφύρι σε αυτή τη θέση που είναι ο κορυφαίο. Έχω στο 10 τον κορυφαίο που είναι ο Κωνσταντέλια. Ψάχνω ένα εξάρι καλύτερο από τον Σάντα Μαρία.
1: Στην ΑΕΚ έτσι όπως κάνει μεταγραφές, χωράει ο Μουζακίτης?
0: Όχι, ούτε στην ΑΕΚ. Πού να χωρέσει? Η ΑΕΚ τώρα με αυτούς που έχει πάρει.
1: Στον Κουντούρι πάνω παίζει ο Μουζακίτης. Στον Κουντούρι του Παναθηναϊκού παίζει ο Μουζακίτης. Έτσι όπως είναι τώρα.
0: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν παίζει. Και όμως θα τον πουλήσω.
1: Αν τον πουλήσει.
0: Μέρα, πει 28 εκατομμύρια ευρώ.
1: Όχι, ρε φίλε, θα πέσω σε παγωμένα νερά να
0: πέσει. Να πέσει. Εδώ θα είσαι που θα πέσει. Γιατί έχει. Αυτό ξέρει, εσύ ξέρει το πώς, αλλά ο Ολυμπιακός ξέρει το γιατί. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Έχει το know-how. Λοιπόν. Οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν με μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ραπ και κουλ, επιστρέφουμε με Παοκάρα.
1: Βέβαια.
0: Με Παοκάρα επιστρέφουμε.
1: Πάμε το μεσάωρο της Παοκάρα, μετά Tel News και μετά γραμμές.
0: Μπράβο, τι.
1: Έλα, ρε, φίλε.
0: Και ό,τι άλλο έχουμε από Ευρώπες και κινείται και εκτιλείται και λίγο Παναθηναϊκό να δούμε πώς ετοιμάζεται για το μάτς με τους Παξούς. Έτσι, γιατί θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ μετά. Πέρασα χθες η Βούλγαρη απέναντι. Πέρασα απέναντι. ΤΣΣΚΑ 1948 είναι αυτή.
1: Λουκουμάκι για τον Παναθηναϊκό.
0: Παναθηναϊκό θα περάσει καθίστα.
1: Λουκουμάκι.
0: Θα δούμε τώρα τι θα του καθίσει στα playoff.
1: Λουκουμάκι τον έχω πάρει και επόμου στο ίντερνετ.
0: Εσύ τον έχει πάρει πρωταλτή, τον έχει βαφτίσει ήδη. Ακόμα δεν τον είδε πρωταλτή, τον βάφτισε. Έρε μπαγάσα. Break και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης! Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Ξεκινάει σήμερα στις 10 η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων της ΠΑΕΠΑΟΚ για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League που θα διεξαχθεί στις 9 παρατέταρτο. Οι τιμές κυμαίνονται από 20 έως 50 ευρώ για τις απλές θύρες, στα 10 ευρώ τα παιδικά, ενώ οι θέσεις VIP κοστίζουν 200 ευρώ. Κυκλοφόρησε από εχθές η κάρτα φιλάθλου αγώνων του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μέσω της Ticketmaster με κόστος 20 ευρώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια της σεζόν 26-27. Συνολικά 14.291 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχουν ήδη διατεθεί από την ΠΑΕΠΑΟΚ, με την τρίτη περίοδο διάθεση να ξεκινάει την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10 έως την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 5. Ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική και την ανάπτυξη έδωσε εχθές ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, εν ώψη της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με την Μόντσα στην Ιταλία στις 7. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης οριστικοποίησε φιλικό αγώνα με τον Πασεραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης για τις 8 Αυγούστου, ενώ στις 12 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την Νάπολη εκτός έδρας. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται ο 30χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός Πίτερ Ολαγίνγκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά το πέρασμά του από τον ΑΠΟΕΛ. Νέα διοικητική εποχή ξεκινά για το ανδρικό τμήμα Βόλη του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μετά την οριστική συμφωνία με τον Αντώνη Τσαλόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει το management και τη συγχρηματοδότηση. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
3: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
2: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
3: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
4: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114, Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή είναι η δύναμη της λεπτομέρειας και αυτό ακριβώς συναντάς στη Λέξουσα, φίλες και φίλοι. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermi στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη μας, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το υβριδικό LBX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μια επίσκεψη, παιδιά, απλούστατα θα σας πείσει. Για πάμε λίγο να ξυπνάμε, ερμάνος μου, για λίγο να σηκώνετε η σαλούγκα. Πριν από λίγο βγήκε διάψευση της ΑΕΚ για Μουκέντι. Τώρα το πήρα. Εντάξει, καλός παίχτης πάντως. Ο Ρωμάνο εδώ έφαγε χιλόπιτα.
1: Έφαγε χιλόπιτα.
0: Φανταστείτε τώρα, μπορεί να φάει χιλόπιτα ο Ρωμάνο. Εμείς που έχουμε το 5% του δικτύου του Ρωμάνο, γιατί δεν θα κάνουμε κι εμείς κάποια γκέλ, έτσι. Έφαγε χιλόπιτα ο Ρωμάνο.
1: Μήπως είναι τρίπλα του Ριμπάλτα.
0: Ο Ριμπάλτα είναι.
1: Μήπως τριπλάρει και φέρει άλλον και πάλι η ρεπόρτερ αδιάβαστη.
0: Πάντως ο συγκεκριμένος.
1: Στην ίδια θέση, λέω μήπως.
0: Μπορεί. Πάντως ο συγκεκριμένος, επειδή μίλησα με Μάτζιο, ο οποίος στην Πορτογαλία την έχει μπεγλέρει, όπως το λέω. Την έχει μπεγλέρει. Δηλαδή, άμα θέλω κάτι για Πορτογαλία, κατευθείαν Μάτζιο, ακτινογραφεί
1: ο Ριμπάλτα. Τι σου είπα για το Μουκεντί.
0: Μου είπε ότι είναι ένα πιο σκληρό τσιριβέγια. Πολύ καλό, λέει, στο κουβάλιμα τη μπάλα.
1: Τρώει κάρτα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γκολ δεν κάνει, αλλά δεν του παίρνει την μπάλα με τίποτα.
1: Ναι. Πρέσιξε τον αντίπαλο και
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Χιλιόμετρα.
0: Αλλά εφόσον η ΑΕΚ διέψευσε πριν από λίγο.
1: Τουμπλάρισμα γραμμές. Ωραία. Εντάξει, ναι. Πάμε.
0: Χάρη έχουμε εδώ. Χάρη Μανουλίδη για να μας πει τα
1: εγώ
0: καθέκα.
1: Εγώ πιο πολύ δεν βλέπω χιλόπιτα. Βλέπω τρίπλα πάλι ριμπάλτα.
0: Ναι.
1: Μπορεί okay. Το μεσημέρι να ακουστεί στην ίδια θέση άλλο.
0: Πολύ
1: μπορεί να μου το έχει γράψει κανείς.
0: Και ο ΠΑΟ κάνει τέτοια πλέον mind games και παιχνίδια, να ξέρεις.
1: Καλά κάνει.
0: Και πολλές φορές μπορεί να λέει ότι αποσύρεται από μια περίπτωση και να ασχολείται.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε. Εντάξει, καλά κάνουμε. Έκαστο το είδος, ο καθένας κάνει δουλειά.
1: Σε παιχνίδι μέσα
0: είναι. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Απλά εγώ τώρα προσπαθώ να κάνω ένα μαθηματάκι εδώ του οπαδού που είναι αρρωστάκια, τρελαίνονται με τις μεταγραφές. Με τις μεταγραφές τρελαίνονται πιο πολύ από ότι με τα παιχνίδια, το ξέρεις. Και μας είπατε, μας κάνανε παιδιά, εδώ γίνεται του κουτρούλο γάμο. 9 ώρα το πρωί μπορεί να ενδιαφέρει, 10 να μην αποσχολεί και 11 να τον κλείσουν.
1: Κοίτα.
0: Τι να σας πούμε τώρα.
1: Η πληροφορία είναι εκείνη την ώρα.
0: Μπράβο.
1: Σε 2 ώρες που θα φύγουμε αλλάζει.
0: Αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζουν
1: τα πάντα, ρε.
0: Πρέπει να το καταλάβουν οι σούπερ Ρίτσαρσον. Τι ακούμε με εσάς, ρε, σήμερα. Δεν κάνει ο Μουζακίτης, λέει εδώ ο Βαγγέλης.
1: Εσύ δηλαδή, ρε φίλε, με συγχωρείς.
0: Άχρηστος ο ένας.
1: Μισό λεπτό.
0: Φαίνει μόνο η ΑΕΚ, ο Παναγιώτης.
1: Μισό λεπτό, ρε φίλε, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ με το Μουζακίτη 1,5 χρόνο, τι έχεις δει να πούμε.
0: Δεν θέλω να το παραδεχτούν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια που λες εσύ, δυστυχώς.
1: Ήταν αταλέντο.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Το βγάλαμε.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έπαιξε 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Και μετά χάθηκε 1,5 χρόνο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, το παιδί έχει τρομερά χαρακτηριστικά. Αλλά δεν είναι αυτό. Καταρχάς, δεν είναι για 25 εκατομμύρια. 30 που θέλω να τον πουλήσουν.
1: Άμα τον πουλήσουν τόσα εκατομμύρια, μαγκιά του.
0: Εγώ, άμα τον πουλήσουν, θα υποκληθώ. Γλυφοπατουσάδες θα κάνω.
1: Τι κάνει δηλαδή.
0: Αφού είστε μάγκες.
1: Κάθε τα παίζει. Όποτε το βάζει, πάει, κρύβεται στην άκρη. Μια πασούλα παράλληλη.
0: Εσύ, πέρσι έλεγες για τον Κωνσταντέλια ότι δεν έχει νούμερα και ο άνθρωπος είχε 10 γκολ και 15 assist. Το Μουζακίτη τι κάνει.
1: Καλά, Μουζακίτη θα πει, παίζει πιο πίσω λίγο.
0: Το 8 είναι.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε λίγο στο χάρι, θα τα πούμε μετά.
1: Τι άρεμε, χάρι.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε αρχικά τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και έπειτα να δούμε το τι συμβαίνει στο σημερινό μας γκάλοπ. Η κίνηση έχει χαλαρώσει ό,τι έχει να κάνει με τον περιφερειακό. Ένα μικρό τσιμπηματάκι με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Τούμπας και έπειτα. Η Κατσιμή δεν είναι ένας δρόμος ο οποίος απασχολούσε. Η Λαμπράκη που έχει και τη Λαϊκή μια λίγο μεγαλύτερη συμφόρηση από ό,τι κανονικά.
0: Τώρα άμα πάμε και τους πίνακες να δεις τι γίνει.
2: Εκεί με τους πίνακες θα γίνει πορεία.
0: Ναι.
2: Και όσοι αυτή τη στιγμή.
1: 72 πίνακες είναι, ρε. Φλάκα.
2: Α, δεν είναι και λίγοι.
1: Η γυναίκα
0: θα καλερί θα ανοίξουμε, φίλε. Πλάκα. Θα ανοίξουμε μια καλερί.
1: Θα πάρουμε και ένα μικρό χώρο.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Να πούμε Κουστή, και ένα, που είναι
2: και ένα χιλιάρικο, 72 χιλιάρικα να βγάλεις.
0: Όχι, τι
1: δεν τα βγάλω.
2: Είναι
1: νόμιμος κληρονόμος.
0: Να πούμε την Τζέννη τώρα, μήπως να κάνουμε καμιά γκαλερί και να μαζευτούμε να κάνουμε ένα γκαλά.
1: Γιατί γελάς, ρε.
2: Γκαλά ραπ.
1: Γιατί η Τζέννη δεν ζωγραφίζει η δικιά σου πίνα.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Δεν υπάρχει. Εγώ την έχω πει.
1: Θα το πετάξω εγώ στο Instagram που έχει 400.000 επισκεψιμότητα.
0: Και τελειώσαμε.
1: Τα πούλησα.
0: Λοιπόν,
2: να τους. Λοιπόν. Και έχουμε και το σημερινό μας ερώτημα στο Gallup, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην επόμενη χρονιά του Rap and Cool Show. Να δούμε σε αυτό το τριωράκι τι θέλετε να έχει μεγαλύτερη έμφαση ποια θεματική ενότητα θέλετε να έχει περισσότερο η εκπομπή από τη νέα σεζόν. Έχουμε βάλει 4 επιλογές για όλα τα γούστα. Περισσότερα νέα αθηναϊκών ομάδων. Δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ να έχουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην εκπομπή. Δεύτερη επιλογή, περισσότερο ΠΑΟΚ. Να έχει περισσότερο άσπρο μαύρο χρώμα. Τρίτη επιλογή. Όπα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Μια κοπέλα.
0: Ανοίξαμε το TikTok και τα Instagram και.
1: Τι κοπέλες, βέβαια.
2: Λοιπόν. Περισσότερο μπάσκετ. Τρίτη επιλογή. Έτσι, μπάσκετ news. Και τέταρτη επιλογή. Περισσότερο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Να έχει δηλαδή περισσότερα νέα. Ούτως ή άλλως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και αυτό ελληνικό χρώμα έχει αποκτήσει πλέον. Βλέπουμε ότι Καρέτσας, Τζόλης διαπρέπουν και οι προηγούμενοι που υπήρχαν διαπρέπουν. Οπότε 4 επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε μια ώρα από τώρα θα δώσουμε τα αποτελέσματα.
0: Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, πάντως από τα φόρ του Ολυμπιακού, αν είναι να φύγει κάποιο, πιο κοντά φαίνεται να είναι ο Ταρεμή.
1: Ο Ταρεμή, ε.
0: Ναι. Ο οποίος βέβαια δεν θέλει να φύγει από την Ευρώπη, γιατί έχει προτάσεις εκτός Ευρώπης, αλλά δεν θέλει να φύγει από την Ευρώπη.
1: Δεν το θες τον Ταρεμή.
0: Τον πάω.
1: Για να μην του χθες.
0: Πιο
1: κοπιά έχει, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αν θέλω να έχω ποδοσφαιρικό πλάνο, θα θέλω Γιάρεμτσουκ.
1: Γιάρεμτσουκ.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μάθω με βάση το Τάσο Ανάκη τη χρηματιστηριακή αξία των προπονητών. Δεν βαθμολογούν.
1: Δεν βαθμολογούν οι προπονητές, ναι, με transfer, ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι πιο πιθανό, ο Γιαννούρης να είναι στον ΠΑΟΚ ή ο Κόκκινος να φύγει από τον Πετσό?
3: Τι είναι αυτή η ψήρα, ρε φίλε, κάνετε τέτοιο.
0: Έχεις... Γιατί είπαμε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, ακούσει και κάτι τέτοιο.
1: Αυτός λέει ότι θα με διώξει. Στην ομάδα τον έχεις? Είστε μάλλον τη φτιάξατε την ομάδα του Σεπτεμβρίου.
0: Γιατί τώρα θα πρέπει προσθεθεί να... σίγουρα ένας.
1: Θα αποσυρθεί.
0: Θα προσθεθεί,
1: θα προσθεθεί ένας.
0: Σίγουρα. Τώρα θα δούμε τι και πώς πρέπει να μιλήσουμε λίγο. Να δούμε. Αλλά ακόμα ένας έχουμε, τον Αντεροβγάφτη.
1: Ο οποίος είναι από Σεπτέμβριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Το άντερ 2,5 ή θα έχει και άντερ 2,5-3,5
0: Αυτός βλέπει άντερ παντού και στο μπάσκετ και στο παντού σε όλα τα αθλήματα. Όχι μόνο ποδόσφαιρο.
1: Συγγνώμη.
0: Ακόμα και άντερ 10 λεπτού
1: παίζει. Ωραία. Αυτός παίζει μόνο άντερ ή παίζει.
0: Μόνο άντερ.
1: Άσο και άντερ.
0: Ναι,
1: διπλό
0: και
1: άντερ.
0: Αλλά το άντερ είναι.
1: Το άντερ είναι το δικό του.
0: Ναι, ναι, είναι το δικό του.
1: Άσο και άντερ. Άσο και άντερ.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 0-1. Σφιχτό δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να μην κουνηθεί καθόλου. Τίποτα. Σφιχτά εκεί. Σφιχτά.
1: Πάρε φίλε. Φιλιοδαμαστή να πούμε.
0: Είναι δύσκολο. Και όμω λέει, άμα καθίσετε και το ψάξετε, όλα ξεκινούν από 0-0. Και τα μισά μάτσα έχονται άντερ. Απλά φοβάστε λέει. Θέλετε να περιμένετε να παίζετε τα over, τα περιμένετε και στο τέλος δίνουν ένα 0-0-0 και πληρώνουμε εγώ λέει. Αυτή είναι η δικιά του θεωρία. Ορτέγκα, ο Ντούντα, ο οποίος συνήθως κάνει κριτική στους τερματοφύλακες, έχει μια έφεση να κριτικάρει τους τερματοφύλακες.
1: Ορτέγκα, 34χρονος.
0: Λαθέρ μετριότατος, δισκίνη του τερματά, δεν θα μακρομερεύσει ο Ολυμπιακό. Πολύ, πολύ κατώτερο του Τζολάκη που θα σώσει τη Χαλ και θα το ποντάρω. Θέλω ξένο ποδόσφαιρο παραπάνω. Περιεκτικός
1: στο... ναι. Στον κάλο που κάναμε θέλει ξένο ποδόσφαιρο παραπάνω,
0: ναι.
1: Έχει δίκιο για τον τερματοφύλακα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι επίπεδου. Θα φάει πολλά γκολ Ολυμπιακός,
0: ναι. Δεν είναι επίπεδου σίγουρα
1: σε κόντρες,
0: ναι.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να δώσει assist. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνει την απόκρουση του handball. Δεν πρόκειται. Παίρνει χειρότερο τερματοφύλακα Ολυμπιακός.
0: Ο Καρβαλιάρ που πήγε σφαμαλικά είπε ότι δεν τον υπολόγιζα τον Γκουστάβο Σάουτ. Σάουτ λέει θα έφευγε. Άρα ήταν γνωστό. Έτσι. Γνώριζα πιθανότητα θα φύγουν και ο Ιμπραήμ Μπα και ο Γκουστάβ Σαβ. Ναι, άρα λέει δεν του υπολόγιζα καν να του έχω εδώ. Εντάξει, οκ. Ήταν δηλαδή δρομολογημένο να πουληθεί ο
1: παίκτης. Νότιχαμ Μπέ.
0: Εντάξει, του τρολάρουν τώρα κάτω οι αξίε.
1: Του λένε Νότιχαμ Μπέ, του λένε.
0: Εντάξει, πλυντήρια Νότιχαμ Μπέ. Πάντω τέτοιο παίκτη, αν θέλουμε να είμαστε, δεν μπορούν να φέρουν.
1: Πλυντήρια ξεπλυντήρια.
0: Ούτε ο Παναθηναϊκό, ούτε ο Πάο.
1: Πλυντήρια ξεπλυντήρια, μόνο ο Ολυμπιακό μπορεί να φέρει λόγω του τριγώνου.
0: Μπράβο.
1: Λόγω του τριγώνου.
0: Και κυρίω λόγω Πρέμερ Λίγκ και Νότιχαμ. Οι άλλοι δεν μπορούν να φέρουν.
1: Περισσότερο, ναι. Πορτογαλία, όχι.
0: Δηλαδή βλέπω και μια ζήλια μαζί με την ηρωνία. Του λέει δεν σου έφεραν παίχτη.
1: Έχει και Ολυμπιακού που ψηλό.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Λοιπόν. Πάμε λίγο, δεν βάλετε το πιο βασικό ρε παιδιά στον κάλο. Θέλουμε και άλλο κουτσομπολιό, να λέτε και άλλο κουτσομπολίστικα. Εκεί είστε η κορυφαία με διαφορά. Μας θέλει.
1: Θέλουνε.
0: Χαρτορίχτρες μας θέλει.
1: Ναι. Ναι, το κοινωνικό κομμάτι.
0: ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης.
1: ΠΑΟΚ.
0: Ξεκινάω λίγο ανάποδα με τα διαρκείας. Εκεί όπου χθες τελείωσε η πρώτη φάση οριστικά.
1: Σήμερα και αύριο δεν έχει.
0: Σήμερα και αύριο, τώρα 10 η ώρα.
1: Τέλος.
0: Μπαίνετε, φορτσάρετε, ξεκινούν τα εισιτήρια με τη Δυναμό.
1: Όλοι οι Γερμανοί θα πάρουν.
3: Δεν ξέρω.
1: Θα γεμίσει η Τούμπα από Αλαζογερμανούς, τα ξέρεις.
3: Δεν ξέρω ποιοι θα πάρουν.
1: Όχι, η Τούμπα γεμάτη με Αλαζογερμανούς. Έχουν όλοι έρθει διακοπές και έχουν τρελαθεί να δουν τον Πάοκ.
3: Μα γι' αυτό λέμε ότι.
1: Γι' αυτό θα γεμίσει η Τούμπα.
3: Λέμε τους άλλους ότι ο Πάοκ, όταν λέμε ότι έχει περίπου 1,5 εκατομμύριο, δεν βάζουμε μόνο αυτούς εδώ.
1: Όχι, στην όλη τη γη.
3: Σε όλη τη γη. Ο Πάοκ αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, μα πα.
1: Πόσο, 150.000.
3: Εύκολα. Εύκολα 150.000. Μην έχει και παραπάνω. Όταν πηγαίνουμε σε πόλεις και βλέπω κανονικές γειτονιές που είναι όλοι Πάοκ, Πάοκ, Πάοκ. Στουτγκάρντ, Όφενμπαχ, Ντίσεντροφ, κολονίες.
1: Η Στουτγκάρντ πρέπει να έχει πάνω από 30.000.
3: Εύκολα αυτή.
1: Για πλάκα, ρε.
3: Λοιπόν, παιδιά, μην μου στέλνετε τι
1: το
3: θέλετε.
1: Το κορδελιό της Γερμανίας.
3: Μην μου στέλνετε τι θέλετε. Υπάρχει Γκάλο, ψηφίζετε εκεί. Έτσι, γιατί μου λέει ο ένας θέλουμε μπάσκετ. Θέλουμε.
1: Όχι, μπείτε να ψηφίζετε.
3: Μπείτε να ψηφίσετε. Λοιπόν, η πρώτη φάση έκλεισε με 14.300. Δηλαδή από τους περσινούς 18.400 πήραν οι 14.400.
1: Πέρσι 18 είναι όλοι μαζί.
3: Όλοι μαζί.
1: Και ναι, τώρα είναι αυτοί οι οποίοι ανανεώνουν.
3: Από τους 18.400 λοιπόν, ανανέωσαν οι 14.400.
1: Οι άλλοι γιατί δεν ανανέωσαν?
3: Γιατί προφανώς μπορεί να θέλουν να πάρουν αλλού.
1: Μάλιστα.
3: Προφανώς κάποιοι θέλουν να πάρουν αλλού. Προφανώς κάποιοι.
1: Κάποιος θα σου πει τώρα, ναι, έλα ρε, πού είναι οι 4.300.
3: Ναι, μπορεί να το ερμηνεύσει έτσι κάποιος. 4.000 περίπου, όχι 4.000. Ναι,
1: γιατί δεν πήρανε οι 4.000, ναι, θα σου πει κάποιος.
3: Ναι, αλλά οι 4 μπροστά στους 14 είναι το 25%. Το 75 πήρε από τους περσινούς.
1: Ναι, πήρε το 75. Ναι, άλλοι
3: το,
1: δεν πήρε.
3: Το άλλο 25 θα πρέπει να το δούμε, αν θες να το μελετήσουμε. Μπορεί το 10% ναι, να ξενέρωσε. Ναι. Το άλλο 10% όμως μπορεί να ήθελε να πάρει κάπου καλύτερα, ναι, και το άλλο 5% να μην είχε χρήματα να πάρει.
1: Δεν θα φανεί τώρα από την Παρασκευή μέχρι την
3: Τρίτη. Ακριβώς. Εγώ λέω ότι ο Πάοκ θα είχα πει όμως πριν γίνουνε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γιατί εδώ γκρίνες μου λέει σιγά μην κάνουν, δεν πάει καλά. Σου λέω εύκολα 15, θυμάσαι σου είχα πει.
1: Ναι.
3: Και θα φτάσουμε στα περσινά νούμερα
1: σε
3: περίπου.
1: Σε κακή χρονιά να πούμε.
3: Ναι, σε κακή χρονιά. Σε κακή γιατί χρονιά. Ο κόσμος του Πάοκ δεν είναι ούτε τα τρολάκια, ούτε τα χαμστεράκια, ούτε τα ψεύτικα προφίλ.
1: Έλα, είναι και αυτοί.
3: Όχι, αυτοί δεν είναι. Αυτοί δεν είναι, δεν πήραν ποτέ διαρκείες αυτοί. Αυτοί δεν πήραν ποτέ. Αυτοί υπάρχουν για να μολύνουν το χώρο.
1: Μολύνουν.
3: Βέβαια. Όταν είσαι κακός, κακοπροαίρετος, άχρηστος και το μόνο που κάνεις να πετάς τέτοιο, μολύνεις το χώρο.
1: Μολύνουν.
3: Είσαι παράσιτο, γύρω-γύρω, κυκλοφορείς. Ναι, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Την αλήθεια, άμα τη λέμε, πονάει. Τι να κάνουμε. Μόνο αλήθειες εδώ. Λοιπόν, άρα 14.300 είναι. Τι με έστειλες εδώ πέρα, δεν φαίνεται κάτι. Α, οκ, okay, για την περίοδο. Άρα.
1: Μπορεί λέει κάποιος
3: να άλλαζε θύρα. Να άλλαζε θύρα. Ναι, αλλά μπορεί να λέει θέλει να αλλάξει καρεκλάκι, φίλε. Όχι θύρα.
1: Α, η θέση, ωραία. Η θύρα και τα πάντα, λέει ο Χάρης.
3: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
3: 14.300 το νούμερο. Έχουμε πλέον από την Παρασκευή.
1: Μέχρι την Τρίτη στις 5 ώρα.
3: Μέχρι 4 Αυγούστου. Τρίτη είναι, την άλλη Τρίτη.
1: Την Τρίτη που έχουμε και μάτς. Με Ολυμπιακό την Τρίτη.
3: Μπράβο. Μέχρι την Τρίτη υπάρχουν δηλαδή άλλες τέσσερις μέρες. Να, εγώ λέω ο Πάοκ θα πλησιάσει το νούμερο του περσινού. Κάπου εκεί θα πάει.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι, είναι από ένα από χίλιες.
1: Οι τιμές πώς είναι, παραπάνω ή πιο λίγες?
3: 10% παραπάνω.
1: Κακός.
3: 10%
1: μετά από κακή χρονιά, κάτσε μισό λεπτό.
3: Εντάξει, είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας.
1: Για Τούμπας τελευταία.
3: Πώς, είναι η τελευταία χρονιά.
1: Και τι
3: πολύ ωραία κίνηση.
1: 10% πάνω γιατί. Όχι, πολύ... Εγώ διαφωνώ.
3: Εντάξει, εσύ διαφώνα, αλλάζουν τα πάντα στη ζωή. Τι κάνουμε, αυτό μένει στάσιμο συνέχεια.
1: Ξέρε, φίλε, ναι, δεν βγαίνει πρωταθλητής. Δεν βγαίνει σε Champions League. Ναι. Που τρως 3 από τον Όφη.
3: Είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας. Όπως το λέω.
1: Τι?
3: Η Τούμπα του χρόνου, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος,
1: ναι,
3: του χρόνου θα πάω να κάνω live εκεί με το TikTok από τα Τούβλα. Και να λέω γκρεμίσκε και αυτό, έκανε αυτό, έρανε το άλλο.
1: TikTok θα κάνεις.
3: Ναι, με το κινητό, για να κάνουμε το ρεπορτάζ που λέω λόγος.
1: Λοιπόν, ναι.
3: Τώρα. Τελειώσαμε με τα εισιτήρια. Σήμερα βγαίνουν τις Δυναμό με τον ΠΑΟΚ τώρα, σε λίγο.
1: Στις 10 η ώρα.
3: 10 η ώρα.
1: Sold out, εγώ βλέπω.
3: 8 και 45. Εγώ δεν βλέπω σολτάδο. Βλέπω 25.000 σίγουρα πάντω μέσα στο νερό.
1: Όχι, Γερμαναράδε.
3: Εντάξει, εντάξει, το είπαμε. Αυτό θα δούμε.
1: 3.000 τουλάχιστον.
3: Εντάξει, okay, θα είναι οι Γερμαναράδε. Άμα δεν έρθουν οι άλλοι, οι Γερμαναράδε μόνοι του δεν γεμίζουν.
1: Οι άλλοι δεν θα έρθουν αντίπαλοι. Καλό αυτό, γιατί μπορεί να
3: έχουν
1: προκλήσει και φασαρίε.
3: Ευτυχώς.
1: Έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕΠΑΟΚ για τα σημαίε εκεί να προστατευτεί.
3: Είναι, λέει, τρομερό το νούμερο, λέει. Άσε μα, ρε. Μόνο 4.000 ανανέωσαν από τι 18. Πλάκα μα κάνετε.
1: Ρε φίλε, μπορεί κάποιο να το ερμηνεύσει με τον τρόπο το δικό μου, τον ανάποδο.
3: Ποια άλλη ομάδα τη Ευρώπη έχει 190 ευρώ διαρκεία που ήθελε εσύ, δηλαδή ήθελε σου 10% αύξηση? Καμία. Εγώ κοιτάζω και τι γίνεται γύρω μου. Εσύ λε τα δικά σου για να τριγκάρει. Εγώ σου λέω ποια άλλη ομάδα τη Ευρώπη έχει στη θύρα των φανατικών 190 ευρώ.
1: Τούμπα,
3: σε τέτοιο level. Μιλάμε για ομάδα που παίζει Ευρώπη, έτσι.
1: Τώρα μια απάντηση.
3: Ναι.
1: Θέατα έχει καλά με του οργανωμένου, γι' αυτό του
3: άρα, γιατί, αυτό λέμε. Άρα μην τρελαίνει.
1: Τα έχει καλά με του οργανωμένου, γι' αυτό τα έχει φτηνά.
3: Λοιπόν, τέλο πάντων, τώρα μου το γύρισε πάλι. Μου το πήγε αλλού. Εγώ θέλω να σου πω ότι τα εισιτήρια διαρκεία δεν είναι ακριβά. Είτε μα αρέσει. Και αυτό θα το καταλάβουν, ξέρει πότε. Όταν χτιστεί η νέα Τούμπα και δούμε κάτι σε αντίστοιχη θέση. Εγώ κοιτάζω πάντοτε τι γίνεται γύρω μου. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, θα μου πεις έχουν γηπεδάρες αυτοί. Αλλά τα εισιτήρια του στο πέτρο είναι 3,5-4 εκατοστάρικα. Δεν είναι 190.
1: Εγώ ξέρω αύξηση.
3: Εσύ ξέρεις, ναι, εντάξει. Okay.
1: Ναι, φωνάζουν.
3: Λοιπόν, σε αυτή την Τούμπα μέχρι 200 ευρώ πάντως εγώ δίνω. Cool. Εντάξει, οκ, okay, δεκτό. Δεκτό.
1: Τι, στους οργανωμένους, 200 δίνει αυτός μόνος.
3: Όχι, νομίζω οι συνδεσμοί της 160-165 κάπου εκεί.
1: Οι συνδεσμοί της τι πληρώνουν,
3: λίγα. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Το αφήνουμε, προχωράμε να πάμε στα ρεπορτάζ.
1: Τα έχει καλά με τους συνδεσμούς, γι' αυτό τα έχει φτηνά. Καλά, καλά.
3: Εγώ που πήρα την κάρτα φιλάθλου 30 ευρώ, γιατί περιμένω μπάσκα και καταφέρω να βρω διαρκές συν 4 που είχα πέρσι συν 7. Πρέπει να πάρω και κάρτα φιλάθλου τον 20. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Η κάρτα φιλάθλου 30 είναι για τα διαρκείας.
1: Ναι.
3: Η κάρτα φιλάθλου για το παιχνίδι είναι 20.
1: Αυτά καπέλα είναι.
3: Όχι, αυτά πάνε στο αεραστέχνη.
1: Καπέλα είναι. Τι θα τα κάνει ο αεραστέχνης.
3: Πώς είπε, δεν ανακοίνωσε. Λέει, ευχαριστώ, λέει.
1: Τι ευχαριστώ.
3: Για τη στήριξη.
1: Τι θα τα κάνει.
3: Και τώρα που είπαμε αεραστέχνη.
1: Ναι. Τα λεφτά τι θα τα κάνει ο αεραστέχνης.
3: Στα τμήματα.
1: Ποια τμήματα.
3: Πάλις, πόλο, βόλεϊ,
1: χάντμπολ. Πώς εξοδεύουν.
3: Ξέρετε πόσοι αθλητές έχει. Ο Πάοκ είναι πρώτος αθλητές.
1: Έχουν μισθό.
3: Απ' τη μία λες, δεν παίρνουν τίποτα.
1: Έχουν μισθό.
3: Κάποιοι πρέπει να παίρνουν, βέβαια. Απ' τη μία λες δεν παίρνουν τίποτα.
1: Χαρτί μολύβι.
3: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Χαρτί μολύβι που πήγαν τα λεφτά.
3: Να ευχηθούμε στο Τζαλό καλή δύναμη, καλή τύχη. Ανέλαβε πλέον τα ενία και επίσημα του βόλεϊ.
1: Το βόλεϊ το πληρώνει ο Τζαλόπουλος.
3: Θα είναι μαζί.
1: Μαζί με τον
3: Τζαλό. Κάνει μισές μεταγραφές.
1: Πάει αυτό το τμήμα.
3: Ευτυχώς γιατί είχαμε θέμα.
1: 600 χιλιάρικα, πάντα τα βάλουν.
3: Δεν τα πάρουν μόνο στο βόλεϊ και στο μπάσκετ.
1: Άλλο λέω εγώ.
3: Μπάσκετ έχει. Πόλο, πάλι μπάσκετ παντού.
1: Γιατί πληρώνεται κανένας Παλαιστής.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, ναι. Πάμε στα μεταγραφικά και τα αγωνιστικά.
1: Ο Παλαιστής θα πληρωθεί έξω από κάνα μαγαζί.
3: Δεν ξέρω. Πράγματα που δεν ξέρω δεν μπορώ να μιλάω.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν.
5: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
5: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
7: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Δυναμό Κιέβου χωρίς ιδιαίτερα νέα προβλήματα.
1: Απουσίες δεν έχει, καλά.
3: Όχι. Μεταγραφές δεν έχω όμως. Ο ΠΑΟΚ μέχρι την Παρασκευή για μένα, εάν δεν ανακοινώσει έστω μία ή δύο μεταγραφές, είναι μεγάλο φάουλ. Δεν εξετάζω τι δυσκολίες. Είναι φάουλ. Θα πας ακόμα ένα γύρο χωρίς να δυναμώσεις. Γιατί μετά θα το βρεις μπροστά σου αν αποκλειστείς. Θα πεις, άμα είχα αυτόν τον παίχτη.
1: Δεν θα αποκλειστείς τώρα.
3: Για τώρα δεν μιλάω. Όχι. Αλλά στην επόμενο γύρο ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει ακόμα πιο δύσκολο αντίπαλο. Αν είναι Άντερλεχτ.
1: Μέχρι πότε μπορεί να δηλώσει.
3: Αυτό λέω, μέχρι την Παρασκευή. Δηλώνει σε Ευρωπαϊκή Λίστα. Σήμερα είναι Τετάρτη.
1: Έχει δύο μέρες, ναι.
3: Ο ΠΑΟΚ πρέπει.
1: Το χάβει, δεν το προλάβει, Νίκο.
3: Με το χάφο τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ.
1: Γιατί δεν.
3: Ναι. Δεν τα έχει βρει ακόμα με την ομάδα.
1: Άρα δεν θα προλάβει.
3: Ναι, γρηγοράδα, λίγο στι διαπραγματεύσει, παιδιά. Λίγο σπιρτάδα. Λίγο μαλαγανιά. Λίγο τρίμπλα. Λίγο μπούκα. Λίγο. Δεν γίνεται αλλιώ, ρε φίλε. Εγώ αντιλαμβάνομαι, από αυτά που αντιλαμβάνομαι, γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον λειτουργεί σε ευρωπαϊκό κλαμπ, είναι σφίγγε.
1: Αργείται, ρε.
3: Αργούνε, ναι.
1: Αργείται.
3: Ό,τι μαθαίνουμε είναι από έξω, ξέρει τι καταλαβαίνω. Ότι ο ΠΑΟΚ κάνει ξανά απέλπιδα προσπάθεια να πάρει τον Παύλο Μαρτίνεθ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Το χαφ.
3: Ναι. Ναι, ναι. Γιατί να ο ένα χαφ, να ο άλλο, να ο άλλο. Αλλά δεν βλέπουμε να, τα άλλα να τα προχωράνε.
1: Μάλιστα.
3: Άρα προφανώ θέλει τον Παύλο Μαρτίνεθ και καλά κάνει και το θέλει.
1: Καλά.
3: Αλλά κλείστε τον. Κλείστε τον. Κλείστε ένα φορ. Θα πάει δηλαδή ο Πάουξ θα μάτσει με άντρε, λέω εγώ πάλι με Γερεμέγεφ Μύθου, να μην έχει ένα φορ ακόμα.
1: Με αυτού θα πάει.
3: Ναι, ρισκάρει. Και μετά, μετά ο κόσμο, άμα λέει φίλε.
1: Άμα αποκλειστεί, θα αρχίσει να
3: μετά, σου λέει δεν πήρατε παίχτη.
1: Η ομάδα θα φωνάζουν.
3: Και άντε πε ότι έχουν άδικο.
1: Θα έχουν δίκιο.
3: Μα αυτό λέονται.
1: Πάμε διάλειμμα.
3: Λοιπόν, διαλυματάκι δεν τα τελειώσαμε όλα με τον ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψουμε.
1: Κάτσε ρε, τι, τώρα τελειώνει να πούμε.
3: Θα πάμε λίγο, ναι, θα τα δώσω στον μπάσκετ. Περιμένουμε να σκάσει η δεύτερη βόμβα για το κερασάκι στην τούρτα, για το γλυκό. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ο μπασκετικό Άρη και αυτό έχει κάποιε αποδεσμεύσει. Γιατί γέμισε και εκεί το Ρώσε, θα έρθει και ο Θανάσης. Θα τα πούμε αυτά μετά.
1: Ο Θανάσης θα έρθει.
3: Ναι.
1: Του τον φόρτωσε ο.
3: Θα έρθει την άλλη εβδομάδα, λέγεται ότι θα έρθει.
1: Του τον φόρτωσε.
3: Δεν κακό κιόλα ο Θανάσης.
1: Καλούτσικο.
3: Εντάξει, η Ελλάδα είναι μια χαρά. Τώρα, πριν πάμε στο break. Να πούμε, παιδιά, ότι εκεί που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης, δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική από τη Waterland. Θα στο λέμε γκαραντί, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της πόλης, στους σταγαρά της Θεσσαλονίκης. Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα, Ντίνο, όπως με ξέρεις, να μποτιλιαριστώ για να πάω 3 ώρες Χαλκιδική και 2 ώρες Καβάλα και άλλες 2 ώρες Αμάλγαρα και Κατερίνη.
1: Τι θα κάνεις, δηλαδή.
3: Θα πάω τα γαράδες εδώ, έτσι, Waterland δίπλα. Άσε που έχει και δωρεά μεταφορά με λεωφορεία.
1: Έχει από πούλμαντο.
3: Στο κέντρο. Βέβαια, βέβαια.
1: Πούλμαντο έχει.
3: Έτσι, έτσι. Και πούλμαντο. Waterland.gr μπαίνετε, παιδιά, για λεπτομέρειες πληροφορίες. Το μεγαλύτερο υδάτινο πάρκο της Ευρώπης εδώ στα Βαλκάνια, παρακαλώ. Στη Θεσσαλονίκη μας, στα Λούγκα μας. Επιστρέφουμε με ενημέρωση τελευταίες πινελιές από ΠΑΟΚ. Και συνεχίζουμε και με μπάσκετ νιουζ, παιδιά. Ναι, για πάμε.
7: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
10: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
11: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
11: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
13: Τίτλοι επικαιρότητας.
14: Καλημέρα. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι προσπάθειές τους ενισχύθηκαν και με τις εναέριες δυνάμεις και η εικόνα από τη φωτιά είναι πλέον βελτιωμένη. Ωστόσο, προκαλεί έντονη ανησυχία το γεγονός ότι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή. Σεισμική δραστηριότητα υπήρξε χθες το βράδυ σε δύο σημεία στη χώρα. Στις 10 και 17 σημειώθηκε σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ανοιχτά τη Σκοπέλου και έγινε αισθητός ακόμη και στην Αττική. Στις 11 και 10 σημειώθηκε σεισμός 4,5 βαθμών Ρίχτερ στα Ιωάννινα. Την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη για υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. 14 συνολικά άτομα ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και απάτες με υπολογιστή. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι δικογραφίες αφορούν συνολικά 18 περιπτώσεις κλοπών και απατών, οι οποίες τελέστηκαν από τις αρχές Αυγούστου του 2025 έως και τα τέλη Απριλίου του 2026 στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
19: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
18: Και για μέσα στο σπίτι,
19: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
21: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και οι διακοπές. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar, με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις, κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
23: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Επιστρέψαμε και να πούμε ότι οι καλοκαιρινές ιστορίες, οι καλύτερες, ξεκινούμε μια βόλτα. Οι ακόμα καλύτερες με τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε καλοκαιρινές βόλτες με νέο όχημα. Συγκεντρώνουμε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και ίσως είμαστε οι επόμενοι που θα βρεθούμε στη θέση του οδηγού. Κληρώσεις Happy Go 30 λοιπόν κάθε Παρασκευή στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Έφτασε και η δυναμό Κιέβου πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία από ό,τι βλέπω. Όχι πριν από λίγο, χθες αργά το βράδυ νομίζω έφτασε. Σήμερα θα κάνει και την προπόνησή της. Μάλιστα στην άφηξη υπήρχαν και κάποιοι Ουκρανοί εδώ που κάνουν διακοπές και ήρθαν να την στηρίξουν στο αεροδρόμιο. Υπήρχε καμιά εικοσαριά εκεί αποστολή.
1: Το Κεμάλ Ατατούρκ μια σημαία.
0: Τι σχέση έχει η Ουκρανία με τον Κεμάλ Ατατούρκ?
1: Να μας την πούνε εμάς.
0: Τι σχέση έχει, η Τουρκία είναι αυτή. Μπερδεύει την Ουκρανία με την Τουρκία.
1: Άλλο λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ αν ήμουν Ουκρανός.
0: Ναι.
1: Έκανα μια σημαία,
0: ναι,
1: με τον Κεμάλ.
0: Ας κάνε, δεν έκανα. Ναι, δε, τι
1: θα σας την πω να πούμε.
0: Α, για να μου την πεις. Α, κατάλαβα τώρα που το πήγες. Λοιπόν, τα εισιτήρια είπαμε για τη δυναμό Κιέβου βγήκαν και βεβαίως ένας φίλος λέει ρε Σύραπ.
1: Ναι.
0: Τέλος του μήνα είναι οι περισσότεροι, να ξέρεις, περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Από αυτούς τους 4.000 ή 3.000 περιμένουν σίγουρα.
1: Ναι.
0: Να πληρωθούν αρχές του μήνα για
1: έλα,
0: να.
1: Έλα, πήρατε το δώρο να πούμε.
0: Το δώρο ακόμα δεν το πήραμε, δεν πήραν άδειες.
1: Πήραν άδειες.
0: Πήρανε πιο πολύ.
1: Μισή. Λοιπόν, πήρατε το δώρο.
0: Σου πήρε φίλο ότι είναι τέλος του μήνα, κάτι που εμένα
1: πλέον. Όχι, μωρέ, δικαιολογίες συνέχεια τώρα.
0: Τι δικαιολογίες?
1: Τα κουμάρια τα παίζετε μια χαρά.
0: Φλόκο έφαγες. Εσύ δεν πήρε με τα σούπα διαρκές, μου λες σιγά, δεν πάτε καλά. Φλόκο έχεις φάει.
1: Μείον 4.500 από πέρσι.
0: Γιατί κλείνεις το μάτι?
1: Μπήκε μια τσίμπλα πάνω μου.
0: Λοιπόν, ούτε 10 έλεγες θα κάνουμε, ρε Μπαγάσα, ούτε 10. Λοιπόν, δώσε στοιχεία για την μπασκετάρα, λέει. Μη μας κάτε. Έχουμε τον Καϊλέ μας, αρχές του μήνα πληρώνεται ο κόσμος, λέει, πέσουν. Τα 18,5 για πλάκα θα τα φτάσουμε και φέτος. Ο Ηλίας λέει θα πάει αύριο στο γήπεδο με φανέλα της Augsburg με όνομα πίσω Στρέλ. Οχ, οχ, οχ. Τα φιλαράκια μου στο Augsburg εδώ.
1: Βάλε και ένα δάχτυλο στη φανέλα πρισμένο, να πούμε. Ζωγράφεις και ένα δάκτυλο με ένα νύχι να με κατακριουγυρημένο, να πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τον Γιώργο μας εδώ, Γιώργος Πετρίδης. Γιατί γίνεται χαμός και στο μπάσκετ.
1: Χαμός να μας πει το όνομα.
0: Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, έχει και Άρη πολύ σήμερα, βέβαια, επικαιρότητα.
1: Έχει, έχει, ναι. Γι' αυτό και Άρη αποδεσμεύει.
0: Και αποδεσμεύει και φέρνει. Βάλε το χητικό επομένως να τον καλωσορίσουμε.
1: Βέβαια,
0: ναι.
2: New Basket Now. Με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράγκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
4: Το γκολ μήπως ήταν λίγο offside?
0: Άσχετο. Άσχετο αυτό με τον γκολ αν ήταν λίγο offside. Τώρα μου έχουν στείλει πόσοι, για ποιο λόγο.
5: Πολλά θα είναι άσχετα από,
1: για ποιο λόγο,
5: από αυτό το σποτάκι, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, και ειδικά ναι, για την
1: Ευρωλίγα. Θα αλλάξουμε, θα τα αλλάξουμε.
0: Για την Ευρωλίγα, σε βλέπω για σας.
1: Τι στέλνουν αυτοί τώρα?
0: Για ποιο λόγο κάποιοι δεν ανανέωσα. Κάποιος λέει έφυγα φοιτητής, είμαι Κρήτη, δεν θα μπορώ να έρχομαι. Κάποιος λέει περιμένω να πληρωθώ. Κάποιος λέει ναι, εγώ περίμενα κάτι να κάνω για να το αλλάξω. Έχουνε, θα
1: πάρουν. Άντε να σας δω, ρε, να πούμε.
0: Λοιπόν. Γιώργο, να ξεκινήσουμε από τον Άρη που έχει και τα πιο φρέσκα και τα πιο ζουμερά μαντάτα.
5: Ναι.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται και με Νουά.
5: Κοιτάξτε, για τον Νουά είναι ένα θέμα το οποίο φαινόταν από καιρό ότι θα έχει αυτή την κατεύθυνση. Ότι θα φύγει δηλαδή από τον Άρη. Δεν πήγε ακόμη, αλλά σύμφωνα με τους Ισπανούς και ο Άρης απλά επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Οι Ισπανοί το θεωρούν πιο προχωρημένο, θα πάει στη Μάλαγα.
0: Εκεί που πήγε και ο Willy.
5: Εκεί που πήγε ο Willy Γιαναργόμεθ και με την ευκαιρία που το λες, έτσι θυμίζω τη Δευτέρα που έπαιξε πολύ έντονα.
0: Το είπες ξεκάθαρα.
5: Είπα ότι δεν προκύπτει.
0: Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ από πουθενά. Γιατί είπαμε, είμαστε στην εποχή των social, όπου ένα όνομα άμα το φουντάρει και τίποτα, έχει 15.000 followers.
5: Οπουδήποτε
0: και να το μάθει ο πλανήτης.
5: Ναι, και το μάθει ο πλανήτης και όλοι και οι περισσότεροι το θεωρούν και δεδομένο. Από τη στιγμή που γράφηκε ότι ισχύει. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, οπότε τώρα, κατά πως φαίνεται, θα φύγει ο Νουά. Και αυτό νομίζω ότι είναι καλό και για τους δύο. Έτσι πως εξελίχθηκε το πράγμα, ράγισε το γυαλί μεταξύ των δύο πλευρών του μετά την ανανέωση του συμβολέου. Γιατί θυμίζω ότι εξελισσόταν η σεζόν ακόμη προηγούμενη και επέκτηνε το συμβόλαιό του. Αλλά μετά άλλαξε η κατάσταση.
0: Ναι.
5: Με τον παίκτη να ψάχνει και διέξοδο από Ευρωλίγκα, να περιμένει την Βιλερμπάν.
1: Γιατί ήταν ένα καλό
5: παίκτη. Τώρα αρχίζει και χάνει παίκτε.
0: Αρχίζει και χάνει σιγά-σιγά, μάλλον φούσκα ήταν.
5: Άλλα υπολόγιζε ο Πάρκερ, αλλιώ του βγήκανε.
0: Ναι.
5: Θα χάσει το Φρανσίσκο που παίζει πολύ βυνατά
0: για Παναθηναϊκό.
5: Πλέον υπάρχει και θέμα Τάις να φύγει και ο Τάις.
0: Άρα πάρουμε εμείς τον Τάις.
5: Τι να τον κάνεις.
0: Άστο
5: να υπάρχει.
0: Άστο, εντάξει. Ναι. Okay. Όχι, δεν είμαι, υπέρ του να πάρεις άναρχα.
5: Απλά για να πάρεις.
0: Δηλαδή για τον Γουίλιαν Γκόμεθ, εγώ ήμουν κατά 100.
5: Δεν θα είχε καμιά λογική.
0: Μπράβο.
5: Okay, είναι ένα όνομα, μεγάλη καριέρα στο παρελθόν, σε πτωτική πορεία. Σίγουρα όχι αυτό που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Άρα, Νοά. Αποχαιρετά ένα παίκτη πέρσι με πολύ καλά νούμερα στον Άρη. Σχεδόν 15 πόντους,
5: ναι,
0: κάτι
5: ναι,
0: από εκεί.
5: Με το που ήρθε στον Άρη, άλλαξε την ποιότητα της ομάδας, έτσι ξεχώριζε στο ρόστερ της. Αλλά okay, ο Άρης νομίζω έχει καλυφθεί
0: 100.
5: Σχεδόν πλήρως εκεί. Ναι, και ναι, λέω σχεδόν, γιατί θα προσθεθεί κάτω τα φαινόμενα και ο Θανάσης Ντόκουμπο.
0: Από εβδομάδα λέει τον περιμένουμε.
5: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι και αυτό λίγο πολύ αναμενόμενο είναι, γιατί και ο Άρης χρειάζεται κάτι ακόμη εκεί, έτσι, για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και ο Θανάσης νομίζω ότι πια στα 34 του ήρθε η ώρα να γυρίσει πίσω. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν υπάρχει προοπτική να μείνει στις ΗΠΑ.
0: Δεν είναι επίπεδο NBA.
5: Όχι. Εντάξει, δεν είναι. Πήρε
0: κάποιες ευκαιρίες. Εδώ μπορεί να δώσει πράγματα στον Άρη.
1: Θα το φορτώσει το Σπανούλι μια γαρά.
5: Κοίταξε, όχι, μπορεί να δώσει για μένα, έτσι όπως είναι ο Άρης, με τους παίκτες που έχει στο 4, έτσι, το Ρόμπινσον Έρλ και τον Λιντέλ, ο Θανάσης, αν του δώσει αυτά που έδωσε το περασμένο καλοκαίρι στην Εθνική, έτσι, με αυτό το ρόλο, μην περιμένει κανείς να παίζει δηλαδή 25 και 30 λεπτά.
0: Όχι, τίποτα. Ναι.
5: Να μπαίνει 10 λεπτά, 12 και να του δίνει την αθλητικότητα και την ενέργεια που έχει.
0: Και ενέργεια, να αλλάξει.
5: Έτσι, όλη αυτή την ένταση που βγάζει και από τον πάγκο που λέει ο λόγος, νομίζω ότι θα είναι μια χαρά.
0: Ναι.
5: Έτσι, αλλιώς μιλάμε για μια ξεχωριστή σχέση. Έτσι, λέει, η οικογένεια δεν το κούμπο με τον Άρη πια δεν είναι κάτι που.
0: Καλά,
5: είναι πραγματικότητα.
0: Είναι δεδομένο αυτό. Άρα, περιμένει το θέμα Νοά πώ θα τελειώσει, λογικά Μάλαγα πάει το παιδί. Ναι. Και τον Θανάση, ο οποίος.
5: Και βέβαια δημιουργείται και μια θέση ξένου για τον Άρη, ο οποίος είναι πιθανό, όπως αναφέρει και ο Πάρης Καλλιώτης στο ρεπορτάζ, το λέει εδώ και καιρό ο Πάρης, είναι πιθανό να κινηθεί για κάτι στο 3.
0: Στο 3?
5: Ναι. Τώρα...
0: Χεζόνια.
5: Αυτό σε χεζόνια. Για να σου φωτιέ πάλι.
0: Αυτό σε χεζόνια πραγματικά. Δηλαδή πάει NBA, γυρίζει, δεν
5: είναι
0: επέμβαση.
5: Είναι τρομερό παιχνίδι εκεί πέρα.
0: Ναι.
5: Δηλαδή σε βαθμό που να λέει κανείς αυτός ο μέγας ατζέντης ο Ραζνάτοβιτς, μήπως το έχει στήσει όλο αυτό το πράγμα έτσι, με τους καβαλίες. Έλα, κάντε ένα συμβόλαιο. Να λέγαμε μια συμφωνία. Να φύγει, γιατί μόνο EuroLeague out είχε από τη Real και να πάει εκεί που θέλει να πάει.
0: Ναι.
5: Να πω.
0: Επειδή παίρνω και μηνύματα και από άλλους φίλους ομάδων,
5: ναι.
0: Με ρωτάνε τι γίνεται με το walk-up. Θα ησυχάσουμε, λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού. Τι γίνεται, θα μείνει, θα φύγει και αν έχουμε κανένα νέο για τεσσάρι στον Ολυμπιακό πριν πάμε στα του ΠΑΟΚ.
5: Θα είναι τεσσάρι ή θα είναι ο Χεζόνια.
0: Λες, όπα.
5: Μπορεί να το αποκλείσει τώρα. Μπορεί να το αποκλείσει τώρα.
0: Όπα.
5: Όχι, δεν είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι και ευσεβής πόθος, ας πούμε, του.
0: Την πέταξε στη βόμβα σου.
5: Θα έλεγα πιο πολύ προ τα εκεί. Θα
0: υπάρχει και χεζόνια Ολυμπιακό. Εγώ λέω να του το δώσουμε από τώρα την Ευρωλίγκα να τελειώνει. Δηλαδή και με χεζόνια και με μοντέρο και με όλο το υλικό και την ομαδάρα που είχε.
5: Και που είχε, Βεζέγκοφ.
0: Βεζέγκοφ.
5: Και όλου του άλλου.
0: Πόσα μοιράζουν τώρα αυτοί 3-4.
5: Πόσε μπάλε θα θέλουν.
0: Ναι, είναι πολλέ.
5: Να σου πω, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν προκύπτει.
0: Γιατί στο μπάσκετ είναι η χημεία μετά. Μπορεί να φέρει παιχταρά. Είναι η χημεία μετά.
5: Το έχουμε κοπιδιάσει πολλέ φορέ. Για μένα αυτό το χίλι καλή χωράν για μένα είναι λάθος.
0: Δεν ισχύει. Στο μπάσκετ δεν ισχύει.
5: Αν θα βάλει πολλού καλού. Θα έχεις προβλήματα.
0: Φίλε, δεν ξεχνάω ποτέ τη χρονιά τώρα, γιατί είμαστε παλιοί. Δεν είμαστε τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ έχει και Μπαρλού και φέρνει Λέβικσον. Και κάποια στιγμή δεν κολλάνε οι δυο τους.
5: Χάλασε όλη η χημεία εκείνης ομάδας.
0: Χάλασε όλη η
5: σούπερ ομάδας.
0: Πήρε 2-4 εκεί.
5: Γιατί αναγκαστικά, μπράβο, αναγκαστικά κατέβηκε στο 3 ο Μπαρλού, που αν δεν ήταν 3, είχε ένα συνεπέ σουτ, αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν.
0: Τα θυμάσαι εσύ αυτά ή πού να σχολιάσει.
5: Άσον τώρα ψάχνει το κίνητο.
0: Ναι, άσον να δει τι θα πάρει. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι χάλασε η μαγιά. Παρότι ο Λέβης έλεγα μου άου άου,
5: ναι.
0: Χάσαμε τον Μπάρλο όμως.
5: Ναι, ναι.
0: Που ήταν σταθερή αξία.
5: Είχε μια πεντάδα με Μπάρλο, Λέβης στον Φασούλα που ήταν αρκετά βαριά. Βέβαια ήταν και μια ομάδα που είχε και 6,5 παίκτες στην ουσία.
0: Ναι, ναι. Ένα μπουντούρι, ναι, και τον Τζέκο τον Αλιταρά.
5: Δεν είχε βάθος, ναι, για να φτάσει που έφτασε μέχρι το Final Four. Δηλαδή μια ομάδα. Εντάξει, καλά δεδομένα βέβαια του μπάσκετ τότε. Παίζαν όλοι 40 λεπτά, έτσι.
0: Ναι,
5: 38, αλλά και πάλι δεν είχε βάθος.
1: Σε τι ένταση παίζανε.
0: ναι, άλλο χαμηλή
5: ένταση. Μπάσκετ 30 δευτερολέπτων με άλλους κανονισμούς. Απλά
0: ήθελα να κάνω αυτή την κουβέντα και έφερα αυτό το παράδειγμα πριν 40 χρόνια γιατί το ζήσαμε.
5: Ναι.
0: Ότι ναι, φέρνει παιχταράδες, αλλά μπορεί να με κολλήσουν και να χαλάσει την χημεία, να χαλάσει και τα βοητήρια, να τα χαλάσει όλα.
5: Και γι' αυτό, για να πατήσω στο φίλο που ρωτάει για το WOCAP, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν θέλει σε καμία περίπτωση, σίγουρα ο Μπαρτζόκας θα το θέλει, να χάσει το WOCAP. Όσο και αν έχει στραβώσει το κλίμα, η σχέση του με την ομάδα, ο WOCAP είναι πολύτιμος για τον Ολυμπιακό.
0: Υπερπολίτιμος.
5: Ναι, δεν μπορείς να βγάλεις εύκολα το WOCAP αυτό τον Ολυμπιακό από τη φιλοσοφία του παιχνιδιού του και να το καλύψεις. Όσο καλός κι αν είναι ο Μακιντάιρ, που είναι παιχταράς και ο Μοντέρο βεβαίως, αλλά πιο πολύ στο ένα θα πηγαίνει τα φαινόμενα ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο προς το 1-2, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν,
0: αυτά για Ολυμπιακό. Ναι, ο οποίος ο Τσάου στο ρόστερ του είναι ασύλληπτο. Εντάξει, το συζητάμε.
5: Εντάξει, λογικό είναι γιατί έχει στήσει μια ομάδα και κάνει προσαφαιρέσεις, 2-3 προσαφαιρέσεις και δεν το φτιάχνει από την αρχή κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι.
5: Αυτό πρέπει να είναι ζητούμενο για κάθε ομάδα. Έτσι, με τον ίδιο προπονητή για χρόνια, στείνεις μια ομάδα και απλά βγάζεις και βάζεις προσεκτικά κομμάτια στο πάζλ.
0: Ναι, να μην πει
5: το γκρεμίζει
0: κάτι. Μετά γίνεσαι και διαχειριστής εκτός από προπονητής. Γιατί ο προπονητής στο μπάσκετ είναι πολύ παρεβατικός και επεβατικός. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Είναι ανά μισό λεπτό μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
5: Το τσάρισμα είναι ίσως και πιο σημαντικό από το να στήσεις μια ομάδα.
0: Απλά πρέπει να έχεις καλό κλίμα μέσα από τύρια. Γιατί άμα έχεις 6-7 πριμαντώνες, θα πρέπει να δεις πώς θα τους ισορροπήσεις. Λοιπόν, πάω Θεσσαλονίκη. Τα διαρκεία στα. Τελειώσαμε και εκεί, τα κάναμε γιάχμα.
5: Ναι.
0: Τα είπαμε.
5: Αυτό που
0: είναι μικρό το γήπεδο.
5: Αυτό που δεν έχει επισημανθεί, Νίκο, σε σχέση με τα διαρκεία και νομίζω ότι είναι μια ακόμη ανάγνωση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι αυτοί οι 6.000 που πήραν διαρκεία έχουν ήδη εξασφαλίσει το δικαίωμα να έχουν με τα σημερινά δεδομένα 2 τουλάχιστον εβδομάδες το επόμενο καλοκαίρι για να δουν τον πάγκο της Ευρωλίγκα. Να εξασφαλίσει το δικαίωμα να έχουν με τα σημερινά δεδομένα 2 τουλάχιστον εβδομάδες το επόμενο.

0: Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, αυτά τα σίδερα, σιδεριές εκεί πέρα σίγουρα τρώνε πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά
1: χώρο.
0: Δεν ξέρω αν ανοίγει τόσο πολύ η εισαγωγικότητα. Αλλά...
1: Ρε, και 2.000 να ανεβάσω. Ο Άρης ανέβασε 1.200 και κάτι έγινε, ρε παιδί.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Από το καθόλου φυσικά.
1: Από το καθόλου,
0: αλλά αν κρίνουμε από αυτό που έγινε αυτό το διήμερο που συζητάμε, είναι και αυτό λίγο θα είναι.
1: Ναι.
0: Και επιμένω, αυτό το hashtag το περίφημο είναι μικρό το γήπεδο.
1: Είναι
0: δεν
1: πραγματικό.
0: Καθόλου τυχαία επιλογή από την ΚΑΕ.
1: Ποιο θα το περίμενε, αυτοί που φωνάζουν offside.
0: Τώρα εντάξει, καλά.
1: Γελάει ο κόσμος. Το ξαναλέω, λες και παίζανε τα ντέρμπι οι φίλοι μας. Μόνοι τους, δεν ήμασταν εμείς απέναντι σε εκείνα τα χρόνια. Δεν υπήρχαν δηλαδή οπαδοί του ΠΑΟΚ, ήταν μόνο ο μισό του παλέ. Εμείς βλέπαμε άλλο άθλημα τότε. Τι με κοιτάς εσύ, βρε.
2: Τι σχέση έχετε με τον μπάσκετ, εσύ.
1: Αυτό δεν μπορώ να χωνέψω. Ό,τι σχέση έχουν οι άλλοι, έχουμε και εμείς. Δεν κατάλαβα. Απλά ο Αργανός δεν είχε ποτέ το ποδόσφαιρο κάτι να του δώσει. Ο Παουξής είχε και το ποδόσφαιρο. Τι σχέση. Τι και σχέση. Ασχολήθηκε και παραπάνω με το ποδόσφαιρο. Πήρε εκεί, πήρε από τα αθλήματα.
2: Μόδα είναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι γίνεται με το γλυκό.
0: Με το γλυκό. Ναι, σ' άκουγα που έλεγε ότι. Εντάξει, αυτή η φημολογία, παραφημολογία, όλο αυτό το. Το πανηγυράκι που υπάρχει, έχει ενταθεί από τη στιγμή που έκλεισε ο Όσμαν. Γιατί ξέρεις αυτό που λένε τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Αυτό έγινε τώρα. Ναι. Γιατί, σου θυμίζω ότι πριν κλείσει ο Όσμαν, λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται κάτι δυνατό στο 3 για να κλείσει.
1: Ναι.
0: Δεν το λέγαμε.
1: Ναι.
0: Λέγαμε και κάτι επιπλέον. Και σε μια γενικότερη εικόνα ας πούμε, του ρόστερ, λες μια χαρά ο ΠΑΟΚ. Προφανώς κάτι μπορεί να του λείπει, κάτι μπορεί να προσθέσει. Οκ. Okay. Αλλά αυτό το γλυκάκι προέκυψε και γιατί φαίνεται να υπάρχει μια ανάγκη. Εκεί στο scoreboard, στο 3-4-4-3, ένα λόγο θα βρεις.
1: 6-7 που λέμε.
0: Και επιπλέον, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι και όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί με τα διαρκείας, με αυτό που έγινε στην υποδοχή του Όσμαν, με την αποθέωση του Μισακίδη. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και κάπως έτσι έχει ενταθεί όλη αυτή η φημολογία ότι ο ΠΑΟΚ θα το κάνει και δεν διαπιστεύεται από τον ΠΑΟΚ. Ούτε λέει ο ΠΑΟΚ βέβαια ότι εμείς είμαστε στην αγορά και παίρνουμε παίχτη.
1: Ναι.
0: Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να πει ο ΠΑΟΚ ότι κλείσαμε.
1: Δεν έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει. Όχι, δεν έχει κλείσει. Και περιμένουμε, ακούγονται κάποια ονόματα. Ναι, οκ. Okay. Όχι του Γουίλι Ερνάγκομεθ πάντως.
0: Όχι, δεν
1: είχε νόημα. Δεν έβγαινε στο ρεπορτάζ.
0: Δεν είχε νόημα.
1: Αλλά το όνομα του Μίροτιτς.
0: Ναι. Το όνομα του Μύρο έχει μια μπασκετική λογική σε κάθε περίπτωση.
1: Έτσι, ναι.
0: Γιατί είναι, ας πούμε, σε αυτό που θεωρητικά θα ήθελε
1: και
0: μια
1: φορά. Και ο μάνατζερ το έμαθα. Συστήθηκε σε αρκετούς.
0: Ναι, εντάξει, ελεύθερος είναι ο Μύρο.
1: Είναι ελεύθερος.
0: Είναι στα 35 του. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα την εντύπωση. Έτσι,
1: δεν πήγε καλά.
0: Όχι, ναι, δεν είχε καλή σεζόν, δεν έπαιξε πολύ. Είχε γεμάτη σεζόν. Και με καλά νούμερα με τη Μονακό. Αλλά ήταν η κατάσταση στη Μονακό τέτοια που σου έδινε εντύπωση ότι διαλύθηκε, ας πούμε.
1: Τώρα που παίζει Μονακό, η Μονακό παίζει όμως Ευρωλίγκα με γήπεδο Ιβανοφίου τόσα χρόνια.
0: Ναι,
1: το πούμε και αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: για να μην λέμε ότι
0: μα
1: δεν είναι.
0: Ναι, αλλά σε τι κόσμο απευθύνεται. Δεν είναι το θέμα αν σου επιτρέπει η EuroLeague να παίξει ή όχι. Το θέμα είναι αν καλύπτει τις ανάγκες σου ή όχι. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται το παλατάκι τα σημερινά δεδομένα
1: είναι μικρό.
0: Και πολύ περισσότερο με τα δεδομένα του επόμενου καλοκαιριού δεν θα τα καλύπτει.
1: Θεωρώ ότι στο παλατάκι ο κόσμος θα βρει εισιτήρια μόνο σε κάτι πάω Κολοσσός και σε κάτι πάω Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Στα ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: Ίσως και σε κάποιο.
0: Βέβαια, καλό θα είναι.
2: Το όνομα θα μας το πει.
1: Είπαμε, δεν άκουσες.
0: Δεν είπαμε.
2: Ήρθε.
1: Όχι,
0: δεν έκλεισε.
1: Είπαμε
0: δεν έκλεισε,
1: ότι υπάρχει ένα όνομα που παίζει ίσως πιο
0: δεν
1: δυνατά.
0: Έκλεισε, ναι,
1: δεν έκλεισε.
0: Αλλά
1: κάτι.
0: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και την πιθανότητα να είναι κάτι άλλο.
1: Μπράβο.
0: Αυτό που σου λέγα εκτός αέρα, Νίκο, θα το πούμε και εντός αέρα.
1: Ας το πούμε.
0: Ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήρε τον Όσμαν από το συμβόλαιό του.
1: Δεν θα
0: μας λέει. Ναι, ποιος μας λέει ότι δεν μπορεί να το κάνει και τώρα. Βέβαια, όσο προχωρά το καλοκαίρι, δύσκολα βγάζει παίχτη από το συμβόλαιο γιατί και ομάδες κάνουν τον προγραμματισμό του.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί
1: να έχει βγει ο Μύρο τη που ακούγεται πιο πολύ.
0: Που είναι ελεύθερο και είναι προφανή επιλογή για πολλές ομάδες.
1: Αλλά μπορεί να προκύψει και κάτι πιο ζώρικο, πιο δύσκολο. Που θα κάνει.
0: Ναι.
1: Μακάρι, εγώ θα πω. Πάντως, αυτό που ξέρω
0: φυσικά
1: και μαθαίνω είναι ότι το φιλαράκι μου ο Μωρούγι
0: ναι,
1: ένα καλοκαίρι βαράει αβέρτα προπονήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην
0: αλήθεια,
1: το δούμε μεταλλαγμένο. Γιατί εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Αχ, και μικρός είναι και μια χρονιά έχει κάνει ουσιαστικά επαγγελματικά.
1: Μην το δούμε μεταλλαγμένο. Το ξαναλέω. Ένα καλοκαίρι ήταν εδώ, οι άλλοι πάνε διακοπές, το ζουλεύει.
0: Κοίταξε, έχει ναι, θα έχει το ευτύχημα, θα έχει την ευτυχία να έχει δίπλα του γκάρντ που θα τον φτιάχνουν. Θα του φτιάχνουν ναι, το παιχνίδι. Υπάρχουν πολλές καριέρες ψηλών παιχτών που φτιάχτηκαν χάρη στην παρουσία καλών γκάρντ. Και ο ΠΑΟΚ έχει καλά γκάρντ, πολύ καλά γκάρντ και κυρίως έχει τον Ικαλάθη που μπορεί να το φτιάξει από μόνος του. Να του φτιάξει τα στατιστικά, το παιχνίδι, την καριέρα.
1: Μπράβο. Για τη Μονακό, φίλε, μιλάω για φέτος που θα παίξει. Μιλάω
0: που
1: για τα προηγούμενα
0: βρονικά,
1: χρόνια.
0: Ναι,
1: για να μην μπερδευόμαστε. Για να καταλαβαινόμαστε.
0: Ναι. Ναι, okay.
1: Μήπως υπάρχει κανένα ενδεχόμενο για Μήτογλου, εκεί ρωτάνε τώρα αυτοί.
0: Ναι, και αυτό θα είχε μια. Προφανώς θα έχει μπασκετική λογική. Προφανώς και αν υπήρχε τρόπος, ο ΠΑΟΚ θα έκανε κίνηση. Μη σου πω τι έκανε.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι ο Μήτογλου έχει συμβόλαιο και από τη στιγμή που ο Παναθηναίκος

0: έχασε, ας το πω εντός αγωγικών ή εκτός αγωγικών, και τον Τολιόπουλο. Ξεμείνει από, ελληνικά διαβατήρια. Για να μην το πάω σε αυτό που ακούγεται και ισχύει όμως, ότι είναι ο αγαπημένος παίκτης του γιου του Γιαννακόπουλου.
1: Αυτό είναι με την κόρη του μαζί, ζευγάρι, εγώ ξέρω.
0: Α, τώρα δεν το ξέρω. Αυτά μας το πει ο Κωστής, αλλά δεν.
1: Αυτά δεν τα ξέρεις ο Μπάζ. Εγώ ξέρω, νομίζω ότι πρέπει να είναι μαζί. Νομίζω τώρα. Δεν βάζω και φωτιά. Πάντως οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε καπνό.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Αυτό θέλουμε. Να το αλλάξει.
4: Για κάνει τα δόντια. Το άλλαξε. Καλά έφυγε από την αποστολή και πήγε να κάνει τα δόντια.
1: Ναι, ήρθε. Τσακ πάπ.
4: Τι ομάδα είναι αυτή, ρε φίλε. Ήρθε Δυναμό Κιέβο εδώ πέρα. Και ο άλλος ο Κετζιόρα πήγε να κάνει τα δόντια σε Παπαγιανόπουλο. Μιλάμε για μπορτέλο τώρα. Αυτό δεν είναι ομάδα. Σοβαρά μιλάτε, φίλε.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι ομάδα. Αυτό μια βόλτα εδώ να φύλλω, ρε.
4: Ποιο πέρταξε μια βόλτα, ρε. Στην αποστολή της ομάδος.
1: Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε κάτι που ήθελα να το πω πριν. Ότι με την κάρτα φιλάθλου πληρώνεις 30 ευρώ, που είναι η μικρότερη συνδρομή στην Ελλάδα.
4: Ναι.
1: Βλέπεις κούτρα.
4: Ναι.
1: Βλέπεις κούτρα 7 αθλήματα. Καλώς το να!
5: Καλημέρα στα όμορφα αγόρια της
1: Ξάνθης. Καλώς το να!
4: Άργησες!
1: Άργησες κιόλας!
5: Άμα μπλέξεις με γυναίκες, θα μπλέξεις.
1: Καλώς τα παιδιά! Καλώς τους!
4: Με να πάρουμε διάλειμμα.
1: Διαλυματάκι, μετά θα σας έχουμε εδώ. Λοιπόν, 7 κούτρα αθλήματα βλέπεις.
4: Ποια είναι τα κούτρα αθλήματα, μπορώ να τα ακούσω?
1: Βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο.
4: Σιγά τα αθλήματα.
1: Τι αθλήματα είναι για αυτά? Επειδή εσύ δεν τα παρακολουθείς.
4: Ενώ το πόλο, 3.000 κόσμο σε κάθε μάτσο.
5: Έλα ρε τώρα.
4: Ποιο πόλο, ρε. Παραμυθάδε. Ποιο χάντμπολ θα πάρει άλλο. Άμα δεν παίξει Άρης, πάω και Άρης. Πάω Κάρης ή πάω Ολυμπιακό να πάρει χάντμπολ τώρα.
1: Γιατί τα παιδιά εδώ θα τα έχουμε μετά ή.
4: Ναι.
1: Γιατί τώρα είμαστε σε mood break.
4: Mood break.
1: Τα φιλαράκια μας ήρθαν να μας ζουνε.
4: Χθες από Χαλκίδα
1: ήρθε. Παναθηναϊκός.
4: Παναθηναϊκός.
1: Αφού φοράς πράσινα.
4: Και κοπέλα.
1: Και εσύ.
4: Ναι.
1: Σύλλογος μεγάλος. Την Αντριάννα την βλέπουν καθόλου που κατεβαίνει και αυτή η άρρωση. Η φίλη μας. Η Μαραγκού. Την έχετε πετύχει καθόλου.
4: Χαλκίδα μένω.
1: Α, Χαλκίδα είστε. Είστε Χαλκίδα.
4: Ναι.
6: Από Φλόρινα.
5: Πήρες για τον Οσμάν τώρα.
1: Τώρα έχω άσε. Εγώ ψηλό πολύ. Όχι, δεν ήμουνα.
4: Ναι, πήγε με μια σημαία του και μάλλον.
1: Λοιπόν, έχουμε Παναθηναϊκό Εχολήπτη, να ξέρετε.
4: Ναι, εδώ. Το
1: είναι Πανσεραϊκός. Ναι, Πανσεραϊκός και Παναθηναϊκός. Τι ωραίο ζευγάρι. Θέλω να τα πούμε μετά με τα παιδιά.
4: Ναι.
1: Θες τους γνώρισες?
4: Θες τους γνώρισα εγώ.
1: Εσύ μη χάσεις κιόλας, έτσι.
6: Ο Βαλέν τον ήξερε. Είπα θα τον χωρίσω. Κάθετε και όταν ακούει, τι ακούσε τις παπαρίες του.
1: Μη.
6: Δεν ακούει εμένα. Δεν μ' ακούει εμένα.
1: Ξέρεις, στον αέρα ακούστηκα και οι παπαδιές τώρα που είπες ακούστηκα, να ξέρεις. Αλλά μ' αρέσει γιατί είναι αθυρόσωμοι και οι αθυρόσωμοι άνθρωποι έχουν υψηλό IQ.
6: Θα τον χωρίσω.
1: Μ' χώρισε τον. Δεν βρήκες και εσύ κανένα παοξί. Βάλε ένα κάπα στη ζωή σου και εσύ.
4: Καλά είναι, τον βρήκες και μικρότερα τον χωρίσεις. Κιόλας, να πούμε.
6: Και τι έγινε που είναι μικρότερος? Εγώ είμαι πιο μικρή από αυτόν.
1: Ναι, είναι πώς νιώθουμε, όχι όσο είμαστε.
4: Σωστά, ναι.
1: Λοιπόν, κομψότατο, πριν πάμε στο break και να έχουμε εδώ και τα φιλαράκια μας που θα μας ζουν από τη Χαλκίδα, να πούμε κάτι που σίγουρα ενδιαφέρει όλο τον κόσμο.
4: Τι?
1: Καλώς ήρθατε στη Waterland. Τι να πρωτοπούμε, λέει, για αυτό τον επίγειο για τα πράσινο παράδεισο.
4: Θα πάμε την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα.
4: Αυτή η σαγιονάρα δεν σε βάζουν μέσα.
1: Γιατί με βάλουν.
4: Θα φας πόρτα.
1: Για μπάνιο θα πάω.
4: Α, ναι, εντάξει.
1: Είναι από το 1994 μαζί μας. Ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα στην Ευρώπη. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Σημείο αναφοράς για εμάς τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες στην πόλη μας. Ανανεώνεται διαρκώς και αυτό είναι που γοστάρουμε με καινούργια παιχνίδια, δραστηριότητες και για μικρούς και για μεγάλους. Ένα ωραίο ενάρετο διαφημιστικούλι.
4: Ενάρετο.
1: Και επιστρέφουμε με τα φιλαράκια μας να μας συστηθούν, γιατί δεν είπαμε καν ονόματα.
4: Ναι, ναι,
1: έτσι,
4: ναι, ναι.
1: Να μας συστηθούν τι πώς, που πηγαίνουν Παναϊκό, να τα πούμε όλα. Θα ανοίξουμε και γραμμές.
4: Ναι, όλα τα πρόγραμμα.
1: Μετά μην τον είδατε τον Παναή.
4: Πού
1: εγώ θα πάω στο Σαβίνιο μετά, μας περιμένει. Θα έρθεις.
4: Εγώ έφαγα χθες με το Σαβίνιο.
1: Ναι, και αλλά σήμερα έχει να μας πει τα ντεσού, λέει.
4: Η ντεσού είναι σε πέρα.
1: Εγώ θα πάω.
4: Άντε ρε Φλόρι, πήγατε να δείτε εκεί την ταινία τρεις ώρες.
1: Και δεν πήγαμε.
4: Σερσερίδες.
1: Λοιπόν,
4: υπάρχει άντρας σοβαρός που θα πάει τρεις ώρες ταινία χωρίς διάλειμμα.
1: Φυσικά. Από τι, γιατί αμυδίσεις.
4: Θα δει τη μαύρη, ωραία λένε.
1: Λοιπόν, θα έρθεις μετά στο Σαβίνιο.
4: Όχι.
1: Γιατί. Πάμε να μάθουμε τίποτα, σου λέω. Χθες
4: θέλω να πάω να βγάλω με την Ευγενούλα καινούργια ταυτότητα, πάνω την παραλάβω.
1: Α, καλά. Λοιπόν, κομψώ και σε λίγο πάλι μαζί.
7: Λοιπόν, ακούω πιτσιρίκα, το τσιγάρο κάτω. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Το Vision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Το πρώτο επίσημο μάτς της σεζόν στην Τούμπα δίνει αύριο ο ΠΑΟΚ, καθώς υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στις 9 παρατέταρτο με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση μετά το υπέρ του 3-2 του πρώτου αγώνα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 10 η διάθεση των εισιτηρίων με τις τιμές να ξεκινούν από 20 ευρώ και τα VIP στα 200. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη από εχθές η αποστολή της Δυναμό Κιέβου για εγκληματισμό στις καιρικές συνθήκες, με τις επίσημες συνεντεύξεις τύπου να πραγματοποιούνται σήμερα στην Τούμπα στις 12 για τον ΠΑΟΚ και στις 6.30 για τους Ουκρανούς. Έτοιμος για τον αυριανό επαναληπτικό αγώνα με την ΠΑΚ στο ΑΚΑ είναι ο Παναθηναϊκός, έχοντας ως παρακαταθήκη την νίκη με 2-1 από το πρώτο παιχνίδι. Ήδη έχουν διατεθεί περισσότερα από 20.000 εισιτήρια για την αναμέτρηση του Conference. Συνολικά 14.291 εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχουν ήδη διατεθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με την τρίτη περίοδο διάθεσης να ξεκινάει την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10 έως την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 5. Διαθέσιμη είναι από χθες η κάρτα φιλάθλου αγώνων του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ μέσω της Ticketmaster με κόστος 20 ευρώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια της σεζόν 26-27. Νέα διοικητική εποχή ξεκινά για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ μετά την οριστική συμφωνία με τον Αντώνη Τσαλόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει το management και τη συγχρηματοδότηση. Αύριο στις 7 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μόντσα στην Ιταλία σε φιλική αναμέτρηση, με την προετοιμασία να ολοκληρώνεται χθες με ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης οριστικοποίησε επίσης φιλικό αγώνα με τον Πασαραϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης για τις 8 Αυγούστου, ενώ στις 12 του μήνα θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με την Νάπολη. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή βρίσκεται ο 30χρονος Νιγηριανός μεσοεπιθετικός Πίτερ Ολαγίνγκα, που έμεινε ελεύθερος από τον Αποέλ. Επίσημα παίκτης των Γιαννόλευκων είναι πλέον ο Ιβάν Λόπεθ, μετά την οριστική συμφωνία με τον έμπειρο 32χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό. Φιλική αναμέτρηση δίνει σήμερα στις 7 η ΑΕΚ απέναντι στην τουρκική Samsung Sport, με το παιχνίδι να διεξάγεται στην Allwyn Arena. Σπουδαία μεταγραφική ενίσχυση ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου Γκουστάβο Σα ως δανεικού μέσω της Nottingham Forest. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr.
5: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
19: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.587.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Suit Poker με 195.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 129.300 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 435.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 47 μετά τις 10, Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool show. Δίνω, αν το έχεις καταλάβει, είμαστε δύο και καμία. Έτσι. Μετράμε ανάποδα.
1: Τι μετράς?
0: Όχι, και εσύ μετράς. Όχι μόνο εγώ, δεν μετράω μόνο. Μαζί τα μετράμε. Λοιπόν, μπήκαμε τελευταίο μήνο, δεν θα ανοίξουμε γραμμές σήμερα.
1: Όχι.
0: Γιατί έχουμε εκλεκτή παρέα.
1: Έχουμε φίλους.
0: Από τη μαγική Χαλκίδα και τώρα θέλω λίγο να τους παρουσιάσουμε. Ήρθαν εδώ, τους γνώρισες χθες.
1: Χθες πήγα για φαγητό.
0: Ναι, και θέλω να τους παρουσιάσει κιόλας. Ναι. Θέλω να τους παρουσιάσει τώρα. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε τα.
1: Είσαι ο Βαλάντης.
0: Βαλάντη, μόνο λίγο πιο κοντά.
2: Είμαι ο Βαλάντης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Πανάθα άγρια βλέπω, αλλά πιο άγρια είναι η Πανάθα δίπλα σου.
2: Πες καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Είμαι η Μαρία. Σας καλημερίζω.
0: Καλώς το κορίτσι μας.
3: Είμαι Πανάθα κι εγώ. Ερωτεύτηκα κι εγώ.
0: Λοιπόν, εσάς τώρα σας ενώνει ο Παναθηναϊκός.
3: Οι καρδιές μας.
0: Μπράβο ρε εσύ. Μπράβο ρε Μαρία. Μπράβο ρε Μαρία.
1: Ρωματζάδα ακούω.
3: Εκπαίδευση φουλ ο Βαλάντης, Μαρία.
0: Τώρα αυτά δεν θέλει να τα ακούει ο άλλος εδώ πέρα. Τα τρελαίνετε, έτσι είναι.
1: Το βρήκε μικρούλι να πούμε.
2: Να μας πει και την γνώμη του. Βεβαίως για τον άκουσμα.
1: Τα παιδιά τους είδα.
0: Ναι.
1: Σε μια ιδιαίτερη περίπτωση, πραγματικά.
0: Εντυπωσιάστηκες, μου
1: πείτε την ιστορία σας. Πείτε την ιστορία σας. Πώς. Ναι. Πώς γνωριστήκατε, πώς.
0: Ναι, την ιστορία σας. Να σας ακούσουμε από εσάς.
2: Η ιστορία είναι ότι από ένα τροχαίο έμεινα στο καροτσάκι.
0: Έλα λίγο πιο κοντά, Βαλάντη μου. Έλα,
2: έμεινα στο καροτσάκι. Οπότε και αλλάζει η ζωή, δεν σταματάει.
0: Το τροχαίο, Βαλάντη μου, πότε έτσι.
2: Το 7.
0: Το 7. Άρα πάνω στα ντουζένια σου.
2: 30 χρονών.
0: Σαν ντουζένια σου. Το που λέγαμε νωρίτερα έξω με τη Μαρία.
2: Εκδρομές
0: με τον Παναϊκό.
1: Με τον Ντόκεν.
0: Με τον Ντόκεν.
2: Με τον Ντόκεν.
0: Και παθαίνεις ένα τροχαίο, έτσι.
2: Ναι.
0: Με την ομάδα ή άσχετο.
2: Άσχετο.
0: Άσχετο. Και αυτό το τροχαίο σε ανάγκασε να είσαι ουσιαστικά στο αμαξίδιο, αλλά τυπικά είσαι παντού. Εγώ αυτό βλέπω και
2: Everywhere.
0: Δεν σε πτώησε ούτε ένα δευτερόλεπτο όλο αυτό το.
2: Εκεί τα περνάς, υπάρχει μια φάση. Ναι, ότι εκεί που είσαι μέχρι σαν και εσένα, ξαφνικά αλλάζει ο κόσμος.
0: Ναι.
2: Αλλάζει ο κόσμος σου. Και πρέπει να συνηθίσεις ένα καινούριο κόσμο. Και πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι από εδώ και πέρα θα προχωρήσεις έτσι στη ζωή.
0: Είναι να το βάλεις μέσα κεφαλικά, να το συνειδητοποιήσεις.
2: Ναι.
0: Τη Μαρία πώς τη γνώρισες τώρα και πώς, και να μας πει και η Μαρία την ιστορία, γιατί είναι μια καταπληκτική. Ορίστε, αυτή η ιστορία των παιδιών. Έλα λίγο Μαράκι εδώ, πάλι λίγο την νοσή. Έλα.
3: Η Μαρία που λέτε παιδιά.
0: Έλα λίγο πιο κοντά.
3: Αγαπάει τα αμαία, τους ροδάτους.
0: Ναι.
3: Και όπου τους βλέπει, παρατάει όλη την παρέα και θα πάει να τους συναντάει. Το ίδιο έγινε και με το Βαλάντι. Από καινούς φίλους, που είναι σαν και εμένα σε αμαξίδια, γνώρισε και το Βαλάντι.
0: Και σένα πώς προέκυψε το.
3: Τροχαίο.
0: Και σένα με τροχαίο.
3: Από το 2000. Είμαι 26 χρόνια εγώ έτσι.
0: Και εσύ είσαι τροχαίο, όχι για τον Παναθηναϊκό.
3: Όχι για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μόνο καλά μου κάνει. Σε λίγο θα περπατήσω.
0: Εδώ λάμπει το πρόσωπό της. Λες εδώ, παιδιά, δεν υπάρχει.
3: Άρα, θα περπατήσω με τον Παναθηναϊκό.
0: Παιδιά, είναι ανατριχιαστική η ιστορία σας. Δηλαδή, είχατε και δύο ένα ατύχημα σε τροχαίο. Σας. Δεν θα σας σταμάτησε όμως αυτό το πράγμα. Εγώ σας βλέπω, πάτε παντού, κάνετε τα πάντα. Και τώρα έχετε, δεν αφήνετε τίποτα όρθιο, πάτε παντού.
1: Και χθες με ραπτό,
3: παντού. Δεν σε σταματάει. Ο Βαλάντης ήταν ελεύθερος, ή αυτό και τον τήληξα εγώ τον Βαλάντη.
0: Θα τον τήληξε, εσύ φαίνεται. Είσαι εσύ μία.
1: Είναι χείρα.
3: Είμαι πολλά μαζί.
1: Είναι χείρα.
0: Εγώ σε έχω δει.
3: Πολλά μαζί. Σπούδασα, παιδιά.
0: Ναι.
3: Τα πάντρεψα, μεγάλωσα τρία εγγόνια εδώ πάνω στα πόδια μου. Και στη στιγμή που δεν με θέλουν άλλο τα εγγόνια μου, γιατί έχουν αυτή τη ζωή τους, τους
0: φίλους τους. Εντάξει, ναι, είναι εξαίρεση.
3: Βρήκα εγώ το Βαλάντη, βρήκα έναν άλλο
0: παιδί εγώ.
3: Τον τήληξα.
0: Τι πράγμα.
3: Τι να κάνω. Είμαι μια Μακεδόνισσα, Καρντάση.
0: Από Φλόρινα, έτσι.
3: Στη Βέρεια έμαθα τα ελληνικά.
0: Από Φλόρινα, έτσι. Καταγωγή.
3: Τώρα, όχι καταγωγή. Καταγωγή από την Αλβανία. Ήρθε 24 χρονών στην Ελλάδα.
0: Τέλεια.
3: Δούλευα στα χωράφια του συγχωρεμένου του άντρα μου.
0: Ναι.
3: Και τώρα προχωράω.
0: Δεν παίζει. Σε
3: πήγε στον ουρανό αυτό.
0: Δεν παίζει.
1: Πώς με γνωρίσατε χθες?
0: Μισό πριν πάμε σε αυτό. Τον Παναθηναϊκό, πώς ήταν το μικρόβιο, πώς το είχατε?
3: Δεν είχα ποτέ μικρόβιο εγώ. Εγώ ερωτεύτηκα το Βαλάντι και δεν με ένοιαζε. Ό,τι ήθελε
0: να κάνω. Α, εσύ τη το κόλλησε αυτό.
2: Εγώ με το
0: μικρό. Είδε γιατί. Άρα καψουρεύτηκε στο Βαλάντι και μαζί με το Βαλάντι και τον
1: καψουρεύτηκε για την Παναθηναϊκή.
2: Χθε
1: μιλούσε 40 λεπτά με τον Γιώργο Κωνσταντίνο.
2: Από 16 χρονών πάω στα γήπεδα.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, εσύ είσαι.
2: Από 16 χρονών. Μπορεί να κάτσουμε να μιλάμε με τον Παναθηναϊκό 3 μέρε. Νόστο.
1: Χθε 40 λεπτά μιλούσε με τον Γιώργο Κωνσταντίνο.
0: Κολάρι. Άλλο που δεν ήθελα.
1: Άλλο κολάρι. Κολάρι.
0: Μου είπε, φεύγει από εδώ και αύριο πα κατευθείαν κάτω να δει το μάτσο, έτσι.
1: Πάει η Χαλκίδα και η Χαλκίδα μένουν.
2: Και αύριο το βράδυ ο ΑΚΑ.
0: Δεν παίζει σερφ.
2: Πάκα.
1: Και άλλοι μαζί.
2: Και
1: μικρή μαζί.
2: Και
1: μικρή μαζί.
2: Συνοδεία.
0: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι τη ζωή σα, έτσι.
2: Η ομάδα μπορεί να. Αυτό που λέει το. Ότι μπορεί να αλλάξει γυναίκε, πολιτικέ, να αλλάξει τα πάντα, αλλά η ομάδα, η αγάπη για την ομάδα είναι εκεί. Θα είσαι εκεί στην ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά
1: παιδιά και ομάδα δεν αλλάζει.
2: Μόνο ομάδα δεν αλλάζει αυτή τη ζωή. Μπορεί να αλλάξει πολιτική, παιδιά, να ψηφίσει κάτι
0: ομάδα.
2: Άλλο.
0: Ομάδα και μάνα δεν αλλάζει ακριβώς.
2: Ομάδα και μάνα δεν
0: αλλάζει. Και μάνα δεν αλλάζει. Τα παιδιά τα ούτε άλλο στάξει τα αυτιά. Αλλά ομάδα και μάνα δεν αλλάζει ποτέ.
1: Και χθε με βλέπει, με αρμπάζει.
0: Για πείτε λοιπόν τι έγινε χθε.
2: Λοιπόν, είμαι στο μαγαζί, στον πύργο και τρώω και βλέπω ένα αυτοκίνητο. Ένα ΣΕΑΤ και βλέπω το.
0: Το Κόρδοβα και λες το κεφάλι.
2: Και βλέπω αυτό το όμορφο αγόρι.
0: Ναι.
2: Βλέπω αυτό το όμορφο αγόρι.
0: Το δυνατό μας είναι αυτό, η ομορφιά μας.
2: Και τη λέω τη Μαρία. Είναι ο Ραπτόπουλος. Τη λέω, μου λέει ποιος είναι αυτό που ακούω στο ράδιο.
3: Δεν θα πω αυτό που του είπα, γιατί μας ακούτε όλοι.
0: Μπράβο, Μαρία μου, κρατήστε λίγο, γιατί ναι.
3: Τον έβρισα πάρα πολύ, παιδιά. Γιατί θα τον χωρίσω εξαιτία του. Ακούει αυτόν. Και με έχει εμένα
2: στην άκρη.
3: Είναι,
0: είναι η λογική αντίδραση του μέσου όρου
1: γυναικών.
0: Που όταν μας βλέπει είτε εμένα είτε τον ραπ, λένε εσείς αυτός. Γυναίκα, εσείς αυτός.
1: Καμία δεν μας κάθισε να πούμε.
0: Και εγώ για να γλιτώσω λέω δεν είμαι αυτός. Ο άλλος είναι, λέω, πιο έτσι.
3: Να το σκίσω ήθελα.
0: Ναι, αλλά εσύ είσαι με τον Πάοκ. Γιατί εδώ έχει Πάοκ. Εσύ όμως με τον Πάοκ, λέει, σε βλέπουμε, σε κάνουμε, σε ράνουμε TikTok ιστορίες. Λέω είναι ο άλλος. Ξέρεις, προσπαθώ να αποφύγω εγώ. Για πείτε μας λίγο τώρα. Μετρόπολης από πού, πώς.
2: Μετρόπολης ακόμα 10 χρόνια.
0: Άντερε εσύ.
2: 10 χρόνια.
0: Κάτω, είχα εκεί, ε.
2: Ναι, Ιντερνετ.
0: Ιντερνετ.
2: Ιντερνετ.
0: Ιντερνετάκι και Άγιος ο Θεός.
2: Εντάξει, τώρα που έχει το Ιντερνετ, έχει πολλέ επιλογέ.
0: Έχει. Αλήθεια.
2: Δεν είσαι μόνο Αθήνα, πιάνουμε
0: ένα σπορ. Αλήθεια.
2: Σπορ που κάτω.
0: Πώ σα φαίνεται τώρα εδώ έτσι λίγο. Εδώ,
2: πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ ωραία εμπειρία και την γουστάρω πολύ που τη ζω. Και μου αρέσει πάρα πολύ που τη ζω.
3: Από δεν το σκότωσα χθε το βράδυ.
0: Έλα, μου αρέσει. Καλή είσαι κατά βάθο.
3: Κύριε Κωνσταντίνε, αγάπησα.
0: Τώρα πώς θα βλέπετε τα άντες στο μπάσκετ, είστε πολύ δυνατοί, μαλώνετε με τον Ολυμπιακό, αν και φέτος θα έχουμε και Άρη και Πάοκ. Όχι, μαλώνετε με εισαγωγικά για το ποιος θα... Στο ποδόσφαιρο δεν πάει καλά η ομάδα.
3: Όχι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Εμείς θα είμαστε εκεί όμως.
2: Ναι, αλλά...
3: Και θα τυχεροποιούμε.
2: Ναι, αλλά είμαστε αισιόδοξοι, κάθε χρόνο θα πάρουμε πρώτα.
0: Εμένα μου λες, να του, εδώ τον έχω απέναντι. Σε συναφώ.
2: Είμαστε αισιόδοξα παιδιά πάντως.
0: Είναι Παναθηναϊκός Βορείου Ελλάδος. Ναι, που πηγαίνει παντού. Ναι. Κατεβαίνει δηλαδή Αθήνα να δει την ομάδα αυθημερών. Είναι ενεργός δηλαδή, δεν είναι. Μην το βλέπετε χαλαρό έτσι πως τον κοιτάτε τον.
3: Να
0: τον...
3: συναντηθούμε.
0: Να, όπα, νάτος. Να τα μα.
2: Θα τα πούμε κάτω.
0: Θα τα πούμε κάτω. Τι περιμένετε φέτος τώρα από την ομάδα, για να σας ακούσουμε.
2: Τι περιμένετε. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο.
0: Μπάσκετ, εντάξει, μπάσκετ τα πάρετε όλα, θα δούμε στο τέλος.
2: Όχι, δεν θα πάρουμε τίποτα, γιατί να πάρεις. Και πέρσι λέγαμε να σηκώσουμε το 8 στο σπίτι μας και πήγανε να το σηκώσανε.
0: Όχι, πόνεσαι αυτό.
2: Ναι,
3: ναι.
2: Ναι,
3: πολύ.
2: Ακόμα. Ακόμα πονάει.
0: Πονάει,
2: Δεν πήγαν οι άλλοι, το σηκώσαμε στο σπίτι σου.
3: Μας και σε λέει θα πας πάει να το. Τα μας κατάστρεψαν. Εμείς το προσέχουμε.
0: Αφού το έκανα πολύ μας ο DPG, έμαθα.
2: Ναι, ναι.
0: Το κάνω, αυτό σας άρεσε.
2: Όχι, εντάξει, αυτό είναι για άλλους λόγους. Εντάξει, είναι για τρολιές αυτά.
0: Εντάξει, εντάξει, τρολάρουμε. Ωραίος. Αλλά πόνεσε πολύ η κούπα του Ολυμπιακού μέσα
3: και. Ναι, πάρα πολύ. Και ακόμα και τώρα.
0: Θα το σκέφτεσαι, δηλαδή σας χάλασε τα βράδια σας, ας πούμε, για ένα διάστημα.
2: Ακόμα χαλασμένοι είμαστε.
0: Άκου να δεις.
2: Ακόμα χαλασμένοι.
1: Δεν κοιμάται το βράδυ.
0: Έχουμε εμείς πάω χάρη στο έχουν κάτω.
1: Χειρότερα είναι κάτω.
0: Χειρότερα γιατί ναι, είναι.
1: Ακόμα είναι ισοδύναμη αυτή.
0: Είναι ισοδύναμη και ναι, είναι ισοδύναμη. Αυτό είναι.
1: Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο τι βλέπεις.
3: Έγινε όμως έγινε.
2: Παναθηναϊκό ποδόσφαιρο. Τώρα είναι αρχή. Δηλαδή και στο φιλικό.
0: Είστε αισιόδοξοι φέτος γιατί έχουν γίνει καλές κινήσεις από τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι μια αλήθεια.
3: Πάντα είμαστε αισιόδοξοι.
0: Εδώ τα συζητάμε και λέμε ότι ο Παναθηναϊκός φέτος τώρα κάνει πολύ καλές κινήσεις.
2: Κάθε χρόνο λέμε πάμε για πρωτάθλημα. Αλλά Οκτώβρη-Νοέμβρη το χάνουμε.
3: Θα πάμε.
2: Μακάρι να πάρει μετά από 16 χρόνια άντιτλος. Υπάρχει θεματάκι σοβαρό. Ψυχολογικό θέμα.
0: Ναι.
2: Για φαντάσου εσύ που σε πάω, ξέρεις πόσα χρόνια κάνεις να σηκώσεις πρωτάθλημα.
0: 33. Ήμουνα νιός και γέρασα.
2: Οπότε με αισθάνεσαι, με καταλαβαίνεις.
0: Πλάκα με κάνεις. Τελευταία φορά που είδα πρωτάθλημα ήμουνα 8 χρονών παιδάκι και ξαναείδα στα 41 μου.
2: Ναι.
0: Τι συζητάμε.
1: Εσύ άλλη το πήρε το δεύτερο.
0: Κάτσε τώρα, ρε, κάτσε τώρα. Έχουμε, α, έχουμε και τον Κάλλο. Στα 41 μου ξαναείδα. Ναι. Και ευτυχώς αυτή τη δεκαετία τα έχουμε δει όλα. Και ντάμπλ και κύπελα. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε παράπονο. Αλλά εμείς, επειδή τώρα με αφήσαμε, έχουμε 50, έτσι.
1: 49.
0: Ναι, ο Γιάννης Γιαννάκης. Έχουμε μεγαλώσει με μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Με Άρης ΠΑΟΚ. Με Άρης ΠΑΟΚ έχουμε μεγαλώσει. Το αυτό που γίνεται φέτος στο μπάσκετ, εμάς μας έχει εξιτάρει τώρα εδώ πέρα. Έχουμε να το ζήσουμε αυτό 30 χρόνια στο μπάσκετ. Να κάνουμε μια ομάδα που θα λέμε κάτι θα κάνουμε κι εμείς φέτος. Θα διεκδικήσουμε κάτι.
2: Και θα είναι πολύ όμορφο να παίξω πάω και στη EuroLeague για μένα.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης του χρόνου θα παίξουν στην EuroLeague, παιδιά.
2: EuroLeague.
0: Δεν το λέω εγώ, αυτές οι πληροφορίες που.
2: Γιατί όταν θα ανέβει σε level, θα ανεβάσει και budget, θα πάρει και καλύτερους παίχτες.
0: Ναι.
2: Ο Τρινκέρι είναι καλός προπονητής.
0: Είναι καλός. Τον είχαμε στην Εθνική, εντάξει, κάποιοι τον
2: είναι καλός.
0: Είναι γνώστης εδώ.
2: Είναι καλός.
1: Είναι ωραίος, είναι καλύτερος.
2: Αλλά θα σε πάει μέχρι ένα σημείο, Τρινκέρι. Δηλαδή θα πας να βγεις τώρα. Στην Ελλάδα θα σε πάει.
0: Μπορεί να σε πάει για πρωτάθλημα. Αλλά σε EuroLeague δεν.
2: EuroLeague. Όσες τόσα χρόνια παρακολουθώ, θα σε πάει μέχρι
0: 8.
2: Ναι.
0: Θα
2: σε βάλει ίσα-ίσα να παίξει τα play-off.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε ένα πολύ ωραίο κάλυμα να σας γνωρίσουμε εδώ. Γιατί χάρηκα πολύ, παιδιά. Λιώσαμε. Πραγματικά που σας γνώρισα και εγώ. Είναι η χαρά μου.
2: Και εγώ εμείς χάρηκαμε.
0: Έχουμε.
3: Χαρήκαμε πολύ και σας ευχαριστούμε.
0: Χαρά μας.
2: Ευχαριστούμε για την φιλοξενία σας.
0: Χαρά. Πραγματικά μεγάλη χαρά. Ο Χάρης είναι εδώ ο άνθρωπος μας που συντονίζει ό,τι δεν προλαβαίνουμε εμείς. Θα βάζει όλα σε μια σειρά, σε 9 τάξη. Έχουμε, όπως γνωρίζει, κάθε μέρα ένα γκάλοπ. Και σήμερα έχει να κάνει με το τι θέλετε να βάλουμε περισσότερο στην εκπομπή τη νέα σεζόν, γιατί είμαστε δύο μέρες πριν τελειώσουμε. Πάρουμε άδεια κι εμείς.
2: Ναι.
0: Έχουμε πήξει. Έτσι.
2: Θα σας απαντήσω.
0: Ναι, για πες μου.
2: Θες
0: να ακούσεις πρώτα λίγο τι έχουμε βάλει και μετά να σας ακούσω.
4: Λοιπόν, ναι. Πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές. Καλημέρα και από μένα. Τις τέσσερις επιλογές που είχαμε στο ερώτημά μας. Για ποια θεματική ενότητα θέλετε να έχει περισσότερο χρόνο την επόμενη χρονιά η εκπομπή. Θέλετε περισσότερα νέα των αθηναϊκών ομάδων. Περισσότερα νέα του ΠΑΟΚ, περισσότερο μπάσκετ ή περισσότερο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Κάποιοι μας είπαν θέλουν και περισσότερο κουτσομπολιό, γιατί η εκπομπή μας, αγαπητή μου Μαρία, επειδή είμαστε ζουζουνιάριδες και εγώ και ο κύριος Κωστής, τρώμε σίγουρα μισή ώρα.
5: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
8: Θα διαλέ.
6: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: goalfm.com.
1: 105,1 goalfm.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής.

0: διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
16: Με δουλεύει.
15: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
16: Πόσταρε κάτι.
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή τη Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπει highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
19: Waterland. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
21: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
22: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
21: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
24: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: τώρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: θάλασσα του σκυφού. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Γιάννη Λιλέδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας νέα κυκλοφορία στα χέρια σας και αυτοί θα φροντίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή εψηφίστε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια και σιγουριά. 9.55 και το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε επικοινωνώντας μέσω της σελίδα μας στο Facebook καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στα πάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά, το Κοσμάγλου. Αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα του Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Όπως έγινε στο Μουντιάλ και στην Ευρώπη, πολλοί παίζετε φουλ επίθεση στα σουβλάκια και άλλοι κάνατε πάση στη γυρλού. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπεκτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά, 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου και να δεις το παιχνίδι. Σαβίκος, στην Αρτοτέλους, στα Λαδάδικα, στο One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Παρξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι γίνεται?
1: Πολύ ωραία.
0: Μεταγραφών συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο που παραξενεύομαι με κάποια είδηση που βγήκε πριν από λίγο.
1: Τι παραξενεύεσαι?
0: Διαβάζω στο SDNA προχωρημένες συζητήσεις με τον εκλεκτό, σε εισαγωγικά, για τα δεξιά της άμυνας.
1: Μάλιστα.
0: Που πάω καριστερά δεν ψάχνει?
1: Όχι.
0: Έχει τελειώσει κάτι δηλαδή? Με το Γιαννούλη δεν έχει τελειώσει η διαλογή.
1: Έχει τρία αριστερά μπακ. Δεν έχει ανάγκη.
0: Έχει τον Μπάμπα, τον Τέιλορ και ποιον άλλον?
1: Και τον Γκόμες. Δεν έπαιξε προχθές ο Γκόμες? Δεν τον είδες?
0: Ναι.
1: Αυτόν έχει.
0: Οπότε
1: τον πάει... Ιντατζή δεν τον θέλει και έχει ένα μπακ μόνο.
0: Δεν θέλει τον Λέζα?
1: Δεν τον θέλει, όχι.
0: Δεν του έκανε δηλαδή του?
1: Δεν του κάνει. Έκρινε ο άνθρωπος ότι δεν του κάνει.
0: Συμφωνείς?
1: Φυσικά.
0: Θα τον ήθελε εσύ?
1: Ποιο να?
0: Τον Λέζα.
1: Για βασικό όχι.
0: Για ρεζέρβα?
1: Δεν ξέρω σε τι.
0: Μετά τον Γκέννη τι υπάρχει?
1: Δεν ξέρω, ο Λίρατζης.
0: Άρα το χρειάζεται για την ώρα?
1: Δεν τον θέλει ρε.
0: Ναι, εσύ μου λες για backup θα τον ήθελε.
1: Δεν τον θέλει. Δεν του κάνει. Άρα θέλει να τον διώξει,
0: ναι.
1: Και να πάρει έναν ακόμα.
0: Και θα έχει δύο από τη μία, τέσσερις
1: δύο
0: από
1: μία και τρεις από την άλλη.
0: Και άμα κλείσει το Κιανούλη θα έχει δύο από τη μία, τέσσερις από την άλλη.
1: Θα δώσει τον έναν.
0: Θα δώσει. Απ' την άλλη γίνονται μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η ΑΕΚ κάνει στοχευμένες μεταγραφές.
1: Ωραίες.
0: Αλλά σε ένα κομμάτι που πονάει βασικά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει καμία κίνηση, ούτε ακούγεται κάτι.
1: Μπορεί να κάνει στο τέλος.
0: Τι εννοώ? Στο τέλος θα το δεχόμουν. Δηλαδή στη θέση του Φορ έχει τον Βάργα, έχει και τον Γιώβιτ. Εντάξει.
1: Ποιος μίλησε εσένα για Φορ? Δεν ψάχνει Φορ?
0: Back. Δεξί έχει μόνο το Ρώτα.
1: Και τον Γεωργίεφ.
0: Κάνει.
1: Πού να ξέρω, δεν τον είδα.
0: Γι' αυτό ρωτώ, αν έχει κάποιο.
1: Άμα κρίνανε ότι το κάνει, θα έχει δύο από τη μια και δύο από την άλλη.
0: Δεν έπρεπε να τον δούμε κάπου τον Γεωργίεφ?
1: Δεν τον είδαμε.
0: για να μην τον βάζει ούτε στα φιλικά.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να ψάχνει και εκεί.
0: Δεν κάνει εντύπωση σε κάποιον ο οποίος είναι αεξής, γιατί να μην ακούγεται τίποτα εκεί.
1: Στόπερ θέλει.
0: Και στόπερ θέλει.
1: Θα πάρει, έμαθα ένα στόπερ και ένα δεξιμπακ.
0: Εγώ το τελευταίο νέο που ακούω είναι για χαφ. Για ένα οχταροδέκαρο.
1: Ναι, θα πάρει και ένα χαφ. Τρεις θα πάρει και θα κλείσει. Μια χαρά είναι.
0: Ναι, μου δίνει την εντύπωση ότι πίσω έχει μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα που μιλάμε.
1: Ναι, θα κάνει στο τέλος. Ναι.
0: Καταρχήν χτες ήταν άτυχη.
1: Γιατί πέρασε η άλλη, ναι.
0: Άτυχη γιατί. Το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει όπως το. Εδώ δεν υπάρχει τίκετ.
1: Υπάρχει σαν ίσχυρος.
0: Προηγήθηκε η ελβετική ομάδα Ιτούν 0-2. Έμεινε με 10, γύρισε το παιχνίδι.
1: Έμεινε έξω.
0: Αν κέρδιζε Ιτούν, έμπαινε στους ισχυρούς. Τώρα το χέρι της Νιάκη έχει δείξει ότι.
1: Δεν ξέρω, ήταν άτυχη.
0: Λοιπόν, δεν τη βόλεψε. Οπότε δεν.
1: Τι δεν.
0: Δεν βλέπουμε κάτι.
1: Τι να δούμε.
0: Δεν δικαιολογείται για μένα η καθυστέρηση να περιμένει τελευταία στιγμή να πάρει δεξί ή και στόπερα ακόμα. Δεξί μπακ.
1: Σου λέει τη βγάζω με αυτός και θα πάρω αργότερα.
0: Ρε φίλε,
1: μπορεί να πάρει από το κάτω.
0: Μακάρι να κάνω λάθος να μην γίνει ποτέ. Παθαίνει ένα πολύ ελαφρύ διάστραμα ο Ρώτα.
1: Ναι.
0: Ποιος θα παίξει
1: ο Γεωργίεφ.
0: Κάποια άλλη εναλλακτική θα έβρισκες από μέσα.
1: Όχι.
0: Αν δεν κάνει το παιδί.
1: Ή να βάλω το Σιλιανόπουλο.
0: Ποιο
1: να βάλω.
0: Θα έβαζε τον Πίλιο από τη μία μεριά στην άλλη.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Γιατί ο Πίλιος δεν κάνει ούτε από τη μία μεριά.
0: Άρα και αριστερά θέλει μπακ.
1: Δεν θα πάρει.
0: Με συγχωρείς, πήρε πρωτάθλημα.
1: Πήρε.
0: Έχει την πρόκληση, έχει δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Τα οποία αν τα πάει καλά μπαίνει στο μίλου του Champions League.
1: Ωραία.
0: Όταν ακούμε ότι η ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει η ΑΕΚ όλων των εποχών και αυτό δεν είναι μείον. Είναι η ακριβότερη, ο τελευταίος παίκτης πήρε από τη Wolfsburg 6 εκατομμύρια ευρώ και 2 εκατομμύρια το χρόνο που θα δίνει στον παίκτη.
1: Σακάτης είναι.
0: Α, και παίζουν και αυτό για να μάθω.
1: 8 μήνες έξω από το γόνατο ήταν.
0: Έχει ξανατραυματιστεί.
1: Ρε Σακάτης είναι, πάμε παρακάτω.
0: Ένα. Έχει ξαναχτυπήσει το γόνατο.
1: Όχι, έχει αλλάξει το γόνατο του.
0: Αυτό
1: έχει σακατλίκι.
0: Έκανε αρθροπλαστική.
1: Ναι, έχει σακατλίκι. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν τα δίνω.
0: Από αυτά που γνωρίζει, αυτό τι σημαίνει, ότι δεν μπορεί να είναι ο ίδιος.
1: Δεν ξέρω, εγώ τρακαρισμένο αμάξι. Παλιά, όταν τα αμάξια τα τρακάρανε πλάγια, δεν είχε τώρα τα σύγχρονα μέσα, καλύμπρες και τέτοια, και πήγαινε τα αμάξι κάπως ζαβά πήγαινε, πλάγια. Δεν θα έπαιρνα εγώ. Όχι. Δεν θα έκανα την πιο ακριβή μου μεταγραφή εκεί.
0: Ναι, μπορεί να πει κάποιο ότι είναι πολλά λεφτά για ένα παίκτη ο οποίο έκανε ένα χειρουργείο.
1: Δεν θα έπαιρνα, με τα χειρουργεία δεν θα έπαιρνα.
0: Εντάξει, μπορεί και πολλά λεφτά να δώσει και άμεσο και ο παίκτη.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι λόγο. Δεν θα τα δίνα. Εντάξει, δεν λέω ο άνθρωπο δεν έκανε καλά.
0: Ναι. Όχι, μου κάνει εντύπωση πάντω.
1: Ναι.
0: Φίλε, αυτό το έψαξε ή το είπανε. Αν επιτρέπω.
1: Όλη μέρα για μπάλα μιλάω.
0: Πρέπει το ξέρω. Μπορεί επειδή ψάχνω στο διαδίκτυο.
1: Ο φίλος Ευγενούλας στη Γερμανία.
0: Είναι στη Γερμανία.
1: Προπονητής, σπουδάζει.
0: Στουτγκάρδη είναι.
1: Ναι, Στουτγκάρδη.
0: Γερός.
1: Όλη μέρα με αυτά ασχολείται.
0: Ναι.
1: Μιλάω μαζί του για μπάλα. Προπονητής θα γίνει, τεχνικός διευθυντής θα γίνει. Ο άνθρωπος γερός να είναι, θα ασχοληθεί με αυτά. Οπότε μιλάω και μαζί του. Για Γερμανίες και τέτοια.
0: Και σου είπε ότι και αυτό το.
1: Εντάξει, τα πήδα και απ' αλλού, εντάξει. Παρακάτω. Τι έπαθες.
0: Όχι, σ' ακούω και μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι.
0: Άρα και ο παίκτης που παίρνει, θέλει να πάρει ο Ηρακλής ο επιθετικός και αυτόν δεν θα τον έπαιρνες.
1: Ποιον, στον Ηρακλή, με πόσα λεφτά τον πήρατε.
0: Δεν τον πήρανε.
1: Ναι.
0: Όχι με πάρα πολλά λεφτά πάντως.
1: Αν είναι λίγα λεφτά τον παίρνω. Μέχρι εκατομμύρια τον παίρνω.
0: Εσύ δηλαδή ο τονισμός
1: δηλαδή,
0: που κάνει.
1: Μου τρακάρει ένας ένα BMW.
0: Ναι.
1: Και κάνει, λέει θέλω 30 χιλιάρικα επειδή είναι. Με 12-15 το παίρνω. 30 και 28 δεν το δίνω, τρακαρισμένο είναι.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες. Το σπίτι, ξέρω εγώ, παίρνεις ένα σπίτι, κουφώματα δεν έχει, πατώματα δεν έχει, να πούμε, σου λέει 180 χιλιάρια. 140 και πολλά σου είναι, 130.
0: Γιατί θέλω
1: θα βάλω άλλα 30 για να το φτιάξω. Κατάλαβες. Ανακαινισμένο παίκτη θα πάρω. Πού ξέρω εγώ τι θα γίνει.
0: Ενώ με λίγα λεπτά λες ότι αξίζει το
1: κουφώματα. Με λίγα λεφτά τα δίνεις, να πούμε. Εντάξει.
0: Μπορεί να είναι συγκυριακός τραυματισμός.
1: Έχει κάτι. Μηχανικούς κάτι που φτιάχνουν αμάξια, φαναρτζίδες και τέτοια, παίρνουν αμάξι λέει με ζημιά. Με ζημιά 6.000. Και βάζω προσωπική δουλειά, το κάνουν κούκλα και γλιτώνουν. Άμα είναι έτσι.
0: Είναι και ταλέντα.
1: Ναι. Ή παίρνει ένα σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, 80.000 ερείπιο. Βάζει προσωπική δουλειά, γιατί ξέρει και τα λοιπά. Το 250, μετά βάζει 30 στο παντελόνι.
0: Και πάει παρακάτω.
1: Έτσι είναι και η παίκτη.
0: Έτσι είναι και το real estate.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι και ο παίκτη. Εγώ τραυματία δεν θα έπαιρνα. Και μουσουλμάνο δεν θα έπαιρνα. Και αυτοί που είναι με τη θρησκεία τρελαμένοι δεν θα έπαιρνα. Μου ήρθε καμιά μέρα στα ποδητήρια με τίποτα εκρηκτικά να πούμε, με την άξη να γίνω παράνομο του πυρός, να πούμε. Δεν παίρνει.
0: Τα δικά που περίμενε. Ο Άγγελος Αναστασιάδης είναι φανατικός χριστιανός.
1: Μάλιστα.
0: Θα τον έπαιρνε.
1: Όχι.
0: Ο λόγος.
1: Τι με πήγε του παίκτε.
0: Σαν παίκτη. Ναι. Όχι σαν προπονητή.
1: Σαν
0: ποδοσφαιριστή.
1: Σαν παίκτη. Ναι. Κοίταξε. Άμα δεν μου έκανε νηστείες και τέτοια. Μια χαρά. Παιχταρά ήταν ο Αναστασιάδης.
0: Το ξέρω.
1: Ο Αναστασιάδης, όπου είχε τρύπα να πούμε ο Πάουκ, τον βάζανε εκεί. Παίξε 8, παίξε 6, παίξε μπακ. Παίξε στόπερ.
0: Η νηστεία η.
1: Μετά ρε την ψώνησε ο Αναστασιάδης με το Θεό. Σαν παίκτη δεν ήταν.
0: Το ξέρω.
1: Τι με ρωτάς τώρα.
0: Άλλο πράγμα λέω.
1: Ναι.
0: Η νηστεία.
1: Ναι.
0: Άλλο δεν τρώω κρέας.
1: Ρε θα μπλέξω τώρα, ούτε υπάλληλο θα έπαιρνα.
0: Να
1: έχω τίποτα κατά μέτρηση.
0: Να τελειώσω.
1: Ιανουάριο μήνα να κάνω τίποτα τα ράφια να πούμε και να μου λέει κάνω δίαιτα επειδή δεν πίνω νερό και με κάνω μου λιποθυμάει να πούμε. Δεν θα τον έπαιρνα.
0: Ποιο δεν πίνει νερό.
1: Παράδειγμα λέω, όχι. Ένα μουσουλμάνο, ξέρω εγώ, ένα. Να έχω εγώ τίποτα, ξέρω εγώ, 30 του μηνό που κάνω καταγραφή, κλείνουν τα ράφια και τα. Πώ τα λένε, τέλο του έτου και να έχω τον άλλο λιπόθυμο. Το παίρνει.
0: Στην Ορθόδοξη Εκκλησία,
1: ναι.
0: Μόνο οι μοναχοί.
1: Ναι.
0: Δεν τρώνε μόνο ούτε μπορεί και μόνο νερό πίνουν ένα τριήμερο.
1: Μάλιστα. Και οι φυσιολογικοί άνθρωποι αυτοί.
0: Μια χαρά είναι.
1: Έχει δει κάποιο φυσιολογικό άνθρωπο πίνει νερό ένα τριήμερο μόνο.
0: Οι μοναχοί είναι ποδοσφαιριστές.
1: Θα πρέπει ρε μοναχό να κάνει δουλειά με τον μοναχό. Με τον μοναχό να κάνει δουλειά.
0: Όχι, ο μοναχό δεν κάνει δουλειά.
1: Μοναχό κάνει καμιά δουλειά σαν τον Εφραίμ να κάνω. Αφού έκανα οικό
0: παιδί. Για μοναχό σου μιλάω. Κάσε
1: με ρε κόκκινα μεσημεριάτικα με τον μοναχό τώρα και τη μοναχή τώρα. Πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Ξέρεις τις απόψεις μου να πούμε. Τώρα με ρωτάς τώρα στον αέρα αν θα έπαιρνα το μοναχό τώρα.
0: Ρε φίλε.
1: Τρεις μέρες θα πίνω νερό να πούμε.
0: Έχεις την μοναχό να παίζει μπάλα.
1: Εδώ 8 ώρες δεν τρώμε φαγητό και λιποθυμάμαι από την πείνα να πούμε. Θα κάτσω εγώ τρεις μέρες με το νερό να πούμε.
0: Ούτε λιποθυμάμαι.
1: Είσαι νορμάλ τώρα. Σε 10 ώρες, 12 άμα δεν φας δεν λιποθυμάσαι από την πείνα. Θα κάτσεις τρεις μέρες με το νερό.
0: Με συγχωρείς. Όταν έκανα τη διαλυματική.
1: Ναι.
0: Και σε βοήθησα. Και εγώ την είχα.
1: Καθόλου δεν με βοήθησε. Τίποτα δεν με βοήθησε.
0: Το Ζαΐρι πόσο καιρό έχεις το δεις?
1: Κάθε μέρα το βλέπω.
0: Πόσα κιλά έχει χάσει?
1: Πόσα κιλά έχει?
0: Χάσει.
1: Πόσα κιλά έχει χάσει?
0: Πάρα πολλά.
1: Μπράβο.
0: Ξέρεις με ποια δίαιτα?
1: Με ποια δίαιτα?
0: Με διαλυματική.
1: Εγώ δεν με ταιριάζει η διαλυματική.
0: Άλλο αυτό. Άλλο να. Το δίες ταιριάζει. Και άλλο.
1: Να φάω 8 ώρες και τις άλλες 8 να πάω προπόνηση και να λιποθυμάω. Α, παράτα με.
0: Το δοκίμασες όμως.
1: Δεν μπορώ να σε σηκώσω 30 κιλά πάγκο, ρε. Το δοκίμασες, λέει.
0: Ήταν
1: πήρα να τρέξω στο διάδρομο και λέει.
0: Ήταν κακό.
1: Κομμένα τα πόδια μου, τα άσε.
0: Ήταν κακό που δοκίμασες.
1: Ναι, ήταν κακό.
0: Σου λύθηκε απορία τουλάχιστον.
1: Ναι, μου λύθηκε απορία, δεν μου κάνει εμένα αυτή η διαλυματική.
0: Από το να είσαι με την απορία, αν αυτή η δίαιτα θα σε βοηθούσε,
1: ναι.
0: Καλύτερα που την έκανε.
1: Κατάλαβα στις πρώτες 10 μέρες δεν μου πάει. Θα τρέξω 8 χιλιόμετρα στο διάδρομο, να κάνω διαλυματική. Να λιποθυμάω. Τρελό, είσαι ρε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Να το θέσω διαφορετικά.
1: Θέσω το διαφορετικά.
0: Αν είχε ένα πρόβλημα με κάποια αρρώστια.
1: Τι αρρώστια να έχω, κανένα ζάχαρο.
0: Ρε παιδί,
1: έφραγμα.
0: Δεν χρειάζεται μια σοβαρή αρρώστια. Μια αρρώστια.
1: Μια αρρώστια.
0: Και δεν χρειάζεται ναι, ούτε να τρέχει, ούτε να κάνει βάρη, ούτε τίποτα.
1: Δεν κάθισε 4 μήνες που με πισοκόψαν οι άλλοι.
0: Άλλο.
1: Λοιπόν.
0: Και μπορούσε να κάνει διαλυματική.
1: Ναι.
0: Θα την έκανε.
1: Άμα καθόμουν ανάσκελα, ναι, θα την έκανα.
0: Αυτό. Άρα υπάρχουν ειδικές συνθήκες.
1: Εγώ μόνο που μιλάω 2 ώρες μαζί σου για παράδειγμα, καταναλώνω χι ενέργεια.
0: Δεν μιλάς μόνο μαζί μου.
1: Μιλάω.
0: 3 ώρες το πρωί.
1: Ναι.
0: Μία ώρα στο Καρζαφέρι.
1: Ναι.
0: Πόσες ώρες στο διαδίκτυο.
1: Ναι. Μια 2 ώρες προπόνηση.
0: Ένα. Να κάνω δίαιτα. Προπόνηση.
1: Η προπόνηση τι είναι. Χίλιες θερμίδες κάνετε στην προπόνηση. Σοβαρά μιλάς.
0: Εσύ, γιατί το χρησιμοποιείς αυτό. Η προπόνηση είναι κάτι που σε ευχαριστεί.
1: Ενέργεια θέλει, ρε.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Θα κάνω νερό.
0: Η προπόνηση δεν είσαι αθλητής. Είσαι άνθρωπος. Και ένα από τα πράγματα τα οποία σε δίνουν ευεξία. Και το χαίρεσαι, είναι η προπόνηση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κακό αυτό, ούτε επιλήψιμο. Αλλά δεν είναι και υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να κάνεις. Το να φας είναι υποχρεωτικό. Το να δουλέψεις
1: Πού καταλήγουμε με τους καλογέρους που τρώνε.
0: Ποιος μίλησε για καλογέρους?
1: Πού πήγε η κουβέντα τώρα και με πήγε εσύ στην προπόνηση τώρα?
0: Είπε δεν θα έπαιρνα χριστιανό.
1: Τι χριστιανό δεν θα έπαιρνα?
0: Γενικά με τις θρησκείες λες.
1: Φανατικό δεν θα τον έπαιρνα, όχι.
0: Μα τρώνε κανονικά.
1: Τι είναι λέει?
0: Τρώνε
1: κανονικά. Αν στη δουλειά δεν είναι. Δεν μου κάνει και ιστορίες, ξέρω εγώ, να λιποθυμάει και να κάνει.
0: Δηλαδή αυτά δεν σε ενοχλούν,
1: ε? Ο μουσουλμάνος θα έπαιρνα σίγουρα.
0: Όχι, αυτά σε ενοχλούν, ε?
1: Ναι.
0: Και ο Ιφαντίνο που θέλει να παίζουν, αν μπορούσε και 365 μέρες το χρόνο, δεν σε ενοχλεί καθόλου.
1: Όχι καθόλου.
0: Τι λέτε, ρε?
1: Γιατί να με ενοχλήσει?
0: Τι λέτε, ρε?
1: Γιατί να με ενοχλήσει?
0: Έχει τσαλέψει.
1: Ο σύγχρονο, γιατί να με ενοχλήσει?
0: Η κόμμα έχει διάβασει προχθές τη γραφόμενο ωραίο άρθρο εδώ στο Μετρόπολη.
1: Τι έκανε το Μετρόπολη το άρθρο?
0: Λοιπόν, στην Κόμο, επειδή υπάρχουν διάφορες μελέτες,
1: μάλιστα,
0: οι οποίες λένε ότι πιθανόν οι κεφαλιές να οφείλονται.
1: Τη διάβασα αυτή τη βλακεία.
0: Ξέρεις την βλακεία?
1: Η βλακεία είναι, ναι. Ότι σταμάτησε τα παιδιά να κάνουν κεφαλιές.
0: Έχεις εσύ,
1: ναι,
0: κάποια άλλη μελέτη,
1: ναι,
0: η οποία.
1: Τι μελέτη έχουν αυτοί δηλαδή, ότι τι? Τι θα πάθει αυτός που κάνει κεφαλιές? Εμένα ο πατέρας μου έπαιζε με κάτι μπάλες. 40 κιλά η μπάλα ήταν. Και άμα ήταν στη λάσπη.
0: Πόσοι είναι σαν τον πατέρα σου?
1: Πόσοι
0: είναι σαν τον πατέρα?
1: Χιλιάδες παίξαν μπάλα σαν τον πατέρα μου. Και ερασιτεχνικά παίζανε και τις κατηγορίες. Τι πάθανε? Τι πάθανε δηλαδή?
0: Δηλαδή οι γιατροί που το βγάλανε.
1: Βράσου αυτό... γιατρός τι βγάλανε. Τι πάθανε, μπορείς να μου πεις?
0: Τι πάθανε?
1: Να σταματήσει και τον box γιατί έχει μπουνιές και τέτοια. Να σταματήσουν τα αυτά να κάνουν κεφαλιές. Τι βλακίες είναι αυτές?
0: Όλοι οι αθλητές,
1: ναι,
0: μα ειδικά οι ποδοσφαιριστές, ναι, λένε ότι παλιά τραύματα τους βγαίνουν μεγαλώνοντας.
1: Τι τους έβγαινε δηλαδή? Απ' τη σούρα τους γίνανε τα τράπατα. Σταματάγανε την μπάλα, τραβάγανε τα ποτά και τα τσιγάρα και παθαίνανε. Τι έπαθε κανείς στο κεφάλι του από... Έχεις δει να παθαίνει κανένας ποδοσφαιριστής? Τι έπαθε?
0: Έχει γίνει σάλος.
1: Σάλος έγινε.
0: Βεβαίως.
1: Τι λέρε.
0: Βάλα γιατρούς, κάνανε μελέτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι ισχύει 1000%.
1: Ναι, και...
0: Έχει λογική όμως.
1: Και σταματήσαν τις κεφαλιές στα 13 χρονών.
0: Και πού είναι το κακό?
1: Φελάδες.
0: Δεν τις σταματήσανε.
1: Τι?
0: Να διαβάζεις. Όχι μόνο την επικεφαλίδα. Μέχρι 5 κεφαλιές και όχι με πολύ φουσκωμένες μπάλες.
1: Άντε ρε κόκκινη, σταμάτα να πούμε.
0: Το κακό που είναι?
1: Φλακίες. Ανοησίες.
0: Γιατί?
1: Κανείς δεν έπαθε τίποτα. Ουδείς έπαθε τίποτα.
0: Έχεις αποδείξει ότι κανένα έπαθε τίποτα?
1: Εσύ έχεις αποδείξει ότι έπαθε κανένας τίποτα?
0: Οι μελέτες που κάνουν.
1: Τι έλεγε η μελέτη?
0: Ότι έχουν βγει νευρολογικές ασθένειες.
1: Τι, ποια είναι, ποια, πες μία-μία.
0: Πάρκινσον.
1: Τι είναι, λέει?
0: Πάρκινσον. Άνοια.
1: Σε ποια ηλικία?
0: ALS.
1: Στάσε, ρε, περίμενε. Σε ποια
0: ηλικία? Γιατί παθαίνουν οι ALS μόνο οι ποδοσφαιριστές?
1: Τι παθαίνε?
0: Ολική παράλυση νευρών.
1: Ναι.
0: Γιατί παθαίνουν μόνο οι ποδοσφαιριστές?
1: Τα άλλοι δεν παθαίνουν.
0: Το μεγαλύτερο ποσοστό,
1: ναι,
0: ασύλικο, 80% είναι οι ποδοσφαιριστές.
1: Επειδή πάθαν δύο δικοί μας τρεις.
0: Ούτε είναι μόνο δικοί μας, κι άλλοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό,
1: ναι,
0: ασύλικο, 80%.

0: Λαμπάρες τώρα.
1: Και είναι σαν γραμμάτια.
0: Τα είδα, τα διάβασα. Αηδίες είναι αυτά. Αηδίες είναι. Θα πάει το παιδί. Τα φλωρέψατε όλα. Τα παραφλωρέψατε. Φλωρέψατε την κοινωνία. Φλωρέψατε να πούμε τα πάντα. Τα φλωρέψατε.
1: Μην βάζετε κράνο στο να οδηγείτε μηχανή. Μην βάζετε κράνο στο να οδηγείτε πατίνι.
0: Ναι.
1: Μην φάρετε ζώνη.
0: Τα πατίνια πρέπει.
1: Φλωριά είναι.
0: Τα πατίνια. Για μένα είναι παράνομα όλα.
1: Πρέπει να απορρευτούν.
0: Πρέπει να αποσυρθούν τα πατίνια.
1: Συμφωνούμε.
0: Άσε τα πατίνια. Πατίνια όποιος παίρνει.
1: Κράνος πρέπει. Όποιος οδηγεί μηχανή πρέπει να φοράει
0: κράνος. Άμα θέλει, φοράει.
1: Πρέπει να φοράει και κράνος και στολή πάνω κανονικά.
0: Άμα θέλει.
1: Ρε φίλε.
0: Δική του είναι η ζωή.
1: Άντε αυτός,
0: ναι,
1: δεν έχει μυαλό στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Βάζει σε γιονάρα, γυμνώσει με μια
0: πανέλα. Δική του είναι η ζωή.
1: Αν πέσει πάνω μου και γίνει κανένα ατύχημα και είναι μπροστά μου.
0: Γιατί με κράνος δεν μπορεί να πέσει απάνω.
1: Το ίδιο είναι.
0: Εσύ θα πάθει, αυτός δεν θα πάθει τίποτα.
1: Ποιος είπε ότι θα πάθω εγώ.
0: Κυκλοφορά με κράνος, πεζός και εσύ.
1: Γιατί μπερδεύεις τα πράγματα. Για οδηγό μηχανής μιλάμε.
0: Και τι σε νοιάζει. Άμα θέλει να βάλει, ας βάλει. Εγώ δεν θα έλεγχα πρόστιμο που φοράει κράνος. Άμα θέλει, ας πεθάνει. Με νοιάζει εμένα. Θα χωστήσει το κράτος.
1: Δεν μου λες πιο πολύ πεθαίνουν ή είναι τραυματίες. Τραυματίες.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου το πω πολύ γενικά, ομά.
0: Πες το μου, ομά.
1: Και όπως σκέφτεσαι εσύ.
0: Ναι, πες το μου.
1: Ξέρεις πόσο κοστίζει ένας ο οποίος μένει ανάπηρος στο ατύχημα.
0: Ξέρεις πόσες χιλιάδες ευρώ έχουν κατακλέψει τόσα χρόνια στο εσύ. Α, παράτα με ρε
1: πάρα πολλά.
0: Έχουν κατακλέψει τον κόσμο και εσύ τώρα τον ανάπηρο που θα τον πληρώνεις.
1: Δικιά μου ευθύνη είναι.
0: Άντε, ρε, φύγε από εδώ πέρα.
1: Δεν μου λες.
0: Πληρώνεις να πούμε ένα κάρο λεφτά και σου δίνουν 700 ευρώ σύνταξη. Κατακλέβουν τον κόσμο εδώ και εσύ τώρα θα πεις ότι ο άλλος βάζει το κράτος μέσα. Να τον έχουμε και. Πώς λένε, να είναι και ενοχικός να πούμε.
1: Αυτό είπα.
0: Θα είναι ο πολίτης ενοχικός στην Ελλάδα, πάμε δύο φορά κράνος.
1: Αυτό είπα.
0: Αυτό μας λες.
1: Αυτά σου περνάνε.
0: Δεν με περνάει καθόλου. Όποιος θέλει να φοράει
1: κράτος. Και
0: άμα με πει ο τροχονόμος, κοστίζει το κράτος, φύγε από τα τεμπέλια εδώ. Κοστίζει το κράτος.
1: Γιατί είναι τεμπέλια
0: στο κράτος. Άντε φύγε από εδώ πέρα. Κοστίζει. Σε στείλαν έξω. Να με ένα μπλοκάκι εκεί να περιμένεις σαν τον Μπόγια να πούμε να με γράψεις.
1: Τι δουλειά του είναι.
0: Δουλειά είναι αυτή ρε. Δουλειά είναι αυτή να κάθεσαι γράψεις τον κόσμο ρε. Δουλειά είναι αυτή να κάθεσαι γράψεις τον κόσμο ρε. Να περιμένεις με τον μπλοκάκι και να τον φουκαρά. Πάει να βγάλει πέντε φράγκα με το μηχανάκι να πούμε να πουλήσει τα σάντους.
1: Είναι δουλειά να είσαι υπουργός να μην έχεις τον αίσθημα και να παίρνεις αποφάσεις για ζωές των άλλων.
0: Τι ρε λέει.
1: Είναι δουλειά να είσαι υπουργός.
0: Ναι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Υπηρεσία! Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
6: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
5: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη Ασκόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπία.

0: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Στην εργασία δεν κάνεις εκπτώσεις στην ασφάλεια. Στην Stop όμως κάνεις την τιμή. Τώρα έως 40% έκπτωση σε επιλεγμένα ρούχα εργασίας, υποδήματα και εξοπλισμό ασφαλείας με την ποιότητα της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου. Stop. Εθνικής Αντιστάσεως 114 Καλαμαριά. Με διευρυμένο ωράριο και άνετο πάρκινγκ. Stop. Τα πάντα για την ασφάλεια του επαγγελματία. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέρκιος Πετκανίτσης, αδελφών 109 και Mark Botcher η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρίες ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τριγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανιζακέ του συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσει το 2310 85 27 27, γιατί αν και εφόσον σας χρειαστεί, είναι δικό σας 24 ώρες 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, είτε να ρωτήσετε είτε να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Μαζί μας η Bananas Doll, το καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό και δραστήριο μυαλό. Ο Αλέξανδρος, ο φίλος, μου στέλνει μήνυμα και λέει:
1: Τι λέει?
0: Ο Μάγκερ έκανε επέμβαση στο δεξί αστράγαλο μετά από σοβαρή κάκωση των συνδέσμων που υπέστη αγώνα της Βόλπουκ το Σεπτέμβριο του 24. Αρχικά ακολούθησε συντηρητική θεραπεία, όμως όταν επέστρεψε στη δράση, οι ενοχλήσεις επανεμφανίστηκαν και αποφασίστηκε η χειρουργική αποκατάσταση. Η επέμβαση έγινε τον Νοέμβριο του 24 και ήταν επιτυχής χωρίς ένα πρόβλημα και ενοχλήσεις. Άρα όχι στο γόνατο.
1: Στον αστράγαλο και ναι. Και δύο φορές.
0: Όχι. Μία εγχείρηση έκανε. Στην αρχή ακολουθήθηκε συντηρητική αγωγή και μετά κάνανε χειρουργείο.
1: Μάλιστα.
0: Όπως για τον Τάχα Άλλη.
1: Ναι.
0: Πήραν ο οποίος είναι εξειδικευμένος ορθοπαιδικός.
1: Ναι.
0: Στους ώμους.
1: Στους ώμους, ναι.
0: Και μου λέει, κοίταξε. Στους ώμους σήμερα τους κάνουμε εγχείρηση. Στο ποδόσφαιρο, επειδή δεν είναι μπάσκετ, βόλεϊ κτλ., ήταν το φυλάκας. Πολλοί επιλέγουν να ακολουθήσουν συντηρητική.
1: Άμα ακολουθήσει συντηρητική ο άλλη, κάει και πες τον.
0: Να πω τι μου είπε ο ειδικός.
1: Τι είπε ο ειδικός?
0: Μου λέει, κανονικά τους εγχειρίζουμε.
1: Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο, επειδή ναι, δεν χρησιμοποιούν τον νόμο, το ναι, χέρι.
1: Ποιος το είπε τον ορθοπαιδικό ότι δεν χρησιμοποιούν τον νόμο στο ποδόσφαιρο?
0: Όχι όπως το μπάσκετ και το βόλεϊ και τα υπόλοιπα αθλήματα.
1: Άμα του τραβήξει μια βγει ο στόπερ και του τραβήξει ένα τάκλιν και του στείλει στα κάγκελα να πούμε και πέσει με τον νόμο.
0: Μου είπε τι κάνουν οι ομάδες.
1: Τι σε είπε ορθοπαιδικός εσένα, τι κάνει?
0: Θέλω να το βγάλουμε στον αέρα.
1: Και τι να με πει, ότι δεν χρησιμοποιούν τον νόμο οι ποδοσφαιριστές?
0: Όχι.
1: Όταν πέφτουν κάτω.
0: Να σου πει τι πρέπει να γίνει.
1: Τι πρέπει να γίνει, για πες μας.
0: Χειρουργείο πρέπει να γίνει.
1: Το ξέρουμε. Τι πρέπει ο ορθοπαιδικός να το πει.
0: Μου λέει και το τι ακολουθούν οι ομάδες. Λέει, έχετε υπόψη σου ότι πολλές ομάδες ακολουθούν συντηρητική
1: αγωγή. Λάθος κάνει.
0: Εκείνη το ορισμένο.
1: Λάθος κάνουν οι ομάδες.
0: Είπε αυτό ότι κάνουν σωστά? Ή είπα εγώ ότι το ένα σωστό ή το άλλο σωστό?
1: Το ξέρουμε ότι θέλει χειρουργείο. Αυτός πρέπει να μας κάνει το χειρουργείο που ξέρει ο άνθρωπος. Αυτός θα μας το βάλει το νόμο. Και γιατί έπαθε το νόμο αυτός?
0: Δεν έπρεπε να ρωτήσω.
1: Τι έπρεπε να ρωτήσεις μόνο τον ορθοπαιδικό? Αν θα πρέπει να κάνει χειρουργείο άλλη.
0: Αφού είναι ειδικό στα όμως. Άλλος είναι ειδικό στα
1: όμως. Τι σου είπε ο άνθρωπος? Χειρουργείο
0: ότι
1: θέλει.
0: Πρέπει να κάνει χειρουργείο.
1: Και ο Πάοκ τι κάνει? Δεν του κάνει χειρουργείο. Πάει ο άλλη.
0: Με συγχωρείς. Εγώ διοικώ τον Πάοκ. Εσύ το διοικείς.
1: Εγώ μιλάω με σένα τώρα. Άσε τη διοικώ εγώ.
0: Και κάνουμε ένα πολύ ωραίο διάλογο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ο άλλη είναι ψεύτικος.
0: Αυτό είναι πολύ σχετικό που
1: λέει. Δεν είναι καθόλου σχετικό.
0: Ρε φίλε, πόσες φορές τον είδες τον άλλη?
1: Πόσες φορές?
0: Τον είδες λίγο σε ένα φιλικό.
1: Ναι.
0: Και τον είδες 13 λεπτά έπαιξε. Ναι. Πώς έπαιξε?
1: Αν πιάσει το 112 για άνεμο, πρέπει να τον κλειδώσουν μέσα με τις αλυσίδες τον άλλη. 40 κιλά είναι. Ερείπιο είναι.
0: Θα πω κάτι άσχετο.
1: Είναι γυμνασμένος ο άλλη όμως τέτοια τραπεζοειδής, ρομβοειδής. Για πάτρα κάρι με συγχώρηση πάρα πολύ με τον Βράι, με τον. Πες μου ένα στόπερ. Με ένα στόπερ με τον Κάρμο. Με τον Μουκουτί, πάτρα κάρι. Δηλαδή, πώς τους παίρνουν να πούμε αυτούς και είναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας σου μοιάζει ότι άμα τρακάρει με κάποιον από αυτούς θα.
1: Ο Σταντέλιας άμα τρακάρει τον σέβονται ευτυχώς. Ευτυχώς. Άμα τρακάρει
0: φίλε, το παιδί είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει ποδοσφαιρικά εδώ και πολλά χρόνια. Λογικά με του ομαδού.
1: Κάτσε, παραγεί με δεξί πόδι, ο Κωνσταντίνο.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Λογικά, ναι, λες, επειδή δείχνει.
1: Ναι.
0: Πολύ ελαφρικό καλό τρεβίδι.
1: Ναι, άμα ήταν.
0: Αν χτύπα ξύλο,
1: ναι,
0: τρακάρει με κάποιον, θα πάθει ζημιά. Αυτό κάνει λιγότερο καλό ποδοσφαιρικό.
1: Όχι, βέβαια. Άμα του βγαίνει και η όμοι όμω, ο Κωνσταντίνας τον χρόνο 4 φορές έχει ίωση.
0: Το είναι κάτι άλλο.
1: Ε.
0: Το είναι κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για τον νόμο.
1: Στο 75, όταν φουλάρουν οι ομάδες pressing και τέτοια, θέλει αλλαγή.
0: Ναι. Αν
1: αυτά είναι Θεός, αλλά πρέπει να πούμε και αυτά στον Θεό επάνω.
0: Γι' αυτό δεν είπα τίποτα.
1: Ναι.
0: Είπες για τον νόμο του παίκτη.
1: Ναι.
0: Λέω, δεν είναι σε εισαγωγικά άδικο με το καλημέρα, επειδή τούτη και μια ατυχία.
1: Όχι, δεν είναι άδικο.
0: Είναι ατυχία αυτό.
1: Γιατί είναι ατυχία, σου βγει όμως είναι ατυχία. Γιατί δεν βγαίνει στον άλλον, που
0: ποιος
1: κάνει
0: είναι,
1: βάρη.
0: Ποιος είναι ο πιο άτυχος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
1: Ο Βράιλας.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ο Βράιλας.
0: Ο Ξάνθος.
1: Ο Βράιλας.
0: Ο Βασίλης.
1: Το ξέρεις το Βράιλα ποιος είναι.
0: Όχι.
1: Ε, ας να ξέρουμε εμείς πιο παλιά, ο Βράιλας είναι.
0: Γιατί.
1: Όσοι είναι 70 χρονών, 60 χρονών.
0: Γιατί.
1: Γιατί ήτανε, δεν ήτανε ο Ξάνθος, ο Ξάνθος ξυλοκόπος ήτανε.
0: Τι ήτανε.
1: Center back ήτανε.
0: Ο Ξάνθος ο πληροφόρος ήταν από τα πιο μοντέρνα center back.
1: Center back ήτανε.
0: Ήξερε μπάλα.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Βρε center back ήτανε. Ο Βράιλα, το ξέρεις το Βράιλα. Ο Βράιλα, σαν δεν τραυματιέται. Άντε πάλι, δεν αφήνει να ολοκληρώσει άλλο.
0: Τέλειος.
1: Με ρωτάς ποιος είναι ο πιο άτυπος και σε λέω Βράιλα. Το ξέρεις το Βράιλα.
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρεις. Ο οποίος θα μου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δεκάρια και θα έπαιζε σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ακονομούσε και το παιδί τραυματίστηκε 4 φορές και σταμάτησε το ποδόσφαιρο στα 24 στον εθνικό.
0: Σωστό.
1: Ο Ξάνθος.
0: Περίμενε.
1: Ήταν στόπερ.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Δεν είχε το ταλέντο του Βράιλα.
0: Πεχταράς για στόπερ ήταν.
1: Ε, στόπερ ήταν, ρε.
0: Ένα-ένα. Χωρίς να έχει επαφή με αντίπαλο. Χωρίς να το χτυπήσει κανείς.
1: Ναι.
0: 2 φορές να φύγει από το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και να πάθει τη ζημιά που έπαθε.
1: Τι ζημιά έπαθε ο Ξάνθος.
0: Ρίξει χιαστού.
1: Μάλιστα. Ήταν τα πόδια του αδύναμα και έπαθε χιαστό.
0: Ποιο ήταν αδύναμο.
1: Τι ήταν, τι.
0: Τον έχει τίποτα.
1: Τον έχω δει. Τον
0: κτίνος.
1: Ναι. Τι κτίνος.
0: Τι μα την μπαλά έπαιζε. Τότε ήταν εκείνο το.
1: Κατασκευαστικά ο Ξάνθος. Δεν ήταν αυτό που έπρεπε, γι' αυτό επάθαινε τη
0: ζωή. Πώ το έπαθαινε, μπροστά ήμουν και 2 τραυματισμούς. Τα είδα.
1: Άντε πάλι.
0: Είχε εκείνο το πεζουλάκι.
1: Ποιο μάτσι ήταν, ρε κόκκινο.
0: Δεν θυμάμαι το παιχνίδι.
1: Ε, τι να θυμάμαι.
0: Δεν λέω βλακίες.
1: Εσύ μπροστά ήσουν παντού.
0: Ε, αφού
1: πήγε. Στο Μίτσελ την παντόφλα ήσουν μπροστά στο ξενοδοχείο. Παραμύθια.
0: Εντάξει, πες ότι είναι παραμύθια.
1: Ήσουν μπροστά στο ξενοδοχείο.
0: Ο Ξάνθος 2 φορές,
1: ναι,
0: χωρίς να χτυπήσει με αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Βρήκε, έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου, βρήκε εκείνο το πεζουλάκι, το τσιμεντένιο που είχαν, που ήταν λάθος. Όταν τότε τα αποδυτήρια πήγαινες προς τα κάτω, δεν πήγαινες, δεν έφυγες ευθεία σε φυσούνα. Πήγαινες καλοπατάκια κάτω. Έφυγε και έπαθε το χιαστό 2 φορές. Δεν ατυχεί αυτό.
1: 2 φορές το πεζουλάκι τράκαρε ο Ξάνθος.
0: Ε, πού τράκαρε.
1: 2 φορές.
0: 2 φορές.
1: Στο περίεργο πεζουλάκι. Έχουμε τρελάει.
0: Ένα νέο ήταν γύρω, το ξέχασες.
1: Δηλαδή σε μια φορά τραυματίστηκε 2 φορές ο Ξάνθος.
0: Τι σε μια φορά. Δύο φορές έπαθε τον ίδιο.
1: Στο πεζούλι 2 φορές έπεσε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια φορά τράκαρε στο πεζούλι και τη δεύτερη πάλι στο πεζούλι τράκαρε.
0: Ε, παίκτης παθιασμένος, τρελαμένος.
1: Άλλο σε ρωτάω.
0: Ήξερε μπάλα.
1: Έχεις δει εσύ κανένα στη γη να παθαίνει 2 χιαστούς από πεζούλι, ρε κόκκινε. Και τις 2 φορές να πάει από το πεζούλι.
0: Δεν υπήρχε το παζουλάκι.
1: Ε, γάμο το. Ρε άνθρωπε, θα με σκάσεις.
0: Δεν πατά. Γιατί κάνεις.
1: Τη δεύτερη φορά πάλι στο πεζούλι έπεσε.
0: Ναι.
1: Σε 2 πεζούλια έπεσε.
0: Μία από τα αριστερά, μία από τα δεξιά.
1: Ε, άμα έπεσε σε πεζούλι, ρε κόκκινε, τι να σε πω.
0: Δεν ατυχεί αυτό.
1: Να πέσει 2 φορές το πεζούλι.
0: Ναι.
1: 2 φορές το πεζούλι.
0: Γιατί διακομωθείς κάτι.
1: Έχει.
0: Ο άνθρωπος σταμάτησε την καριέρα του εξαιτίας του τραυματισμού.
1: Τι πέθανε. Έπαιξε Ανατολάκης.
0: Ο Κωστής δεν ήταν άτυχος.
1: Όχι. Ψεύτικος ήταν. Τι άτυχος ήταν. 40 κιλά ήταν.
0: Το χαρήκαμε και λίγο ποδοφρέδικα.
1: Ε, το χαρήκαμε. Ψεύτικος ήταν.
0: Έπαιζε μπαλάρα.
1: Μπαλάρα, παιχταράς. Ψεύτικος ήταν.
0: Και μετά από όλη αυτή την καριέρα που μπόρεσε να κάνει.
1: Ο Κατσικάς, το θυμάσαι. Κάθε εβδομάδα.
0: Ο ένας είναι στόπερ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο άλλος ήταν.
1: Γιατί είπατε.
0: Γιατί. Ναι.
1: Είναι μερικοί που είναι στους τραυματισμούς εύκολοι. Το DNA τους είναι τέτοιο. Τελειώσαμε.
0: Είναι και ατυχία.
1: Ποια είναι ατυχία, ρε. Ποια είναι ατυχία. Είναι και ατυχία.
0: Ο Μάρκο Βαν Μπάστεν πώς σταμάτησε το ποδόσφαιρο.
1: Δεν θυμάμαι πώς σταμάτησε. Ο Μάρκο Βαν Μπάστεν.
0: Δεν μου λες. Λένε όλοι και δικαίως.
1: Ξέρω πώς σταμάτησε ο Ζάιτς το ποδόσφαιρο. Εκεί ήταν άτυχο.
0: Ο Ζάιτς δεν το σταμάτησε.
1: Πώς δεν το σταμάτησε.
0: Του το κόψανε.
1: Του το κόψε ο Ηρακλής.
0: Όχι ο Ηρακλής.
1: Ποιος του το κόψε.
0: Πήγε.
1: Η ομάδα σου του το κόψε.
0: Τι κόμπλεξε να το βγάλει.
1: Η ομάδα σου δεν τον έκοψε την μπάλα.
0: Πόσα μαρκαρίματα βία γινότανε μες στο γήπεδο.
1: Δεν ήταν βίο, ήταν αντιαθλητικό. Δεν ήταν βίο.
0: Αντιαθλητικά. Ναι. Πόσα γινότανε.
1: Δεν θυμάμαι. Πάντως η ομάδα σου έχει κάνει 4-5 Πάρα πολύ καλά.
0: Για πες τα μου και τα πέντε.
1: Ο Καραΐσκος έκανε κανένα 2-3. Ο Παπαδόπουλος έκανε 2-3. Ο Ξενίδης άλλα κανένα 2-3.
0: Ο Ξενίδης έκανε ούτε ένα. Δυνατός παίκτης, μιλάω συγχωρεμένο, δεν έχεις ιδέα.
1: Τι σε λέει?
0: Ούτε ένα δεν έκανε.
1: Δολοφόνη.
0: Για πες ένα.
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Ένα μαρκάρτημα που έκανε.
1: Μόνο ένα έκανε.
0: Ένα πες μου.
1: Μόνο ένα έκανε.
0: Ένα. Πες μου ένα.
1: Τι να σε πω, μωρέ. Του σπάσε τα μούτρα του άλλου. Είχε πιάσει την μπάλα και πήγε με τις τάπες τα μούτρα άλλος τώρα. Θες να στα πω πάλι να πούμε.
0: Πιανού.
1: Του Παπαδόπουλου, του τερματοφύλακα του Άρη. Με τις τάπες.
0: Ξενίδης.
1: Ποιος Ξενίδης, ο Καραΐσκος.
0: Γιατί έλαζε κουβέντα για
1: τον Ξενίδη. Θες να σου πω για τον Ξενίδη. Στο πρώτο λεπτό Άρης Ιωνικός. Στο πρώτο λεπτό Άρης Ιωνικός.
0: Ναι.
1: Με τις τάπες χλακ στο κέντρο του γηπέδου. Ορίστε. Ποιο και να παίρνει, στο αθόρυβο το έχω.
0: Δεν ξέρω τι έχει εκπομπή.
1: Πού να ξέρω εγώ τι έχει. Πού να ξέρω άμα ξέρει. Κάτσε μου ποιο είναι. Παρακαλώ. Ναι. Άσε το διάλογο με μεσημεριάτικα. Τον απάντησε.
0: Πολύ φυσικό. Τον ήξερε.
1: Μα πού να το ξέρω. Α, Κώστα, από τα Γιάννη Σάιμα. Παίρνει 4 παρά 4. Έχει να δουλέψει 3 χρόνια. Ένσημο κανένα.
0: Τον έβγαζε και κάρτα.
1: Ποιοι τα ούζα τώρα με θυμήθηκε. Αυτοί δεν έτσι θέλουν να τους μιλάς. Αλλιώς ξαναπαίρνουν. Παρακάτω, λέγει.
0: Τώρα δεν θα ξαναπάρει, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω εγώ. Λες να ξαναπάρει. Να ακούσει χειρότερα μετά.
0: Χειρότερα. Ας δεν έχουμε λεφτά για.
1: Γι' αυτό θα βγω έξω να του.
0: Δεν είμαστε γιατί. Δεν μου λες. Ο Τσουβέλας είναι φίλος.
1: Ο Τσουβέλας έχω την τιμή να είναι φίλος μου, ναι.
0: Ό,τι και να κάνει θα παραμείνει φίλος.
1: Εάν πουλήσει ναρκωτικά σε παιδιά δεν θα είναι φίλος.
0: Όχι, ναι, χτύπα ξύλο.
1: Εάν ξέρω εγώ.
0: Ναρκωτικά να πουλήσει.
1: Βιάσει.
0: Παιδίδια.
1: Δεν θα είναι φίλος μου, όχι. Άμα φάει λεφτά από το κράτος θα είναι φίλος μου.
0: Και δικός μου.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τα κατέβαινα στην πολιτική, μπορώ να φτιάξω και το δικό μου κόμμα.
1: Μαζί του, πάω, ναι.
0: Πόσο ακούγεται.
1: Πολύ καλό. Αφού έκανε η Καριστιανού κόμμα, μπορεί να κάνει ο Πάσα.
0: Περίμενε. Ναι. Καταρχήν, ξέρεις αν ανήκει κάπου.
1: Ναι,
0: δεν θέλω να πεις.
1: Ξέρω, ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πεις.
1: Ναι, ξέρω που ανήκει.
0: Είναι πολιτικοποιημένος, δηλαδή.
1: Είναι πολιτικοποιημένος. Ναι. Χωρίς να είναι οργανωμένος. Υποστηρίζει ένα κόμμα.
0: Καλά κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Έχει, πιστεύω, έχει αρχές.
1: Δεν ξέρω αν έχει αρχές. Μέση ή τέλος. Έχει.
0: Θα ήθελες τον Τσουβέλα στην πολιτική.
1: Το Τσουβέλα, ναι, θα τον ήθελε γιατί θα διακομωδιόταν η.
0: Θα διακομωδούσε την όλη κατάσταση.
1: Την όλη κατάσταση. Μ' αρέσει η διακομώδηση. Όχι το πρόστιχο, η διακομώδηση.
0: Δεν μιλάει πρόστιχο.
1: Η παλιά ελληνική ταινία. Αυτή. Ναι, το ταλέντο του Τσουβέλα είναι χωρίς να
0: έχει. Μπορεί κάποια στιγμή να
1: χωρίς να έχει ιδεολογία.
0: Μπορεί να έχει ιδεολογία και κάποια στιγμή, αλλά.
1: Όχι. Δεν είναι
0: βρώμικο.
1: Όχι.
0: Αυτό λέω, δεν είναι το βρώμικο.
1: Όχι. Ναι, είναι από τα άτομα που τα συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Δηλαδή. Είναι κάποια λέξη και πώς θα τις χρησιμοποιήσεις. Και πού και πότε.
1: Έχει μεγάλο ταλέντο. Το να πλάθει λέξη, το να φτιάχνει.
0: Ναι, όμως, αν πήγαινε.
1: Εγώ μια φορά.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Αν πήγαινε στην πολιτική.
1: Ναι.
0: Δεν θα χάναμε έναν showman ο οποίος είναι πραγματικά πολύ ωραίος.
1: Οικονόμαρε η πολιτική, ρε.
0: Άλλο πράγμα λέω.
1: Και εγώ άλλο λέω.
0: Δεν θα χάναμε έναν showman. Εγώ δεν λέω. Για το προσωπικού, σαν φίλο, αν το λέγε, το καταλαβαίνω. Εγώ λέω δεν θα χάναμε ένα σώμα γιατί πότε να ασχοληθεί μετά. Δεν μπορεί και να είναι και πολιτικός.
1: Γιατί?
0: Και κομικός.
1: Πόσοι πολιτικοί διατηρούν δικηγορικά γραφεία ή είναι ιατροί. Γιατί?
0: Δηλαδή μπορεί να φανταστείς.
1: Δεν ξέρεις πόσοι γιατροί είναι που πολιτεύονται. Πόσοι πολιτικοί είναι ιδανικοί.
0: Ένα.
1: Είναι και δουλεύουν τη δουλειά τους.
0: Θα χρησιμοποιήσω.
1: Πόσοι δημοσιογράφοι κάνουν.
0: Θα χρησιμοποιήσω.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείς.
0: Θα χρησιμοποιήσω την υπερβολή.
1: Το κάνει συνέχεια.
0: Είπε θα έκανα και δικό μου κόμμα.
1: Ναι, και.
0: Αν έκανε δικό του κόμμα.
1: Ναι.
0: Και ο κόσμος τον τιμούσε.
1: Μάλιστα.
0: Και έβγαινε.
1: Ωραία.
0: Τι θα γινότανε.
1: Το κονόμαγε.
0: Αυτός ο οποίος ηγείται ενός κόμματος και βγαίνει πρώτο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Πρωθυπουργός.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Έχεις δει κανένα πρωθυπουργό να κάνει και δουλειά.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Να κάνει δουλειά.
1: Καλά, κοκκινά με βγει πρωθυπουργός δεν θα κάνει τον κομπή.
0: Αυτό σου λέω. Άρα θα χάσει.
1: Θα γίνει ρε κόκκινε πρωθυπουργός ο Τσουβέλας που θα κάνει κόμμα και θα χάσουμε ένα κωμικό. Δηλαδή τι πίνεις το μεσημέρι. Πώς θα γίνει πρωθυπουργός. Πέγα μου. Με νερό τα λες αυτά.
0: Φυσικά.
1: Τι διάολο, τι νερό είναι αυτό. Σερβίες είναι, τι νερό είναι.
0: Ορίστε.
1: Μητσικέλη. Ξέρω, θα πάω τότε, θα το ελέγξω. Θα το πάω στο χημείο να πω.
0: Yes.
1: Δεν θέλω να πιω.
0: Τι επινοστάκι σαν που ενισχύει τον πρόεδρο.
1: Ποιο πρόεδρο.
0: Σε είδα τι έπινες.
1: Τι έπινα εγώ.
0: Σόδα.
1: Ε, και. Τι κρυάδες.
0: Τι έφαγες, για να πίνεις σόδα κάτι έφαγες.
1: Σαλάμι έφαγα. Με ακουλούρι.
0: Αυτό είναι για μεσημεριανό.
1: Και δύο αυγά.
0: Τι είναι αυτό, ρε, που έχω μπλέξει. Έρχεται ένα μήνα, τρώει κρέατα γύρους. Έρχεται τον άλλο μήνα, τρώει ψάρια.
1: Ναι.
0: Έρχεται τον άλλο μήνα, τρώει μόνο ξηρούς καρπούς.
1: Ναι.
0: Τώρα το έριξε σαλάμι, είναι τα κουλούρια.
1: Έτσι πήγα, είδα ένα σαλάμι μπύρα σε ένα μπακάλικο στη γειτονιά μου. Το λυμπίστηκα. Πήρα και ένα κουλούρι από απέναντι. Είχε με κάνει και δύο αυγά η Τζέιν να πούμε, τα κοπάνισα. Ήπια και μια σόδα να πούμε, ναι, τα κοπάνισα και. Το βράδυ θα φάω
0: τα πάντα. Τα κοπάνισα, λέει, λέει κάποιο, τα πίνει μπύρες, αλκοόλ.
1: Τα κοπάνισα, ρε Βιλμπίτ, ναι.
0: Τα τσάκισα, λέει.
1: Ναι, δεν έφαγα πολύ. 6-7 φέτες έφαγα, ένα κουλούρι στρόγγυλο.
0: 6-7.
1: Ναι. Δύο αυγά να πούμε, πολύ. Ναι. Έφαγα και 2-3 αμύγδαλα.
0: Το σαλάμι είναι σαν τα ποτά. Τι φέτες ήταν.
1: Κάμι μικρές φέτες. Στρόγγυλες ήταν.
0: Για εννοείται από μπαστούνι σαλάμι, τι σαλάμι ήταν.
1: Όχι, ήταν δράμα.
0: Στο κόβει σε φέτες.
1: Ναι, μου το κόψε η κοπέλα σε φέτες. Κόψε όλο 15 φέτες.
0: Κύριε Κουμπαράς, είναι και το.
1: Από τρεις μέρες, 3-6-18. Αφάω τις φέτες και
0: το
1: φέτες.
0: Δεν το παίρνει το μπαστούνι ολόκληρο.
1: Αμάν οι κρυάδες σου. Πάρ το σάγιο ρόλο το μπαστούνι, δώστε στους καλογέρους. Μα θες να
0: ακούσεις. Δεν τρώνε κρέατα.
1: Α, δεν τρώνε κρέατα. Γιατί, κακό πράγμα είναι το κρέας, άμα αυτό το βάζει. Γιατί δεν τρώνε κρέατα.
0: Και οι βετζετέρια και οι βίγαν δεν τρώνε κρέατα.
1: Θέλει είναι.
0: Και συμφελώσαι.
1: Δηλαδή ο βετζετέρια δεν είναι φελός.
0: Άλλος τρώει μόνο κρέας.
1: Συγχωρείς. Δηλαδή αυτό.
0: Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν, φίλε.
1: Εγώ κατηγορώ.
0: Ο καθένας κάνει από τη στιγμή που αυτό που κάνει, ναι, δεν επιδρά στην ψυχική και ηρεμία του άλλου ή σωματικά δεν επηρεάζει τον άλλο.
1: Δεν είναι καταπιεσμός αυτό το πράγμα, ρε. Να μην φάει κρέας ο άλλος.
0: Ρε φίλε. Θα σου πω κάτι.
1: Φελός είναι.
0: Και να με συγχωρούν οι φίλοι
1: τώρα. Ελαφρύς είναι.
0: Λέμε τώρα σε κάποιον.
1: Ναι.
0: Αρέσουν τα φασόλια.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το πράγμα ως γνωστό προκαλούν αέρια.
1: Αέρια, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πρέπει εγώ να μυρίζω τα αέρια επειδή τον αρέσουν όλα τα φασόλια.
0: Με πρόλαβες. Επειδή αυτό του αρέσουν τα αέρια, πρέπει να υποφέρω εγώ.
1: Δεν του αρέσουν τα αέρια, τα φασόλια τον αρέσουν.
0: Τα αέρια
1: τα τρώω εγώ να πω.
0: Τα αέρια του αρέσουν.
1: Ναι.
0: Ξέρω τι λέω. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Αυτό ναι. Όταν κάτι όμως δεν σε ενοχλεί, δεν επηρεάζει. Θε εσύ να τρως
1: άλλο λέμε,
0: το
1: ρε,
0: ψάρι που έτρωγες.
1: Ρε άνθρωπε, άλλο λέμε.
0: Εμένα τι να με ενοχλεί.
1: Δεν είναι νορμάλ ένας άνθρωπος που είναι
0: βεζιτέρια. Είναι νορμάλ να τρως ένα μήνα ψάρι. Είναι νορμάλ ένα μήνα να τρως μόνο γύρω. Και δεν είναι νορμάλ αυτά που κάνουν οι άλλοι. Κράζεις όλο τον κόσμο, αυτοκριτική μηδέν.
1: Ποιος είπε σένα ότι έτρωγα εγώ ένα μήνα μόνο ψάρι.
0: Μπροστά μου αυτά έτρωγες.
1: Μπροστά σου έτρωγα ψάρι.
0: Λέω κάτι που
1: μπορεί
0: δεν ισχύει.
1: Μπορεί να τρώγε τίποτα άλλο μπροστά σου. Τι ακάνουμε.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει. Είπα κάτι το οποίο
1: ρε, κόκκινε, άλλο μιλάμε. Θεωρείς φυσιολογικό έναν άνθρωπο που δεν τρώει καθόλου κρέας. Είναι vegetarian, πώς το λένε.
0: Είναι δικαίωμά του.
1: Βρε, δικαίωμά του είναι, το θεωρείς φυσιολογικό άνθρωπο.
0: Το θεωρώ υπερβολικό.
1: Άντε πάλι. Εγώ δεν το θεωρώ φυσιολογικό.
0: Υπερβολικό.
1: Ναι. Δεν το θεωρώ.
0: Είχε ο πατέρας μου.
1: Ναι.
0: Ένα φίλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είχε τρέλα με το διάβασμα.
1: Τι τρέλα είχε με το διάβασμα.
0: Τρέλα.
1: Τι διάβαζε, Πλούταρχο και Όμερο.
0: Όχι, ρε, μαθητής.
1: Ναι.
0: Έκανε.
1: Άντρας.
0: Άντρας, ναι, συγχωρέθηκε.
1: Από το διάβασμα θα συγχωρέθηκε.
0: Ρε, έπαθε ζημιά στα μάτια.
1: Και δεν σε είπα εγώ.
0: Λέμε, έκανε ό,τι μπορούσε για να διαβάζει ατελείωτες ώρες.
1: Δεν είχε άλλα ενδιαφέροντα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή,
0: δεν έκανε ποτέ οικογένεια.
1: Δεν έκανε.
0: Δεν έκανε οικογένεια. Πέρασε το πανεπιστήμιο, ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Αλλά διάβασμα, διάβασμα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Δεν ζαβός ήταν.
0: Είπα εγώ ότι είναι λογικό αυτό.
1: Ζαβός ήταν. Τι ήταν. Τι το βρεις για παράδειγμα δηλαδή.
0: Ρε φίλε. Πρέπει εγώ να συμφωνήσω με την τακτική του άλλου.
1: Δεν θα το πεις ότι είναι ζαβός.
0: Πρέπει να το πω.
1: Άμα σε ρωτούσε, έπρεπε να το πεις.
0: Δεν με ρώτησε.
1: Από ευγένεια δεν του το λες. Στην παρέα όμως θα πεις ότι αυτός είναι ζαβός.
0: Γιατί να ασχολούνται.
1: Δεν του αρέσουν οι γυναίκες και διαβάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ και χάλασε τα μάτια του.
0: Φίλε, ό,τι αρέσει σε κάποιον. Δεν μου λες. Επειδή είπες για γυναίκες.
1: Ναι.
0: Τον όρο asexual το γνωρίζεις.
1: Το ξέρω, ναι. Εγώ... Οκτινίατρος είμαι.
0: Γιατί λες ονόματα.
1: Αφού το είπε ο ίδιος.
0: Στο έχει επιτρέψει να το.
1: Στον αέρα το είπε.
0: Κουμπάρος είναι.
1: Άντε πάλι. Στον αέρα το.
0: Δίνεις το κουμπάρο.
1: Βρε, στον αέρα το είπε.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
1: Πάλι ήρθα.
0: Δεν τρέπεσε λίγο.
1: Είπε, είμαι asexual, το είπε.
0: Δικαίωμά του. Παντρεμένος
1: το είπε αυτός. Είναι παντρεμένος asexual.
0: Τώρα δημιουργείς θέμα να το καταλαβαίνεις. Είσαι φελός. Εδώ πάνε να κλείσει σπίτι τώρα, δεν καταλαβαίνεις τι κάνεις.
1: Το σπίτι το κλείσα, μα.
0: Εσύ είσαι, έχει κλείσει πολλά σπίτια. Θα τα κλείσει και του κουμπάρου σου.
1: Ρε, το είπε ο άνθρωπος. Είμαι σεξουαλ. Δεν μ' αρέσει το σεξ.
0: Έκανε λάθος που το είπε. Πρέπει να το θίξεις.
1: Φρε, το είπε ο ίδιος στον αέρα.
0: Εσύ δεν έχεις κάνει λάθος ζωή σου. Δεν έχεις πει
1: κάτι. Λάθος είναι να είσαι ασεξουαλ.
0: Όχι.
1: Αλλά.
0: Όταν κάνεις ένα πράγμα,
1: ναι,
0: έχεις οικογένεια. Εντάξει.
1: Κάτσε, μην μπερδευτούν ότι είναι ο Μήτρας. Ο Μήτρας είναι σεξουαλ. Για τον κτηνίατρο λέω. Γιατί και αυτός κουμπάρος μου είναι. Μην πάει στην καβάλα και βγει καμιά φήμη.
0: Και ο Μήτρας συμπάτρεψε.
1: Τρεις ήταν.
0: Η Πατουλίδου.
1: Πατουλίδου ο Μήτρας και ο κτηνίατρος.
0: Ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Και η Βούλα.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι τρεις.
1: Ναι.
0: Ο παπάς.
1: Ο παπάς ΠΑΟΚτσής ήταν.
0: Γιατί ΠΑΟΚ.
1: Δεν ξέρω εγώ, όλη η Ελλάδα πάω και είναι με τον Κωνσταντέλη. Τι να κάνουμε, να ψάχνουμε να βρούμε Αργιανό
0: Παπά. Ωραία, βγάλει τη σπάτουλα και γρήφει όλη η Ελλάδα πάω και ήταν. Σιγά βρει όλη η Ελλάδα.
1: Στην Καβάλα τι να βρει δηλαδή. Α, εξή ή πάω, εξή θα βρει. Αυτές οι δύο οι ομάδες είναι. Αργιανό δεν θα το βρει.
0: Έχει Ηρακλήδη στην Καβάλα.
1: Πού να το βρει τον Ηρακλήδη στην Καβάλα. Εγώ 10 χρόνια που έχω την Τζέννη από Φιλινάδα μέχρι αυτό, τρεις Αργιανούς.
0: Ο Ηρακλής Καβάλας.
1: Τρεις Αργιανούς.
0: Υπάρχει ακόμα.
1: Υπάρχει ο Ηρακλής Καβάλας. Στο Βερούλιο παίζει.
0: Άρα έχει και οπαδού.
1: Αυτό τώρα το είπε για ξυπνάδα.
0: Που καθόλου.
1: Θε να πάρω το κόρτεμα τώρα να πάμε στην Καβάλα να ψάξουμε Ηρακλειδέα. Και άμα βρούμε να του κάνουμε το τραπέζι.
0: Όταν θα έχω χρόνο.
1: Τι να έχει χρόνο.
0: Και θα βρούμε πολλού.
1: Εδώ Αργιανούς τρεις βρήκαμε. Τρεις. 10 χρόνια τρεις Αργιανούς βρήκα. Τρεις.
0: Εσύ τι πετάγεσαι.
1: Ο Τζο ο Τρομερός ήταν ο ένας.
0: Ο Τρομερός.
1: Και άλλοι δύο. Ένας δικηγόρος.
0: Ο Μάκης Σουγιάς.
1: Και ένας άλλος στον δρόμο με ένα μηχανάκι. Σε 10 χρόνια πάω, έρχομαι στην Καβάλα, τρεις Αργιανούς είδα.
0: Τυφλός.
1: Ηρακλειδέα, πού να το βρεις.
0: Εγώ βρήκα.
1: Πού να βρεις Ηρακλειδέα.
0: Τρεις.
1: Πού να το
0: βρεις. Τρεις μέρες.
1: Μοιάζα τον Καράδα, λέει.
0: Τρεις Ηρακλειδείς.
1: Τρεις Ηρακλειδείς βρήκε.
0: Ούτε φωτογραφία βγήκα μαζί τους, ούτε τα ονόματά τους λέω.
1: Άσε με ρε κόκκινε με συμπεριάτη. Όρεξη έχεις μου φαίνεται.
0: Υπάρχει ο Ηρακλής Καβάλας.
1: Τι σχέση έχει ο Ηρακλής Καβάλας και ο Πάοκ στα βουλευτά.
0: Για ποιο λόγο έγινε η Ηρακλής Καβάλας.
1: Ο Άρης Πηγών υπάρχει. Τι
0: για ποιο λόγο.
1: Ότι είναι το χωριό Αργιανή στον Άρη Πηγών.
0: Άλλο λέω.
1: Τότε λοιπόν.
0: Για ποιο λόγο την ονομάσαι την ομάδα όταν την κάνανε.
1: Τη δεκαετία του 60 που
0: ναι,
1: την κάνανε. Για... Δεν ξέρω, δεν ζούσα τη δεκαετία.
0: Ήταν επηρεασμένη από τον Ηρακλή.
1: Μπορεί. Μπορεί.
0: Άρα κάτι έχει μείνει.
1: Τότε.
0: Κάτι έχει μείνει, είπα, προσέχω. Δεν λέω, όλη η Καβάλα μπλε είναι. Κάτι έχει μείνει.
1: Σκάει γαϊδούρι στην ανηφόρα.
0: Εσύ δεν είσαι απλά γαϊδούρη.
1: Σκάει γαϊδούρη στην ανηφόρα.
0: Είσαι ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Τι να πω, αυτό.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: 100% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2 τον Ιούνιο του 2025 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 7,8 το Μάιο του 2026. Τέλος, αντίστροφα, μετράει η χρήση των χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, αφού η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να μην συνεχίσει να τα τυπώνει υπό τον φόβο της χρησιμοποίησής τους σε παράνομες δραστηριότητες. Όσοι έχουν στην κατοχή τους τέτοια χαρτονομίσματα, ωστόσο, θα μπορούν να τα ανταλλάσσουν με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες χωρίς χρονικό περιορισμό. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την έτοιμο παράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Μυρίζει λουκουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
10: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
11: Και?
10: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
11: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
10: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
12: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, πέρα από τον Θανάση Πολίτη, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόμμα το βαλίο στο κίνητο, εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχω τα συνάδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη διάρκεια της εκπομπής. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την νόση σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλής αισθητικής αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξίες επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος Ευρώπη, τα είδαμε και στο Μουντιάλ, τα πάντα παίζουν στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Παρξέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Ο Σέμος 818 που είχε τραυματίσει τον Τζοβάνι έγινε κατά λάθος.
1: Έχουν ρημάξει όλο τον κόσμο. Ο Σέμος ο ένας, ο Καραΐσκος ο άλλος.
0: Και γιατί ο Σέμος,
1: ο παπα,
0: τι ο Σέμος, γιατί ο Τζοβάνι δεν είπε τίποτα?
1: Τι να κάνει ο Τζοβάνι,
0: και δεν ζητήσει, τι, συγγνώμη.
1: Τι να τον πει δηλαδή? Τι να τον πει, άμα τι ξέρει μπάλα ο Σέμος? Αγωμάρι ήταν δυνατό παιδί. Τυρίο, πήρε παραμάζωμα.
0: Το 99.000 το θυμούνται στον ΠΑΟΚ, κάνει ξέρει μπάλα ή όχι.
1: Ποιος?
0: Κάνε 0.
1: Ποιος? Ο Σέμος?
0: Ναι.
1: Πολύ μπάλα ήξερε.
0: Το κάρφωσε με την κεφαλιά, το θυμούνται.
1: Τι σχέση έχει η κεφαλιά με την μπάλα που ξέρει ο Σέμος?
0: Όχι, επειδή δεν ήξερε μπάλα.
1: Ήξερε μπάλα, δηλαδή δεν έβαλε κόλμα το κεφάλι.
0: Το θυμούνται, λέω καλά.
1: Ο Αλεξιάδης, ο Αλέκος, που έπεσε με τον πατέρα μου στον
0: Άρη. Κεφάλος βεριστής.
1: Μπάλα ήξερε κάτω. Ξέρεις αν ήξερε μπάλα?
0: Τι απάντησα?
1: Μα τι απάντησες ρε κόκκινη
0: παπά? Ο Μερισέκης.
1: Ναι, ήξερε μπάλα.
0: Κεφάλος βεριστής.
1: Άρα τι λες ότι ήξερε μπάλα ο Σέμος?
0: Ο Σέμος ήξερε και μπάλα.
1: Πού την ήξερε την μπάλα? Με τη φτέρνα τη χτύπαγε.
0: Αλλά.
1: Τι πάθαμε.
0: Ο Τζουβέλας έχει δηλώσει ότι αν θα πάει στην πολιτική θα το κάνει μόνο και μόνο για τα χρήματα.
1: Γιατί άλλοι γιατί το κάνουν?
0: Και είναι και τιμή του λέει που, και είναι προς τιμή του λέει που το λέει.
1: Γιατί άλλοι γιατί πάνε? Όλοι για τα χρήματα πάνε για την πολιτική. Τι πάνε, σώσουν εμένα και εσένα? Καλά κάνουν.
0: Είπα εγώ κάτι.
1: Και πω, γιατί να πει ψέματα? Ειλικρινής άνθρωπος είναι. Θέλω να οικονομήσω. Η πολιτική είναι ένας τρόπος να οικονομήσεις. Πάει εκεί. Εντάξει. Γιατί άλλοι πάνε στην πολιτική, τι στόχο έχουν δηλαδή? Να οικονομήσουν θέλουν. Ξέρεις κανένα που κάνει κόμμα ή πάει να γίνει βουλευτής? Δεν πάει να οικονομήσει ή να κάνει δημόσια σχέση?
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι πολιτικοί.
1: Μα γιατί τώρα μίλησες για τον Τζουβέλα?
0: Σε ρώτησα κάτι γιατί είναι φίλος σου.
1: Ναι.
0: Και αν συμφωνείς ή διαφωνείς με την
1: επιλογή. Συμφωνώ.
0: Είπα ότι κακός το κάνει, καλός το κάνει. Χρησιμοποιείς κάτι?
1: Συμφωνώ.
0: Από χαρακτηρισμό.
1: Από το να κάνει και να το τραβάνε μηνύσεις και να τρέχει. Να μην καλύτερα να κάνει τον πολιτικό, αλλά και πολιτικέ.
0: Το τραβάνει γιατί κάνει τον κομέντιαν.
1: Άμα κάνεις τον κομέντιαν και δεν φας μήνυση, τι κομέντιαν θα είσαι? Άμα δεν φας μήνυση, τι κομέντιαν θα είσαι?
0: Δηλαδή, πώς το λένε?
1: Πώς το λένε?
0: Το make-up τον δείχνει και συχνά τηλεοπτικά.
1: Όπως το λένε, δεν με βοηθάς.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Τι κάνει, τι δουλειά κάνει αυτά.
0: Κωμικός.
1: Ζαραλίκας.
0: Όχι ο Ζαραλίκος.
1: Ποιος?
0: Όχι ο Ζαραλίκος.
1: Άστο να πάει στο
0: διάλειμμα.
1: Όλοι τρώνε μηνύσεις.
0: Γρηγόρη, καλησπέρα. Άκουσα τις ειδήσεις χθες για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Μπορώ να παίξω το Ολυμπιακό, θα είναι επόμενο. Πού μπορώ να παίξω το Ολυμπιακό. Ο Λουτσέσκου θα είναι επόμενο προπονητής του Ολυμπιακού. Και μάλιστα φέτος το χειμώνα. Δύσκολα είσαι, Μπάμπη. Ο Λουτσέσκου έχει ένα τρομερό συμβόλαιο στην Σαουδική Αραβία και δεν το αφήνει με τίποτα.
1: Χρυσά πόμολα στην κουζίνα του έχει ο Λουτσέσκου με τα συμβόλαια που κάνει.
0: Να τα χαίρετε.
1: Τι θα κάνει, να βρεθεί στον Ολυμπιακό. Φυσικά.
0: Καλά κάνει.
1: Είπε εγώ δεν κάνει καλά.
0: Πρέπει να συναγωρηθώ, δηλαδή, γιατί έχει χρυσά πόμολα.
1: Τώρα δεν έπρεπε. Τώρα δεν είπε.
0: Ο φίλος είπε ότι πιστεύει ότι θα πάει στον. Λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Να αφήσει.
1: Χρυσά συμβόλαια παίρνει.
0: Τα εκατομμύρια.
1: Να πάει στον Ολυμπιακό.
0: Να πάει στον Ολυμπιακό. Πόσα θα δώσει ο Ολυμπιακό, δηλαδή.
1: Πολύ λιγότερα.
0: Εγώ τον Ολυμπιακό, όπως τον έχω στο μυαλό μου, πάνω από 3 εκατομμύρια σε κανένα προπονητή δεν πρόκειται να δώσει.
1: Πολλά είναι.
0: Λέω πάνω από 3 εκατομμύρια δεν πρόκειται να δώσει.
1: Σωστά μιλάς.
0: Εκεί που είναι παίρνει πάνω από 3. Γιατί να τα αφήσει. Αν του γινόταν πρόταση από Ιταλία, μπορεί και να πει.
1: Δεν πρόκειται να του κάνει καμιά πρόταση.
0: Αρσή, είπα ότι του έγινε. Επειδή έχω μάθει ότι είναι ο στόχος του, το αποθυμένο του
1: πέσω. Δεν πρόκειται.
0: Είπα ότι πρόκειται.
1: Ναι.
0: Λέω, αν του γινότανε, ίσως να έκανε εκτός και να πήγαινε.
1: Δεν θα γίνει ποτέ όμως.
0: Μπορεί και να μην γίνει ποτέ. Λοιπόν, αυτά δεν έχουμε
1: κανένα. Κανένας Έλληνας προπονητής δεν δουλεύει στην Ευρώπη. Ινδίες, Ασίες, Αυστραλίες, Αίγυπτο. Ευρώπη κανείς δεν πάει. Έλληνας προπονητής, δεν τους παίρνουν.
0: Υπάρχει σοβαρός λόγος που δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω τι σοβαρός λόγος υπάρχει, δεν τους παίρνουν.
0: Αφού δεν έχουμε σχολή προπονητών.
1: Τι σχολή προπονητών έχεις?
0: Στο μπάσκετ έχουμε σχολή.
1: Έχουμε.
0: Στο ποδόσφαιρο έχουμε.
1: Όχι.
0: Ποδοσφαιριστές. Από πότε εξάγουμε καλούς ποδοσφαιριστές?
1: Καμιά 20ετία έχει.
0: Λίγο
1: πριν. Μετά το Μουντιάλ.
0: Λίγο πριν.
1: Το Euro.
0: Από το Euro.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ξεκίνησε από εκείνο το εκπληκτικό σλάλον του Δόνη. Άρχισαν να κοιτάνε και λίγο Ελλάδα. Και μετά το 4 άρχισε.
1: Αυτό είναι. 20 χρόνια.
0: Και τα τελευταία χρόνια πέφτουν πολλά μάτια και παίρνουν και μικρούς μάλιστα και νεαρούς ποδοσφαιριστές.
1: Τι σχέση έχουν οι ποδοσφαιριστές οι Έλληνες σήμερα σε ποιότητα?
0: Καμία.
1: Με αυτούς που είχαμε πριν 20, 25, 30
0: προπονητές
1: χρόνια.
0: Προπονητές για να εξάγουμε πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα.
1: Δεν μπορεί να εξάγεις προπονητή. Δεν μπορείς.
0: Όπως το κάνουμε με τους ποδοσφαιριστές μπορεί να το κάνουμε.
1: Ποτέ ο Έλληνας προπονητής δεν θα παίξει.
0: Γιατί είσαι αφαιρετικός?
1: Ποτέ.
0: Τι σε κάνει τόσο σίγουρο?
1: Όταν βάζει μέσα το Μητροπολίτη για να βρει δουλειά. Όταν πάλι το βουλευτή της Καλαμάτας έβαλε μέσα τον. Πες τον, τον Σαμαρά. Όταν βάζει τον πρόεδρο της Ένωσης. Τσατσιλίκη είναι ο προπονητής στην Αλφαεθνική.
0: Και αν τελειώσει αυτό.
1: Δεν θα τελειώσει ποτέ.
0: Ενά που τελείωσε.
1: Δεν τελειώσει. Εκεί θέλουν προπονητές, παιδαγωγούς. Δεν θέλουν προπονητές να στείλουν ματς και να φτιάχνουν αποτελέσματα. Και να έχουν δημόσιες σχέσεις. Εκεί είναι άλλα τα κριτήρια. Γι' αυτό δεν θα έχεις ποτέ προπονητές. Δεν ξέρουν οι έξω και δεν παίρνουν. Πού δούλεψε ο Δόνης?
0: Σαουδική Αραβία.
1: Τον πήρε καμιά ομάδα στην Ευρώπη?
0: Όχι.
1: Δεν θα τον πάρει. Τον καλύτερο προπονητή. Δούλεψε κανένας άλλος προπονητής στην Ευρώπη?
0: Ποιος? Δηλαδή, ο λόγος που δεν πάει σε άλλη χώρα είναι αυτό το πράγμα που είπε.
1: Δεν ξέρουν ποια τα κριτήρια.
0: Τα κριτήρια ξέρουν. Δηλαδή πιστεύουν ότι είναι τόσο. Διευρωμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, φυσικά. Αν βγάλουμε προπονητές, θα τους βγάλουμε.
0: Δεκτό.
1: Αν βγάλουμε.
0: Δεκτό σε σκεπτικό.
1: Αν βγάλουμε προπονητές, δεν θα τους βγάλουμε από σωματεία. Θα τους βγάλουμε από ακαδημίες.
0: Για βάλουμε στο πνεύμα.
1: Αν διακριθεί κάποιος.
0: Δηλαδή λέμε τώρα έχει πολύ καλή ακαδημία ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Ωραία. Παίρνει μια ομάδα.
0: Αν λέμε για μια πενταετία,
1: ναι.
0: Αρχίζει και πουλάει παίκτες και βγάζει παίκτες. Πώς πήγε να κάνει να κουνηθεί λίγο ο Ολυμπιακός,
1: ναι.
0: Ή λίγο ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είχε.
1: Θα πάρουν τον προπονητή, ας πούμε, η Μπάγκεν λέμε.
0: Ποιος είναι αυτός που κάνει?
1: Έλα στην ΚΑΠΑ 19, λέμε στην ΚΑΠΑ 17. Κάποια στιγμή μπορεί κάτι να γίνει με τον προπονητή και να λέει: Έλα τρεις μήνες να σε δούμε. Και να κάνει παπάδες. Και να μείνει έτσι. Μόνο έτσι μπορεί. Σε αυτό το στυλ. Το να πάρει ένας προπονητής Έλληνας τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΚ, Έλληνας. Και να κάνει πορεία και να τον πάρει άλλη ομάδα, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Γι' αυτό δεν βγάζει. Αν βγει από την Ακαδημία, μόνο τότε μπορεί να βγει.
0: Έχει λογική αυτή.
1: Και έχει νέα παιδιά στις Ακαδημίες που μπορούν και έχουν τεχνογνωσία και βγάζουν και παιχταράδες και τα λοιπά. Είναι αφανείς ήρωες.
0: Και κυρίως παιδιά τα οποία δεν παίξουν.
1: Μπορεί να βγάλουμε, συγγνώμη, τεχνικούς διευθυντάδες, μπορεί να βγάλουμε, ξέρω εγώ, γυμναστές, μπορεί να βγάλουμε αναλυτές, προπονητή δεν θα βγάλουμε. Αναλυτές θα βγάλουμε. Μπορεί να δεις αύριο στην Γιουβέντους Έλληνα που να αναλύει το μάτς. Ή γυμναστή. Προπονητή δεν θα
0: έχουμε βγάλει.
1: Ναι, ναι, προπονητή δεν θα δεις.
0: Έχει λογική αυτό. Δεν σε κοντράω εδώ. Έχει λογική. Λοιπόν, θες να πάμε σε κόσμο.
1: Ναι, δεν έχουμε τίποτα. Κάνα δυσάρεστο γεγονός, κάνα περίεργο. Κάνα κουτσομπολιό έτσι που να ελαφρύνουμε λίγο το, η μέρα που είναι και ζεστή και τα λοιπά. Με τον Τζουβέλα ωραίο ήταν αυτό που το αναλύσαμε να πούμε.
0: Όχι, με εκνευρίζει αυτός.
1: Άστον αυτό, αυτός είναι πλανητάριστα.
0: Εκνευρίζει.
1: Σε εκνευρίζει αυτός. Ο Πούτι δεν σε εκνευρίζει που σκοτώνει παιδάκια.
0: Πάρα πολύ.
1: Τι να κάνουμε.
0: Όλοι αυτοί.
1: Μπορώ να τους πλακώσω με αυτούς. Όχι. Άρα.
0: Πολύ μικρός για να κάνω κάτι.
1: Και το μέσο που έχουμε.
0: Εκνευρίζομαι.
1: Εντάξει. Πάρε καμψέ τον, μην εκνευρίζει.
0: Και εσύ εκνευρίζει και το ξέρω.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως.
0: Αυτό είναι το δράμα.
1: Ότι δεν σε περνάει από το χέρι μου να κάνω
0: κάτι.
1: Είμαστε
0: πολύ μικροί για να
1: κάνουμε. Είμαστε μικροί για να κάνουμε φασαρία.
0: Λοιπόν, το 23-10 και 3 εντάρια. Έβλεπα μια ταινία.
1: Πότε?
0: Προχθές.
1: Μην τυχόν και σε πει η γυναίκα σου να πάτε να δείτε αυτή την. Τρεις ώρες να πας να φας από τη ζωή σου.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, αυτό με την ωραία Ελένη, την Οδύσσια.
0: Την Οδύσσια, πες του.
1: Άκουγα. Εάν υπάρχει άντρας. Εάν υπάρχει άντρας.
0: Άρα πήγες.
1: Όχι, όχι. Σιγά πάω. Δεν πάω. Εάν υπάρχει άντρας.
0: Τη λέει στη Ζέννη τώρα, κάτσε. Το πήγε με την ταινία τώρα και.
1: Ποια ταινία δεν θα πάρω τρεις ώρες να κάτσω σε. Εάν υπάρχει άντρας.
0: Σίγουρο.
1: Βρε, άκουσε τι
0: έλεγε. Εγώ το λέω, τον πήγε να δει.
1: Ο οποίος με τη θέλησή του. Και όχι με προτροπή της κοπέλας του ή της γυναίκας
0: του. Ή της ερωμένης του.
1: Πραγματικά το λέω. Που με τη θέλησή του θα πάει τρεις ώρες χωρίς διάλειμμα. Να κατουργέται εκεί και να.
0: Δεν έχει διάλειμμα.
1: Δεν έχει διάλειμμα.
0: Πλάκα μου κάνει.
1: Να πάει να δει την Οδύσσια.
0: Δεν έχει διάλειμμα.
1: Την Οδύσσια ενός ξεριζωμένου. Πιο λίγο έκανε με τον Ξανθόπουλο. Που τον είχαν ντύσει αρκούδα να πούμε, το Μανέστη Βλάχο.
0: Ο Ματ Ντέιμον είναι καλό στο οποίο.
1: Ναι, άκου τώρα, δεν αμφιβάλλω. Είχαν ντύσει αρκούδα τον Ανέστη Βλάχο με παπούτσια αλυσίδα Ελβιέλα. Ο σκηνοθέτης, ακούτε. Και είχε πλακωθεί στο ξύλο ο Ξανθόπουλος με την αρκούδα και το δείχνει μετά τον Ξανθόπουλο στο νοσοκομείο με δύο κρατζουνιές. Δηλαδή με γυναίκα να πλακωθεί δύο κρατζουνιές να στις κάνει. Ο άλλος μάλωσε με την αρκούδα που φορούσε αλυσίδα Ελβιέλα. Ήταν πιο λίγη η ταινία η Οδύσσια ενός χειριζομένου. Πρέπει να είσαι ψυχανόμαλος, δηλαδή πραγματικά να έχεις ανομαλία στο κεφάλι σου. Αν άντρας, γυναίκα εντάξει, δεν τις πειράζουμε. Αλλά άντρας με τη θέλησή του να πάει με ευχαρίστηση, να κάτσει τρεις ώρες, να δει την Οδύσσια, τη μαύρη Ελένη να. Δεν πρέπει να είναι καλά στο μυαλό.
0: Σε πείραξε που είναι ένας, μαύρη.
1: Τι?
0: Σε πείραξε που είναι μαύρη.
1: Τι να μην πειράξει εμένα, τι με.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Μας κάνω διαφήμιση τώρα.
0: Γιατί έχεις διαστραμμένο μυαλό γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ πιστεύεις ο Νόλαν.
1: Ναι.
0: Την έβαλε μαύρη κατά λάθος ή επίτηδες?
1: Όχι, ρε.
0: Επίτηδες το κάνει.
1: Είναι από το κορδελιό ήταν η.
0: Επίτηδες
1: το κάνει.
0: Για να προκαλέσει,
1: ναι.
0: Συμφωνούμε. Λοιπόν,
1: εσύ πήγες, εσύ να σε πάει πραγματικά τώρα χωρίς πλάκα. Α, σου πει η γυναίκα σου, αφήνουμε στο Ραπτόπουλο.
0: Με τη γυναίκα το.
1: Με καμιά ακόμα να πας.
0: Με την Κρίστη Γουάιτ πήγε.
1: Με την Κρίστη Γουάιτ θα πας στο σινεμάρι. Κρίστη Γουάιτ θα πας αλλού. Στο Μαμαδά θα πας. Θα πάρει μια σουίτα.
0: Δίνει τον εαυτό. Αυτό ρουφιανεύει τον εαυτό του μόνο, δεν υπάρχει.
1: Πάμε.
0: Τα τρία εντάρια δικά σα. Πάμε.
1: Πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Όποιο είναι εκεί να μιλήσει, α μιλήσει τώρα τέλη Ιουλίου, ποιο θα είναι. Καλησπέρα, φίλε.
2: Έλα, γεια σου, φίλε.
1: Καλώς
0: τον. Καλώς τον
1: Τρελίδη. Καλώς τον Παλαβέα.
2: Τι κάνετε?
0: Πού είσαι, ρε χαμένος?
2: Θα έτσι βρεθούμε τώρα που θα τελειώσετε, θα έχετε άδεια, θα βρεθούμε. Λοιπόν. Είδα την ομάδα Πόλο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους χάρη και τα παιδιά, τους βράβευσε, αλλά το χέρι στην τσέπη δεν το βάλανε.
1: Πού να το βάλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Ναι. Εγώ δεν πήγαινα.
2: Τίποτε.
1: Εγώ αν ήμουν αυτός ο παιδαράδες που ήταν εκεί, 25 χρονών παλικαράδες, σιγά μην πήγαινα στον πρόεδρο. Ή αν πήγαινα, του λέει, κανένα φράγκο θα πέσει να πούμε.
2: Τίποτε.
1: Στο παραμύθι τώρα στο προεδρικό μέγαρο, να μασίσω εγώ το να πάω. Κανένα φράγκο θα πέσει να πούμε.
2: Αυτό είναι το θέμα. Μπράβο στον Αλαφούζο. Που τους έδωσε τουλάχιστον.
1: Μπράβο στον Αλαφούζο και περίμενα και άλλους επιχειρηματίες να δώσουν από ένα μεροκάμα.
0: Να ακολουθήσουν και άλλοι.
2: Θα σου πω για έναν άλλον επιχειρηματιακούς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όλοι οι πόντιοι θέλαν να παίξουν πόλο και τους μάζεψε όλους ο Ιβάν Σαββίδης, τους που είχε στο Βούπερντα στη Γερμανία, το ξέρεις?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Λοιπόν, σε μεγάλη σάλα να παίξουν πόλο με τους Γερμανούς.
1: Ναι.
2: Την εθνική Γερμανίας.
1: Ναι.
2: Με ταούλια, με αυτά, εκεί στο Βούπερντάλ είναι όλο πόντι. Σε αυτή την πόλη.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια πόλη 400.000. Ξεκινάει το μάτς.
0: Πρώτη περίοδο 50-0.
2: Κερδίζουνε 1-0 οι Γερμανοί. Χειροκροτάνε αυτοί. 2-0, να μην το πολυλογώ, 20-0 χάνουνε. Πανηγυρίζουν, θα σπάσουνε. Του λένε οι Γερμανοί, καλά ρε, εμείς κερδίζουμε, εσείς χαίρεστε. Ναι, αλλά λέει, είναι η πρώτη φορά που δεν πνίγηκε κανένας.
0: Κλείσε ρε διάολη,
1: κλείσε. Βλάκα.
0: Ισχύει αυτό. Είναι παλιό, ναι.
1: Παλιό είναι, ωραίο, ωραίο, δεν το ξέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα.
3: Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Καλώς τώρα, καλώς τώρα.
3: Ολυμπιακός από Κολωνάκη.
1: Κολωνάκη.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Πώς παρκάρεις εκεί, ρε?
0: Έχει πάρκινγκ.
3: Παρκάρω, μένω ψηλά, μένω στην Ξενοκράτους από πάνω.
1: Άρα μένεις στο φίλο μου.
0: Για να μένεις στο Κολωνάκη και λεφτά, ρε.
1: Κάτσε, δεξαμενή μένεις?
3: Όχι, από την άλλη μεριά, προς τα πάνω.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάνω να δείξει ότι είναι περπατημένος.
1: Ο Αλέφαντος έμενε εκεί, πήγαινε συνέχεια.
3: Γρηγόρη, λεφτά θα θέλει, τι θα θέλει, γυφτοφάσουλα θα θέλει.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν με λες, ο Σαββίδης τώρα μήπως δεν κάνει χειρουργείο τον Τάχα Αλή, γιατί μαζεύει για τον μπάτζο για τις μεταγραφές?
0: Α, είσαι αλήθεις.
1: Γιατί ρε, μπορεί να το πάει και στο Ιπποκράτιο.
3: Μήπως η Γκονζάρεβα εκεί με το Βενουζίου παζαρεύει τα τάλιρα? Γιατί κάτι περίεργα βλέπω. Για Σέντερ Φόρ τώρα φέρανε Σομαλό, έχει ξαναγίνει αυτό?
1: Σομαλό.
3: Σομαλός είναι αυτός, άσχετα από το σφυδικό διαβατήριο.
1: Ναι.
3: Είχε ξαναδεί εσύ ποδοσφαιριστή με Σομαλό? Εγώ δεν είχα ξαναδεί. Βλέπω πόσα χρόνια μπάλα.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω. Και με τον Γιαννούλη 400.000 είναι η διαφορά, έμαθα.
3: Ο καημένος μόνο τα μαλλιά του δεν έχει πει ότι αρχίζουν και τον πέφτουν το βράδυ από το άγχος του για να πάρει μεταγραφή. Τι να πω. Δύσκολα τα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Καλή μάχη με τον Άρη, εγώ βλέπω θα έχουν εκεί πέρα. Ποιος θα βγει?
1: Έλα ρε, δεν πήρε σέντερ μπάκ ο Άρης, δεν πήρε πλάγιο μπάκ ο Άρης. Με Διούδη θα πάει. Ξέρω εγώ.
3: Το κέντρο που έχει ο Άρης, εγώ Ολυμπιακός.
1: Το κέντρο είναι καλό του Άρη, είναι ωραίο.
3: Και μπροστά βλέπω.
1: Κέντρο είναι καλό του Άρη. Εξτρέμ κάτι γίνεται. Σέντερ φορ έχει τρία.
3: Θα δείξει. Εγώ πιστεύω.
1: Απ' τη μέση και μπροστά είναι καλό ο Άρης, δεμένος. Πίσω τώρα πρέπει να βρει.
0: Είναι τον Παλάσιο τώρα.
1: Εντάξει, πρέπει να βρει στόπερ τώρα. Τι στόπερ θα βρει, ο Θεός ξέρει. Ναι.
3: Το ΜΕΙΤΕ θα τον κρατήσουν.
1: Το ΜΕΙΤΕ. Ναι. Έχει ένα κέντρο αποκατάσταση εδώ, θέλει.
0: Το δεξιά.
3: Έχω και κάτι καλαμπόκια στις Σέρες, άμα θες τη Νέα Ζύχνη, για εκεί πέρα καλός είναι.
1: Φύγε!
0: Μη του θυμίζει τον γαμπρό του.
1: Άλλο κουβαρντόπεδο εκεί.
0: Πες το διπλανό σου.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι τρακαρισμένο το πήραμε 6. 25 τον είχε αγοράσει η Βόλφσμπουργκ. Όπα.
1: Ναι ρε φίλε, τρακαρισμένο. Σιγά σιγά, μπαφ μπουφ. Παίρνει αυτή την πίπα που παίρνει και ο πρόεδρος του Ηρακλή, ο προπονητής του Ηρακλή.
0: Προπονητής,
1: θα σφίξουν τα πνευμόνια σου να μου πούνε. Φτάνει. Σαρ, σουρ, σαρ, σουρ, δεν περπατάς.
0: Μπορώ.
1: Άμα καπνίζεις αυτό, πώς θα μπορείς να πούμε.
0: Αυτό φταίει που δεν μπορώ να προσπαθώ.
1: Και αυτό.
0: Εσύ τι... αν είχες το πρόβλημα το δικό μου, θα μπορούσε να περπατήσεις.
1: Δεν ξέρω. Κάθε αρρώστια είναι ήδη.
0: Περίμενε. Επειδή ξέρεις, θα μπορούσε να περπατήσεις.

0: Καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Ηρακλή
0: Ρέας από Καλαμαριά.
1: Καλώς το να.
0: Γρηγόρη, πώς βλέπεις την ομάδα, θα ήθελα λίγο την άποψή σου, όσο έχεις δει.
1: Τι όσο, ένα μάτς παίξα, ρε φίλε.
0: Ένα μάτς, ναι, αυτό με την...
1: Να πω τι. Τους... Εικόνα, ρε παιδί μου, μεταγραφές, ρε φίλε. 11 παίκ, άγγλου.
0: Όχι, να σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω. Βάσει με οι μεταγραφές για πρώτη, επειδή είμαι 38 χρονών, ωραία. Όσο μπορώ να έχω δει ποδόσφαιρο και...
1: Μια χαρά είδες. Μια χαρά
0: καλό ποδόσφαιρο. Είδα τον καλύτερο σεντερφόρ στην ιστορία του Ηρακλή που έχω δει εγώ είναι ο Κωνσταντίνου.
2: Βέβαια.
0: Απόψη μου.
2: Σωστό.
1: Ισχύει.
2: Σωστό.
1: Μαζί με τον Ντεμπάι ήταν οι κορυφαίοι.
0: Παλικαράς δεν τον έριχνες κάτω, γκολ όποτε θέλει. Δεν ξέρω αν μας συμφωνεί και ο Κωστής με αυτό.
2: 100%.
1: Είναι πλάκα μου κάνει.
2: Πρέπει να διαφωνήσουμε τώρα.
0: Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
1: Αυτός και ο Ντεμπάς, λέει ο Τζέιμς Ντεμπά.
0: Μπράβο, μπράβο. Σωστά. Βάσει τον. Επειδή άκουσα και τον ρεπόρτερ από εσάς που με τον Τζεζεβίνη, βάσει βιογραφικών οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί. Ειδικά ο τελευταίος, ο μεσοεπιθετικός, ο Λόπεθ, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά.
2: Δεκάρι, ναι.
1: Μπράβο. Οκταροδέκαρο.
0: Οκταροδέκαρο. Κωστή, βάσει των βιογραφικών, η ομάδα πώς τη βλέπεις, δηλαδή και με τον πολύ έμπειρο το ματσάρι που έχει στον πάγκο.
2: Μόνο ο πρόεδρος μπορεί να τα κάνει λίμπα εκεί.
0: Μόνο ο πρόεδρος.
2: Μόνο ο πρόεδρος μπορεί να τα κάνει λίμπα. Εάν πάρει 3 μήνες το αεροπλάνο και φύγει. Φύγει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Φύγει. Δεν ανακατευτεί καθόλου.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Σαν δύο ρε.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δείχνει καλά ακόμα. Η Κηφισιά όμως δείχνει μια χαρά. Και δείχνει ότι νιώθει από μπάλα.
0: Δηλαδή κουτσά στραβά η ομάδα, νομίζω αν πιεστεί κιόλας λίγο, βγουν οι μεταγραφές κιόλας, μπορεί να χτυπήσει και Ευρώπη στην πρώτη χρονιά. Γιατί έχεις brand name, άσχετα που έχεις πέσει έξω αγωνιστικά 3 φορές. Σε ρίξανε.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Θα δούμε στο χορτάρι.
2: Τα λέμε.
1: Να είσαι καλά. Διάλειμμα και να ερχόμαστε.
6: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετροπολής!
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε, η άδεια.

0: αυτοκινήτου και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
3: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
2: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
4: Nexus Facility, παρακαλώ.
2: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Το 2310 και 390 έγινε και πάλι δικά σας. Πάμε στον κόσμο να μην περιμένει, παρακαλώ.
1: Μάλιστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Έλα φίλε, καλησπέρα.
2: Κωστέ, να πούμε λίγα πράγματα για την Πανάθα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κάτω θα σπάσουμε την τηλεόραση. Μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται κάθε χρόνο να γίνονται τέτοια εκδήματα. Η ομάδα πάλι είναι χωρίς σεντερφόρ και χωρίς τερματοφύλακα. Αν από πέρυσι λέμε τον Τετέι να πούμε 15 κιλά υπέρβαρος, άμα επειδή δεν παίρνουν κανένα...
1: Είδα τον πισινό του Τετέι και νόμιζα ότι έβλεπα την ξαδέρφη μου τη Σουλτάνα επάνω στην Άσυρο. Πάρα πολλά κιλά.
2: Μετά, ρε Κώστα, τα λέμε
1: από πέρυσι. Πολλά κιλά.
2: Αυτό το πράγμα... Δεν και καλά, επειδή δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω τι διατροφή κάνει ο Τετέι.
2: Άκουσέ με να σου πω, ο άνθρωπος είναι 15 κιλά υπέρβαρος. Αυτός ο προπονητής, επειδή έχει όρεξη για δουλειά, είναι να τον πετάξει έξω ή να σηκωθεί να φύγει. Άμα νομίζουν ότι θα καταδείξουν το Παναθηναϊκό δημόσιες σχέσεις κάποιοι, επειδή στην εθνική δεν παίρνουν παιχταράδες, άλλως επειδή έχουν οι ομάδες της παράγκας Έλληνες παίκτες στις αντίστοιχες θέσεις, και στη μόνη θέση που δεν έχουν Έλληνα οι άλλες ομάδες του συστήματος είναι center for. Προσπαθούμε να πάρουμε τον Τετέι, να τον κάνουμε σεντερφόρ στον Παναθηναϊκό για να έχουμε παίκτη στην Εθνική. Αυτά τα καραγκιοζδίκια να λείψουν από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα καταντήσουν τον Παναθηναϊκό σαν τους άλλους που κοροϊδεύουμε όλα τα χρόνια. Και αυτός ο τερματοφύλακας που πήρανε, επειδή είναι λίγο καλύτερος με την μπάλα, τα πόδια πάλι το παρακάνει και δεν έχει έξοδο. Μηδέν. Βλαχοδήμος είναι. Ο Βλαχοδήμος της Ισπανίας είναι. Είναι δυνατότερα, ενώ έχει καλά άκρα, έχει κάνει καλές μεταγραφές, έχει γεμίσει το κέντρο, έχει προοπτικές. Στις 9 θέσεις έχει 2 παίκτες σε κάθε θέση. Θα κρεμάνε την ομάδα τώρα στον Άσο και στο 9. Νομίζουν ότι όλοι είναι άμπαλοι να πούμε, που κάθονται και βλέπουν ποδόσφαιρο.
1: Ότι έχει πολλά κιλά ο Τετέι.
2: Τι πολλά κιλά δεν έχει, άκρηξη από πέρυσι είναι δυνατόν τώρα. Αν έκανε προετοιμασία με αυτόν τον προπονητή τον Δανό και έχει μείνει με τα ίδια κιλά και χειρότερα, ο άνθρωπος είναι για την Καλυθέα.
1: Δεν ξέρω, κάτι δεν κάνει καλά με τη διατροφή.
2: Άμα νομίζουν κάποιοι, όπως διαλύσαμε την εθνική μπάσκετ, να το συνδυάσω. Για χάρη του Γιάννη, να πούμε, 15 χρόνια δεν πηγαίνανε να παίζουν παιχταράδες για να παίζει ο Γιάννης, να κάνει συμβόλαια και διαφημίσεις ο Γιάννης και ο κάθε Γιάννης. Δεν θα καταντήσουν και τον Παναθηναϊκό όπως καταντήσανε την εθνική ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Για χάρη κάποιων δημοσίων σχέσεων, να πούμε, και για να προωθούμε κάποιες ατζέντες. Κατάντησε η εθνική να κινδυνεύει να προκληθεί στο παγκόσμιο στο μπάσκετ, επειδή δεν πηγαίναν 15 χρόνια παίχτες. Επειδή δεν θέλανε να γίνουν, να πούμε, νεροκουβαλητές του Γιάννη. Να παίρνει την μπάλα ο Γιάννης και να τρέχει πάνω κάτω για να παίρνει συμβόλαια. Στα ομαδικά αθλήματα είναι κατάτια, είναι ραγιαδισμός, να πούμε, να κάνεις ομαδικά αθλήματα και ειδικά εθνικές ομάδες χατήρι κάποιων παιχτών και κάποιων προπονητών. Με το ζόρι ο Βασίλης να γίνει προπονητής και ο Γιάννης να γίνει ο υπερπαίχτης, να πούμε. Έχει καταστρέψει αγωνιστικά την εθνική μπάσκετ. Και θα μας πούνε και ρατσιστές. Καλό παιδί και φιλότιμο. Αλλά άμα ήθελε να προσφέρει, δεν θα έπαιρνε την μπάλα και θα πήγαινε πάνω κάτω να μου κάνει τον Άσο, να πούμε. 2-10 παίχτες. Έχει ξενερώσει 15 χρόνια ένα σωρό παιχταράδες του μπάσκετ στην εθνική. Έχει 15 χρόνια να κάνει διάκριση εθνική. Εκεί που κέρδιζε την Dream Team. Αυτός ο ραγιαδισμός, να πούμε, και οι walk agendas να λείψουν.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε τίποτα ούτε με τους μαύρους ούτε με τους κίτρινους, αλλά να παίξουν, να αξίζουν και να προσφέρουν αγωνιστικά. Και ειδικά στα ομαδικά αθλήματα. Όχι να γίνονται οι ομάδες έρημο για να φαίνονται κάποιοι παίκτες, για να κάνουν κάποιοι τις πολιτικές τους. Έχουμε το καλύτερο αριστερό μπακ, τον Κυριακόπουλο, και δεν έπαιζε στην Εθνική για να παίζει ο Τσιμίκας, ο βετεράνος. Και τα τρελά μωρά. Πήγαν όλα τα χωριά της Καραϊβικής, να πούμε, οι Παρθένες, νήσι, όλοι πήγανε στο Μουντιάλ και δεν πήγε η Εθνική, και έχουμε ακόμα τον Ασπρομαλιά εκεί για προπονητή. Για να κάνουν πάρτι με ρατζαρί.
1: Πάμε! Τάνι, τα έπες όλα. Κόκκινε, δεν βλέπω να απαντάς.
0: Γιατί να απαντήσω?
1: Έλα, δεν
0: θέλει. Ενοχλείται.
1: Γιατί πάρε τον επόμενο. Τι ναι. Γράφει, κάτι γράφει τώρα εκεί.
0: Παρακαλώ.
1: Συνταγή είναι, τι είναι.
0: Ναι, δεν κατάλαβα.
1: Ξέρω εγώ. Καλησπέρα. Έχει άειλη.
0: Εννοείται.
1: Α, καλησπέρα, φίλε, ναι.
3: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
3: Γεια σου, Κωστή, γεια σου, Γρηγόρη.
1: Καλώς.
0: Γεια σου.
3: Γεια σας. Να υποθέσω τώρα ότι ο προηγούμενος Παναθηναϊκός είπε, αν άκουσα καλά, ότι το καλύτερο αριστερό μπακ της Εθνικής είναι ο Κυριακόπουλος και ότι οι συστημικές ομάδες, μίλησε για συστημικές ομάδες, αλλά εξαίρεσε τον Παναθηναϊκό, να υποθέσω.
1: Ναι.
3: Αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
3: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Όλα θα τα ακούσουμε. Και κάτι ακόμα, μια ερώτηση. Επειδή σας παρακολουθώ χρόνια, αλλά δεν το θυμάμαι αυτό. Είχατε στο παρελθόν ανθρώπους να παίρνουν από την Αθήνα στο Μετρόπολης και να μιλάνε για το. Να σχηματίζουν άποψη για τον ΠΑΟΚ?
1: Βεβαίως. Όχι.
3: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Τι εννοείς να σχηματίζουν? Να εκφράζουν.
3: Ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, κάποιος πήρε τηλέφωνο προηγουμένως από το.
1: Από το Κολωνάκι.
3: Από το Κολωνάκι, ναι. Και καλά, εντάξει, εκτός του ότι δεν ήξερε ότι ο Άλλη δεν είναι σεντερφόρ. Δεν το συζητάω αυτό. Προφανώς έχει άποψη για κάποιον.
0: Εξτρέμ. Ορίστε. Εξτρέμ.
3: Εξτρέμ, ναι. Απλά εντάξει. Μας τον είπε σεντερφόρ. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει μια. Εντάξει, μια επιθυμία από. Φαντάζομαι είναι αθηναϊκή ομάδα ο συγκεκριμένος.
0: Ολυμπιακός.
3: Ολυμπιακός, έτσι. Μάλιστα. Εγώ πάντως, άμα ήμουν Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Θα ήμουν λίγο πιο ανήσυχος για το μάτι της επόμενης εβδομάδας και της μεθεπόμενης, παρά να ασχοληθώ για τον ΠΑΟΚ. Με την τελευταία εικόνα του Ολυμπιακού. Στα τελευταία δύο φιλικά.
0: Ολυμπιακός δεν είναι καλά, φίλε.
3: Εντάξει. Απλά βλέπω τέτοιο. Βλέπω μία.
0: Δεν επηρεάζουν τα φιλικά.
3: Τα προβλήματα του ΠΑΟΚ τα βλέπουμε, αλλά δεν θυμόμουν στο παρελθόν να ενδιαφέρονται τόσο πολύ οπαδοί του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού και να παίρνουν και σε Θεσσαλονικιώτικο ραδιόφωνο για να μιλάνε για τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Δεν ξέρω, Γρηγόρη, εσύ το θυμάσαι, Κωστή, εσύ.
1: Φίλε, το ίντερνετ έχει προχωρήσει τη ζωή. Τα πριν 10 χρόνια ήταν αυτά άγνωστα για μας.
0: Δεν χαίρεσαι.
3: Εγώ, ναι. Πάρα πολύ. Και ξέρεις, Γρηγόρη, να σου πω κάτι άλλο. Ξέρεις τι με χαροποιεί ιδιαίτερα φέτος, το οποίο δεν συνέβαινε πέρσι. Και αυτό που σου λέω, το λέω πραγματικά, με κάθε ειλικρίνεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ που γενικότερα υπάρχει μια εικόνα, δεν θα πω υποτίμησης, αλλά το ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ξεκινήσει καλά και δεν θα πάει καλά. Πέρσι που ειδικά στο διάστημα που έπαιζε καλή μπάλα και συζητούσαν όλοι για το ότι έπαιζε την καλύτερη μπάλα, ήμουν ιδιαίτερα ανήσυχος και όλη αυτή η ανησυχία βγήκε. Νομίζω ότι το να σε υποτιμάει ο αντίπαλος, μόνο καλό μπορεί να σου κάνει σένα τον ίδιο. Κακό αποκλείεται.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Ποιος είπε ότι υποτιμάται ο αντίπαλος? Ότι ο ΠΑΟΚ υποτιμάται.
0: Επειδή βγήκε ένας του φίλου.
1: Επειδή βγήκε ένας στο ραδιόφωνο και μίλησε έτσι, πάει να πει ότι η εταιρεία του Ολυμπιακού ή οι μάνατζερ ή οι προπονητές υποτιμάνε τον ΠΑΟΚ.
3: Όχι, δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκεκριμένο. Αναφέρομαι γενικότερα σε μια εικόνα που υπάρχει. Εντάξει, ότι.
1: Εγώ την πρώτη τελευταία συνέντευξη, μάλλον που άκουσα από τον Καραπαπά, είπε ότι ουσιαστικά η αντιπολίτευσή μας είναι ο ΠΑΟΚ πλέον. Αυτό άκουσα από τα χέρια του.
0: Έχει δυναμώσει εξαγωνιστικά.
1: Εξαγωνιστικά του παίρνει. Διαιτητές, του παίρνει ενώσεις. Ομάδα έχει φτιάξει. Ακαδημίες τις καλύτερες έχει. Πώς.
3: Υπάρχει μια γενική.
1: Δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Μα τον ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να τον υποτιμήσει και με τον Βουλινό. Είχε μια άλλη δυναμική.
3: Μιλάω περισσότερο για το κομμάτι το μεταγραφικό, στο οποίο όντως υπάρχουν θέματα. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Τα οποία νομίζω ότι σε ένα βαθμό θα επιληθούν. Αλλά γενικότερα βλέπω μια τάση ότι για κάποιο λόγο φέτος περιμένουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα τα πάει καλά. Σου ξαναλέω, εμένα δεν με πειράζει προσωπικά να σου πω την αλήθεια. Και φίλους έχω άλλων ομάδων οι οποίοι μου έχουν πει τα αντίστοιχα. Μάλιστα, φίλος έξι.
1: Αυτά είναι και από δικά σας μέσα, και από δικούς σας ανθρώπους, και από δικούς σας ρεπόρτερ, και από δικούς σας φιλάθλους, οι οποίοι ανήκουν στην πλευρά του Μιστακίδη και υποτιμάνε.
0: Και δεν θέλω να.
1: Και αυτό εδώ βγαίνει προς τα έξω και παίρνουν και οι άλλοι. Υπάρχει μια τέτοια τάση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
3: Έχω φίλο αεξία μου, ο οποίος μου είπε, μου λέει, έχω την εντύπωση ότι back to back θα κάνουμε. Τον μόνο που φοβάμαι φέτος είναι ο Παναθηναϊκός. Του λέω τόσο σίγουρο.
1: Στο χορτάρι, τα λέμε. Στο χορτάρι.
0: Ετοιμάζει πρόταση για Κουλιαράκι η Ρώμα.
1: Η Ρώμα.
0: Παρακαλώ. Χτες το έλεγα, σήμερα ακούγεται, παρακαλώ.
1: Πάμε.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
0: Δεν έλεγα ότι θα πάει στη Ρώμα. Ότι κάποιος κρίνεται από την πορεία του και όχι από μια χρονιά. Παρακαλώ.
4: Ο Τάσος είμαι από πολύ παθιέβεια.
0: Έλα, φίλο μου.
4: Λοιπόν, κάνω μια έκκληση, γιατί έχω παρατηρήσει ότι έχετε κι εσείς Το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλές φωτιές είχατε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Και θύματα είχαμε δυστυχώς.
4: Και θύματα. Λοιπόν, κάνουμε έκκληση γιατί έχει πάρει δυνατούς αέριδες.
1: Έχει αέριδες που κάτω, νότια Εύβοια.
4: Έχει πάει, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ.
1: Πάντα έχει εκεί. Εκεί αέριδες έχει πάντα.
4: Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν έκκληση, δεν ανάβουμε καθόλου και για κανένα λόγο φωτιές, να μην έχουμε καθόλου, έχει πάει καλά το πράγμα μέχρι στιγμής, να το κρατήσουμε έτσι σε καλά επίπεδα, να μην έχουμε τραγωδίες και φωτιές. Κωστή,
1: ναι.
4: Σου βάζω φαβορί για άνοδο στην Super League 2, τη Νέα Αρτάκη.
1: Ποιος είναι προπονητής?
4: Ο Μαγκαφίνη.
1: Ε?
4: Έλα.
1: Ο Μαγκαφίνης δεν είναι εκεί?
4: Ναι, ο Μαγκαφίνης έχει πάει.
1: Στην Αρτάκη πήγαινε.
4: Έχει κάνει κινήσεις, επειδή παρακολουθώ, το βλέπω να πάει να χτυπήσει άνοδο.
1: Μπορεί.
4: Και θέλω και να μου πεις και μια γνώμη για Super League 2. Τι βλέπεις, πώς, ποιους βλέπεις να ανεβαίνουν?
1: Φίλε, το έργο από εκεί μπερδεμένο. Έχω Πανιόνιο, έχω Πασεραϊκό με Τσιμπανάκο Μαύρο Πίτ, έχω Μαρκόπουλο με Γκαγκάτσι Σούλη. Έχω πολύ πράγμα.
0: Δύο εκατομμύρια μπάσκετ.
1: Ναι. Θα γίνει πρωταθληματάρα.
4: Εγώ βλέπω μια τετράδα Πανιόνιο, Πανσεραϊκό, Νικηβόλου και Μαρκό.
1: Ναι, αυτοί οι τέσσερις θα γίνουν πρωταθληματάρα.
4: Μεταφορικά δεδομένα, έτσι.
1: Σήμερα αυτοί οι τέσσερις θα παίξουν για δύο θέσεις. Δεν θα παίξουν.
4: Ναι,
1: για δύο. Ωραία. Ενιαία Β' Εθνική, όπως παλιά, 16 ομάδες.
4: Έτσι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
4: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ωραία Β' Εθνική. Έτσι.
4: Σας χαιρετώ, φιλιά πολλά.
1: Και θα έπρεπε να τη βλέπουμε στην Ε3 όλη η οικογένεια τη Β' Εθνική. Έπρεπε να είναι στην Ε3.
0: Παρακαλώ.
1: Ή σε κάποιο Open ή κάποιο Ε2 κάπου να ήταν. Καλησπέρα, ναι. Και να τους δίνανε και περισσότερα λεφτά.
0: Και λεφτά ο Κίκος 5.000.
1: Έτσι. Πάμε, φιλέλα.
5: Καλησπέρα, κύριε.
1: Καλώς τον.
5: Δεν μου λέτε για τον Ολυμπιακό που πήρε από το Κολωνάκι.
1: Ναι.
5: Που δεν ήξερε καν ότι ο Άρη είναι αριστερό εξτρέμ. Θα μας πει για την Νότιχαμ που κάνουν εσωτερικές μεταγραφές.
1: Για την Νότιχαμ Μπέ, τον Ολυμπιακό λες. Για την Νότιχαμ Μπέ.
5: Φυσικά.
1: Ναι.
5: Νότιχαμ Μπέ, ο Ολυμπιακός. Ναι,
1: αλλά με αυτό το τρίκ μπορεί να κάνει Ολυμπιακός μεταγραφές, μόνο Ολυμπιακός τέτοιες μεταγραφές.
5: Φυσικά. Δεν το σχολιάζω. Τέλος πάντων.
1: Δεν μου λες.
5: Να μιλήσω για το. Έλα, Γρηγόρη.
0: Ειλικρινά θέλω. Αν μπορούσε να το κάνεις εσύ αυτό, θα σε χαλούσε.
5: Όχι πιθανόν, αλλά να έπαιρνε κάποιον αξίας.
0: Δεν νομίζω να είναι και αμελητές ποσότητες αυτοί που παίρνουν.
5: Πέρσι ακούω ο Κωστής που λέει ότι φέτος ο Ολυμπιακός δεν τον βλέπει να πατάει καλά. Πέρσι που πάλι κάποιος πήρε, δεν ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν με ενδιαφέρει καν. Έτσι. Δεν πήγανε καλά. Σωστά. Δεν πήρε το.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρτο έχει χάσει.
5: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε και στον Γρηγόρη. Ποια είπες πριν, την Τέιλορ Σουίφτ? Για το σινεμά, για το... Πες το μωρέ.
0: Την Γκρέισι Γουάιτ, ρε φίλε.
5: Α, οκ. Δεν μου λες, αν ήμουν εγώ Γκρέισι Γουάιτ, πώς τη λένε, δεν την ξέρω. Και σε έβλεπα να με περιμένεις έξω από τον κινηματόγραφο. Δεν θα έφευγα τρέχοντας.
1: Φίλε, άλλο είχαμε πει ότι δεν υπάρχει φυσιολογικός άντρας με τη θέλησή του. Και όχι γιατί θέλει να κάνει το χατήρι στη γυναίκα του ή στη συμβία του κτλ. Θα κάτσει να δει την Οδύσσια 3 ώρες χωρίς διάλειμμα.
5: Ναι, σκέψουμε τον κόκκινο. Γρηγόρη, χαριτολογώντας, ε.
0: Ναι, εδώ εσένα σε βλέπουν και λιποθυμάνε.
5: Πάμε. Όχι, δεν με βλέπουν.
1: Μπορεί να κάτσει, ρε φίλε, 3 ώρες σε μια καρέκλα συνέχεια.
5: Έλαντε. Και κάτι τελευταίο. Είπες για το Σέμο που έβαλε γκολ. Πώς το λέγανε εκείνο τον έγχρωμο, τον Εμπαπέ, που βάλε κατά λάθος με το γόνατο στην Τούμπα? Γκολ.
1: Το Σαμάτα λέει.
0: Δεν λέγεται έγχρωμος. Είναι μαύρος.
1: Μαύρος, όχι έγχρωμος.
5: Είναι
1: ρατσιστικό αυτό.
0: Λάθος, είναι ρατσιστικό.
1: Είναι η έκφραση λάθος.
5: Το μαύρος είναι ρατσιστικό.
0: Λάθος κάνεις, φίλε.
5: Εντάξει, ωραία, μαύρος.
0: Μαύρος. Εσύ είσαι λευκός, ο άλλος είναι κίτρινος.
5: Ναι, ο Εμπαπέ, εκείνος που είχε να κάνει σουτ, τη βρήκε κατά λάθος με το γόνατο και μπήκε γκολ.
1: Ο Σαμάτα. Τον πάρουν στον Όφη τώρα.
5: Ο Σαμάτα.
1: Ναι.
5: Τι λες, μπρε. Δεν βάλατε γκολ και δείστε μηδέν ένα στην Τούμπα που το έβαλε κατά λάθος με το γόνατο.
1: Δεν έγινε ποτέ κατά λάθος με το γόνατο.
6: Για τον Ηρακλή λέει, ρε.
1: Ο Πορτουλίδης και βάλει.
6: Ο Πορτουλίδη λέει, ρε.
1: Και δεν ήταν μαύρος ο Πορτουλίδης.
5: Κωστή με τίποτα.
1: 0-1 και θα έλεγε 0-2. Άστο.
6: Καλά, και ο Πορτουλίδης μπάλα πολύ δεν ήξερε να πούμε.
1: Λάθος κάνεις.
5: Καραβιές, ναι. Καραβιές εγώ βλέπω στον Ηρακλή.
1: Καραβιά ήταν ο Λαβάλ, ο Γκάρμπα Λαβάλ και άλλοι.
5: Δεν ξέρω πολύ.
1: Ο Κατσίμπα.
5: Πολύ καραβιά. Πολύ καραβιά βλέπω. Δεν θέλω να πω άλλα.
1: Στον Ηρακλή.
5: Ναι.
6: Λόγω Κόντι, φίλε, το λες.
5: Φυσικά.
6: Α, για, κατάλαβα που το πας, γι' αυτό.
5: Ναι, πολύ καραβιά βλέπω.
1: Έχει τον νου στην έφτωπη αγωνιστική, μη χάσει από μια καραβιά, πρόσχε.
5: Πρέπει να σκάσω. Ποδόσφαιρο είμαι. Θα κερδίσει, θα χάνει. Δεν είμαι ο αίτητος που ήμουνα κάποτε. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά κάτι δεν πάει καλά και με τις αποχωρήσεις. Καραβιές βλέπω εκεί πέρα να έρχονται. Έχετε το νου σας.
1: Ναι, έχω τη ανησυχία.
5: Καλό απόγευμα.
6: Καλό απόγευμα.
1: Έφυγε και ο Αυγερινός από την κυρία Καριστιανού.
6: Η Καριστιανού, φίλε, σε είχα πει. Είπε ψέκασμα εκεί πέρα.
1: Παρακαλώ.
6: Έλα, φίλε, ναι. Θα ακούς Ραπτόπουλο εσύ και τέτοια θέματα κοινωνικά. Πώς ακούω σ' άλλα, άκου για Καριστιανού, το ξέρω το έργο. Δεν πρόκειται να στεριώσει άνθρωπος.
1: Να δούμε.
6: Πρε, τι να δούμε. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
6: Καλώς τον.
7: Για τον Αλαφούζο, τι γνώμη έχεις, κύριε Ραπτόπουλε?
6: Την καλύτερη.
7: Είναι που έδωσε 200.000 που τα έδωσε αυτός.
6: Τα έδωσε πριν στους πολίτες που δεν έδωσε η πολιτεία. Και τους φώναξε ο άλλος στο Υπουργείο να πούμε που ήταν στο
1: προεδρικό
6: μέργαλο και τους έκανε χειραψία χωρίς να έχει τάλιρο η χειραψία μέσα.
7: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Τι είναι, ρε.
7: Πού τα βρήκε ο Αλαφούζος?
6: Τι είπατε?
7: Πού τα βρήκε ο Αλαφούζος?
6: Τα 200.000.
1: Επιχειρηματίας.
7: Ναι.
6: Τα είχε φτιάξει με μια γριά και του τα έδωσε επειδή ήταν καλός εραστής. Τι ρωτάς, ρε φίλε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Πού βρήκε ο Αλαφούζος 200.000 και με ρωτάς?
7: Είναι οι εθνικοί ευεργέτες. Ο ένας τα δίνει στον άλλον. Και έτσι είναι οι εθνικοί ευεργέτες. Κατάλαβες?
6: Σε χάλαγε εσένα δηλαδή να υπήρχαν οι Νάσου Πολίστας και να υπήρχαν 5 εθνικοί ευεργέτες να σου δίνουν από 200.000.
1: Να ρωτήσω κάτι.
7: Και βάζωσαν τα χώματα, βάζωσαν τα κόκαλα από τα παιδιά και κατηγορείς την Καριστιανού.
6: Εσύ τι είσαι, ψηφοφόρος Καριστιανού?
1: Περίμενε.
7: Όχι, δεν είμαι, αλλά δεν είναι σωστό.
6: Γιατί δεν είναι σωστό?
7: Και τα παιδιά. Και κατηγορείς μέρα νύχτα την Καριστιανού.
6: Δεν τη χωνεύω, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει.
7: Καλά κάνεις και δεν τη χωνεύεις, αλλά μην την κατηγορείς.
6: Δεν την κατηγόρησα, λέω δεν τη συμπαθώ.
7: Εσύ πας μόνο Μητσοτάκης και ξέρω.
6: Καλά κάνω, ρε φίλε. Όχι, θα πάω με τους ψεκασμένους. Όχι, θα πάω με τους ψεκασμένους εγώ.
7: Μην το παίζεις.
6: Άσε, ρε φίλε, τώρα με τους ψεκασμένους τώρα μεσημεριάτικα.
7: Τον Αλαφούζο, ποιος τα έδωσε τα λεφτά, μπορείς να μου πεις?
6: Πιανούλα, λέει, το Αλαφούζο. Είναι φτωχός ο Αλαφούζος. Έκανε μια διάρρηξη την Αλφα Μπανκ να πούμε και πήρε 200.000, ναι, και τα έδωσε. Άσε, ρε φίλε, πάμε παρακάτω. Πού βρήκε τα λεφτά ο Αλαφούζος, με λες τώρα? Για να δώσει 200.000 δωρεά. Α, ψηφοφόρος της Καριστιανού.
1: Είναι σαν να ρωτάω στο Στρατόπουλο γιατί έδωσε 5 ευρώ μπουμπουάρ. Πού τα βρήκε?
6: Μπουμπουάρ. Είσαι, λέει, Μητσοτάκης, λέει. Τι πάθαμε.
1: Ότι είσαι, είσαι. Ναι.
6: Εάν με βάζανε ένα πιστόλι στον Κρόταφο και έπρεπε να ψηφίσω κάποιον από αυτού, το Μητσοτάκη, εγώ και δεν θα ψήφιζα. Ποιο θα ψήφισα, το Βελόπουλο?
1: Κρίμα που δεν
6: εκπέμπει. Όχι, άμα σου βάζανε ένα πιστόλι εδώ, ποιο θα ψήφισε? Έναν.
1: Το όπλο.
6: Ρε, δεν μιλά.
1: Το όπλο.
6: Το αυτό δεν απάντησε. Σου βάζω ένα όπλο εδώ ένα. Και λέει, πρέπει να ρίξει μία ψήφο. Πότε ρίξει?
1: Μην κάνει το βλάκα.
6: Εγώ δεν κάνω το βλάκα.
1: Ευφύης.
6: Βρε, τι ευφύης
1: να είναι. Για να λέω το όπλο, να σου λέει πολλά.
6: Το όπλο, τι το όπλο?
1: Το όπλο.
6: Ρε, δεν απάντησε αυτή.
1: Απάντησε.
6: Είναι απάντηση αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Σου βάζουν εδώ και λένε ψηφίζει έναν. Έναν. Άσε, ρε κόκκινε, δεν απάντησε αυτή. Υποχρεωτικά ψηφίζει, από ποιο ψηφίζει?
1: Δεν θέλω να μιλήσω.
6: Δεν θέλω να μιλήσει. Δεν θέλω να μιλήσουν αυτοί εδώ.
1: Έχω το δικαίωμα.
6: Όχι, δεν έχει το δικαίωμα.
1: Ποιο είναι αυτό?
6: Όταν κάνει κριτική, να πούμε, θα έχει και επιλογή.
1: Έχω κάνει επιλογές τόσα χρόνια.
6: Ρε, σε βάζει εδώ ένα ένα όπλο και σου λέει πρέπει να ρίξει μία ψήφο σε όλου αυτού.
1: Είπα, τώρα δεν θα δηλώσω τίποτα.
6: Άσε, ρε φίλε, τώρα.
1: Θα κάνω ό,τι νομίζω.
0: Θα κάνω ότι νομίζω εγώ και δεν δηλώνω τίποτα.
6: Μάλιστα.
0: Πείτε ό,τι θέλετε.
6: Δεν δηλώνει τίποτα.
0: Φανταστείτε ό,τι θέλετε.
6: Θα απεφανθεί δικαιοσύνη. Αυτά είναι. Άποψη δεν έχει.
0: Την κρατάω για μένα.
6: Θες να κάνουμε, εκπομπή αύριο με το όπλο, υποτίθεται, θεωρητικά, ή αψηφίσεις. Αψηφίσεις έναν. Υποχρεωτικά. Όχι, δεν πάω να ψηφίσω, εγώ δεν πάω. Εγώ να πάω χρόνια. Έτσι.
0: Γιατί πότε πήγες?
6: Δεν πάω, βαριέμαι. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι.
8: Καλησπέρα.
6: Έλα, φίλε, ναι.
8: Από Θεσσαλονίκη περνώ, Νίκος.
6: Έλα, Άντρης. Ναι.
8: Μετά απορούν κάποιοι γιατί είστε το καλύτερο ραδιόφωνο. Από τη στιγμή που συζητάτε όλα τα θέματα, επιλύνετε όλα τα θέματα, μιλάτε για όλες τις ομάδες, πώς είναι δυνατόν να μην σας ακούνε?
6: Εντάξει, τώρα παλιά δεν το λέγαμε γιατί δεν είχε ίντερνετ. Τώρα εδώ πρέπει να ανοίξουμε τη... Και μάλιστα κάναμε και μία έρευνα εδώ το πρωί. Αν θέλετε να μιλάμε περισσότερο για αθηναϊκές ομάδες, για ΠΑΟΚ, για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κτλ. Και ψήφισαν 60%, μιλάτε περισσότερο για ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει
0: ελπίδα. Δεν μιλάμε που δεν μιλάμε.
6: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει ελπίδα.
6: Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Για συνέχισε, ναι. Χάθηκες.
0: Τι είπανε?
8: Ήταν να μιλάτε για συγκεκριμένη ομάδα. Από ύστερα, όταν ανοίγουν οι γραμμές, ο καθένας παίρνει τηλέφωνο από όπου θέλει και λέει την άποψή του.
6: Έτσι, έτσι.
8: Και αυτό είναι το καλό που έχετε εσείς σαν ραδιοφωνικός σταθμός. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω για τον ΠΑΟΚ λίγα πράγματα. Για μία ακόμα φορά οι μεταγραφές καθυστερούν. Για μία ακόμα φορά στεκόμαστε άτυχοι με έναν πολύ καλό παίκτη που θεωρώ εγώ κατά την άποψή μου, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο μάτς. Δεν ξέρω τώρα, το αυριανό μάτς είναι λίγο επικίνδυνο θα έλεγα, όσο και πολύ. Το μόνο καλό που είδα στο φετινό ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς είναι ότι τα παιδιά είχαν λίγο τα πόδια τους, ήταν λίγο πιο ξεκούραστα σε σχέση με όλες τις χρονιές που μάθαμε με τον Λουτσέσκου.
6: Δεν το φοβάμαι το μάτς την Πέμπτη.
8: Δεν το φοβάσαι.
6: Καθόλου. Είδα κάποια τρίκ του προπονητή και το στυλ του παιχνιδιού που θα παιχτεί στην Τούμπα λογικά βολεύει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός είναι Ιταλός. Χρόνια ήταν στην Ισπανία, σωστά, προπονητής.
6: Ναι.
8: Το Ισπανικό με το Ιταλικό ποδόσφαιρο διαφέρουν πάρα πολύ, θεωρώ.
6: Πιο απάνω το Ισπανικό, υποβαθμισμένο το Ιταλικό, καλά είναι εκεί. Ωραία. Που ήταν. Ναι.
8: Ποιο στυλ διαλέγει αυτός με αυτό που είδες, το λίγο που είδες?
0: Ούτε Ιταλικό.
6: Κοίταξε, κοίταξε.
0: Αυτός, φίλε, θυμίζει.
9: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Θέλεις να σε ακούσουν
11: και να την ακούσουν
10: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
11: On Air Media Group.
10: Η καλύτερη σου.
12: Θα διαλέ.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 90,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια.

0: χρόνια, η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: Πινίδες, πινίδες, κυρία αγαπητή φίλη του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Μουσική υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Πολίτης για το επόμενο δίωρο. Ετοιμαστείτε ό,τι κάνετε να τα αφήσετε στην άκρη. Συντονιστείτε γιατί δεν θα τα πάμε καθόλου καλά μου από ό,τι φαίνεται. Γιατί ο ήλιος μπορεί να πέρασε όπως πέρασε, αλλά μάλλον μας αφήνει με πολύ άσχημες αναμνήσεις από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. Είναι οι τρεις νεκροί από τις πυρκαγιές σε Ρέθυμνο και Γήθιο, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Υπάρχουν κενώσεις χωριών, απεγκλωβισμοί δια της θαλάσσεως. Αυτά βέβαια γίνονται στην Κρήτη και αναμένεται από εδώ και στο εξής τα μποφόρια να πιάσουν πάνω από 10 βαθμούς. Λέει, για 11 λέει η μετεωρολογική υπηρεσία. Μπήκαμε λίγο άσχημα γιατί τα γεγονότα τρέχουν. Μόλις πριν από λίγα λεπτά είχαμε αυτές τις άσχημες ειδήσεις με τρεις νεκρούς στις πυρκαγιές. Αυτά δυστυχώς είναι γεγονότα και ειδήσεις οι οποίες δεν θα θέλαμε ούτε να τις μεταδίδουμε ούτε να τις διαβάζουμε, αλλά από ό,τι βλέπετε η μήνη η οποία υπάρχει του καιρού εδώ και όχι μόνο μας φέρνουν μερικές φορές εκτός προγράμματος, μάλλον όλες τις φορές εκτός προγράμματος. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε, γιατί δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα η οποία προσπαθούμε να βρούμε κάποια καλή είδηση, η οποία δύσκολα τη βρίσκουμε. Εκτός αν έχετε εσείς καμία καλή είδηση, να την συζητήσουμε μαζί. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Στο 54.301, όχι 3.40, που το βρήκα εγώ αυτό. Λοιπόν, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Γαμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι εν αρχή. Κυρίες και κύριοι, τώρα περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας έρθει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα ελαφριά, να πούμε, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο τα ελαφριά. Δεν είναι ελαφρύ βέβαια αυτό που θα σας πω, γιατί είναι για πάρα πολλά λεφτά. Το ποδόσφαιρο, πριν πάμε στα χοντρά, έτσι να πάμε λίγο μια επιγραμματικά στα χοντρά των ειδήσεων και μετά θα αναλωθούμε σε άσχημες ειδήσεις δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα το ποδόσφαιρο διάγει ίσως την καλύτερη του περίοδο. Την καλύτερη του περίοδο, που σημαίνει ότι τα λεφτά είναι πολλά και ιδίως όταν φτάσαμε σε ένα σημείο, γιατί το βλέπουμε αυτό το πράγμα, κυρίες και κύριοι, έτσι, έχει να κάνει βέβαια με το ηθικό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Θα μου πεις ποδόσφαιρο και οικονομική ευμάρεια γίνεται, εντάξει δεν είναι έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, έχει φτάσει σε σημείο η ίδια η FIFA δια του προέδρου της, του Gianni Infantino, να εκβιάζει σε εισαγωγικά τις ομάδες για να πουληθεί το παγκόσμιο κύπελο. Και φυσικά με το αζημίωτο, όχι με το αζημίωτο, 4 φορές παραπάνω από την, την μέχρι τώρα αποζημίωση που εκλαμβάνουν όλες οι ομοσπονδίες. Δηλαδή αν παίρνανε 2,7 δις θα πιάσουν τα 10, κυρίες και κύριοι, που σημαίνει χαρά σε Ευαγγέλια. Προφανώς περιμένουν, έχουν αποσταλεί τα πάντα όλα στις ομοσπονδίες, αν εγκρίνουν το σχέδιο πώλησης, δηλαδή του παγκοσμίου κυπέλλου, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν γίνει δεκτό, δεν θα υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση. Γιατί σου λέει τώρα, φίλε, εσείς παίρνετε αυτά που παίρνετε, τη βγάζετε έτσι πως τη βγάζετε, αλλά να ξέρετε, πλέον έρχεται ο καιρός όπου οι 211 ομοσπονδίες μέλη της FIFA θα λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Πολύ καλά ακούσατε. Αν εγκριθεί το σχέδιο πώλησης του παγκοσμίου κυπέλλου, και προειδοποιεί ότι υπάρχουν μόλις 2 μήνες για να αποδεχτούν την πρόταση. Η τελική πρόταση, μάλλον η τελική απόφαση θα είναι στις 19 Σεπτεμβρίου. Θα ξέρουμε εάν πουλήθηκε το παγκόσμιο κύπελλο ή όχι. Το πακέτο χρηματοδότησης του συνολικού ποσού ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια εάν οι ομοσπονδίες αποδεχτούν την πρόταση. Εάν την απορρίψουν, τα έσοδά τους θα ανέλθουν στα 2,7 δις δολάρια, δηλαδή 75% λιγότερα. άλλο να παίρνει 2,7, έτσι 2,5, και άλλο να τετραπλασιάζει τα έσοδά σου. Για να δούμε. Υπάρχει βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Και φυσικά αυτό συμβαίνει στα. Γιατί εμείς εδώ πέρα δεν χρειάζεται για να μαρτυρήσουμε. Μαρτυράμε χωρίς να μας δίνουν. Θα πηγαίναμε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, αν λάβουμε και υπόψη την πρόσφατη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, τέλος πάντων αυτός που κάνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που κάθεται και λέει ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να πολεμήσεις, να αντισταθείς. Στείνεσαι στον εχθρό και περνάς μπέικα μετά και τα υπόλοιπα χρόνια. Αν θεωρεί ότι αυτός είναι τον μπέικο, φυσικά αυτός. Και αυτός τι να κάνει ο καημένος, παίρνει 10.000 το μήνα χωρίς να κάνει τίποτα. Ξέρετε τι δυστυχία είναι αυτό το πράγμα. Να μην είσαι αποδοχής, να παίρνεις 10.000, να είσαι πρόεδρος, ξέρουν όλοι τι ο πρόεδρος έγινες και πώς έγινες. Και σου λέει, φίλε, τώρα είμαι εγώ 5 δηλώσεις θα κάνω το χρόνο, 5 εθνικές εορτές, μια γιορτή δημοκρατίας 6, να έκανα σουμουτού, ξέρω εγώ 7, και ο Θεός είναι μεγάλος. Πολύ μεγάλος. Τέλος πάντων, έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Τελικά αρχίζει και αρέσει ο ρόλος του Ιούδα, από ό,τι έχετε καταλάβει, έτσι. Γίνεται πλέον. Πώς το λένε, ίνδαλμα ο Ιούδας. Έχω την εντύπωση ότι κάτι αγάλματα τα οποία έχουν και του Χριστού και της Παναγίας, ξέρω εγώ, όλα αυτά θα αντικατασταθούν, ξέρετε, με τον Ιούδα κατά κάποιο τρόπο. Ή θα, έτσι, θα είναι κοντά σε αυτούς και ο Ιούδας. Κάπως έτσι πλέον, γιατί έτσι πώς έχει μεγαλώσει η κοινωνία, με τον τρόπο που έχει μεγαλώσει, όλοι ξέρουμε ποιος ήταν ο Ιούδας, ποιος ήταν ο ρόλος του, και προφανώς πλέον αρέσει, γιατί όλοι αμείβονται. Φυσικά το τέλος δεν ξέρανε. Και οι δύο όμως είχαν το ίδιο τέλος. Άρα ο άλλος προτιμάει καλύτερα να πεθάνω τίμιος και φτωχός ή να πεθάνω πλούσιος και άτιμος. Ας πούμε άτιμος, και αυτό είναι συσσαγωγικά. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτό το πράγμα. Το πώς θα ήθελες να πεθάνεις. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Τώρα έχουμε βέβαια και στην Θεσσαλονίκη μας περίεργα πράγματα να συμβαίνουν, όπου υπάρχει ο παίκτης για τον Άρη με το όνομα Ράφα Μυρ, έτσι, ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους εκλεκτούς, ο οποίος είναι να έρθει. Αλλά υπάρχει ένα αλλά, το οποίο αναφέρει ισπανικό δημοσίευμα, κυρίες και κύριοι, ότι με την ABC Sevilla, από εκεί δηλαδή, ο Άρης έχει έρθει σε συμφωνία με τον 29 χρονών δηλαδή, ισπανό επιθετικό της Σεβίλης, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει την μεθόδο. Ο Μύρ είναι 1,90, κορμάρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν τον θυμάστε αυτό, να. Είναι κορμάρα, πραγματικά κορμάρα. Είναι ωραίος παίκτης. Ωραίος παίκτης, αλλά θα σας πω τώρα βέβαια. Έχει αγωνιστεί και στη Γουλφς, σε Βίλη, Βαλένθια, Ουέσκα. Έχει δηλαδή, το έχει το πέγραμμα. Τώρα βέβαια, η υπόθεση βέβαια του Ισπανού επιθετικού είχε απασχολήσει το τελευταίο διάστημα και εκτός αγωνιστικών χώρων, λόγω της δικαστικής εκκρεμότητας που υπήρχε εις βάρος του. Ο ποδοσφαιριστής είχε ασκήσει έφεση σε πρωτόδικη απόφαση για υπόθεση βιασμού και περίμενε την απόφαση του δικαστηρίου της Βαλένθια προκειμένου να γνωρίσει τα επόμενα βήματα της καριέρας του. Όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα, η τελευταία εξέλιξη της υπόθεσης του επιτρέπει πλέον να ταξιδέψει και να συνεχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα στο εξωτερικό. Πέρσι αγωνίστηκε ιδανικό στην Έλτσε, με την οποία μέτρησε 8 γκολ σε 27 συμμετοχές. Ο Άρης από την πλευρά του συνεχίζει φυσικά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό με στόχο τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ρόστερ. Τώρα αυτό εδώ εγώ δεν το βλέπω και μεμπτό, αλλά είναι και μεμπτό εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι, να κατηγορήσει για κάτι, να μην υπάρχει τελεσίδικο και να σε δίνουν το δικαίωμα να βγεις έξω, γιατί προφανώς δεν θέλουν να είσαι εκεί μέσα, για τον βιασμό. Είναι ένα θεματάκι το οποίο θα έπρεπε να το δει και ο Άρης, πώς θα το περάσει επικοινωνιακά. Γιατί είπαμε στη ζωή μας όλα είναι θέμα επικοινωνίας. Έτσι μας το περνάνε. Γιατί όταν φτάνεις σε σημείο να λες ότι όλα είναι επικοινωνιακά, δηλαδή εγώ άμα κλειστώ έξω από το αυτοκίνητο, έτσι, επειδή όλα λύνονται με την επικοινωνία, έτσι νομίζω. Αν κλειστώ έξω από το αυτοκίνητο, έξω από το σπίτι, θα πάω να μιλήσω στην κλειδαριά κανένα τέταρτο και θα ανοίξει κλειδαριά από μόνη τη. Θα λυθεί η κλειδαριά, δηλαδή θα κάνει αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αρχίζω πλέον και αρχίζω να πορώ και εγώ με τον εαυτό μου και να λέω τώρα είναι δυνατό να τα λένε αυτά, και δεν είναι μόνο να τα λένε, να τα υπερασπίζονται κιόλα. Και όμως είναι αλήθεια. Στον ΠΑΟΚ τώρα πηγαίνοντας, θα πρέπει να ανάψουν ευχέλαιο, να κάνουν ευχέλαια δηλαδή, γιατί αναμένεται να πουληθεί ο Κουλιεράκης στη Ρώμα. Όχι με τα ποσά τα οποία έλεγε ο κόσμος βέβαια, ούτε η Λίβερπουλ τελικά ενδιαφέρεται, είναι και η ομάδα της Ρώμα από τη Ρώμη, όπου θα πάρει ένα ποσοστό της ποσόστοσης της πώλησης η οποία είχε, κυρίες και κύριοι, ήτι κοντά στα 3 με 3,5 εκατομμύρια. Άρα ο Γιαννούλης έτσι θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερο, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ας πούμε ότι ξέρεις, τα λεφτά που θα πάρω εγώ από τον Κουλιεράκη θα τα δώσω στην Augsburg, άρα θα μπορέσει η Augsburg με 4 εκατομμύρια να βολευτεί η όλη υπόθεση κτλ. Κτλ. Έτσι, αυτό πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό κλίτς ή κλάτς, όπως θέλετε πάρτε το, για τις μεταγραφές που περιμένει ο κόσμος. Φυσικά περιμένουν μεταγραφές ανταγωνιστικές όμως, δηλαδή περιμένουν καφ, περιμένουν εξτρέμ, περιμένουν center for, γιατί το κυρίως πιάτο είναι αυτό, περιμένουν back, δεξιά και αριστερά, περιμένουν σχεδόν μισή ομάδα και. Άρα είναι λίγο στα χαμένα υπόθεση, θα κάνετε λίγο υπομονή. Αύριο εδώ ζωντανά από την Τούμπα έχουμε τον δεύτερο αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Δύναμο Κιέβου, σε ένα πιστεύω διαδικαστικού χαρακτήρα παιχνίδι. ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ήδη 3-2 στην Πολωνία, στην ιδιαίτερη έδρα την οποία έχει η Δύναμο λόγω του πολέμου βασικά με τους Ρώσους, οι οποίοι εισέβαλαν στην Ουκρανία. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ, όπου υπάρχει πλέον η εμπλοκή της οικογένειας Αντετοκούμπο. Καλά θα μου πεις, χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει. Δεν ήρθε ο πρόεδρος, ήρθε ο αδερφός του πρόεδρου. Τα μάτια και το στόμα και το μυαλό του πρόεδρου, κυρίες και κύριοι, Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει τους κίτρινους στη θέση 4, γιατί φεύγει ο Νουά, πάει στην Μάλαγα. Έτσι λοιπόν ο Θανάσης Αντετοκούμπο έρχεται και αυτός, Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, θα έρθει και ο Γιάννης Αντετοκούμπο κάποια στιγμή, και έτσι ξεκαθαρίζει και η μπουγάδα. Ποιος Σιάο Μιν και αυτά εδώ πέρα που τα τρώνε, τα καταπίνει ο κόσμος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Υπάρχει ακόμα μια μεταγραφή για τον Άρη, έτσι έχει να κάνει με τον Χαραλαμπόπουλο, και αυτός, με τον Μαρίσκο Χαραλαμπόπουλο σαν παίκτης, αλλά άσχετο από αυτό. Είναι από, από τις λογικές μεταγραφές που θα μπορούσαν να γίνουν, γιατί πρέπει να στελεχωθεί η ομάδα. Θα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον, πιστεύω θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον στο μπάσκετ με την νέα χρονιά, όπου ο ΠΑΟΚ ακούγεται, τώρα το ακούγεται θεωρώ ότι είναι και λίγο too much για το κομμάτι του μπάσκετ, όπου ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου επιφυλάσει σαν έκπληξη ο Αύγουστος, έτσι. Και μιλάμε για έναν παίχτη που ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ, τα είπαμε και χθες, να το δώσουμε ακόμα μία έτσι σμπροξιά ειδησιογραφικά, για τον απλούστατο λόγο ότι ακούγεται το όνομα του Μίροτιτς, ο οποίος γνωσμένης αξίας. Ο Μίροτιτς δεν ξέρω αν θα ήταν ο πρέπον για αυτή την υπόθεση μπάσκετ που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Βέβαια αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το τι σκέφτεται ο Τριγκέρι εν όψη της νέας ομάδας. Ίσως να μην κάνουν αυτή τη στιγμή τίποτα, για τον απλούστατο λόγο το ότι θα περιμένουν μήπως εδώ και δύο μήνες, θα θέλει δύο μήνες και για να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας. Θα περιμένω, σου λέει, δύο μήνες. Κάτι μπορεί να μου κάτσει, κάποιος NBA, κάποιος έτσι, λεφτά υπάρχουν, επενδύσεις αναμένεται να υπάρξουν. Έχει να κάνει βέβαια με την νέα έκταση που φέρεται να επενδύει ο κύριος Μιστακίδης, πέραν αυτής της οποίας έχει πάρει ήδη και χτίζεται ήδη τα προπονητικά. Υπάρχει μια άλλη τεράστια μεγάλη έκταση που αφήνει ελεύθερο το μυαλό μας να ταξιδεύει εκεί που θα έπρεπε να ταξιδεύει, σε ένα γήπεδο μεγαλύτερο, άλλων διαστάσεων, άλλων περγαμηνών, γιατί ο ΠΑΟΚ πλέον αλλάζει, κυρίες και κύριοι, σελίδα στο μπάσκετ, και αναγκαστικά θα πάνε όλοι με την αλλαγή σελίδας και όχι με αυτό το οποίο πιστεύουμε εμείς οι περισσότεροι, κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι ότι είναι κατανοητό και σε εσάς, είναι κατανοητό και σε εμάς το τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής. Σε μια εποχή που ο κόσμος λίγο τα φέρνει λίγο δύσκολα, βλέπετε χορός εκατομμυρίων και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Παντού υπάρχει μια οικονομική εξαλωσύνη, θα την χαρακτήριζα, με προστέρψη του φιλαθέμων κοινού. Τώρα, βέβαια, άλλο να υπάρχει μια έξαρση για τις θέσεις 3, 4, 5 ξέρω και τα λοιπά, και άλλο να υπάρχει έκσταση για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα ή θα πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, οι ελληνικές ομάδες εκτός του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού καμία δεν ελπίζει ότι μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί απλά δεν συμμετέχει, και αυτό είναι η είδηση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου, δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα όμως το μυαλό όλων είναι το FIBA Cup, όπου εκεί περιμένουμε να δούμε αν τελικά κάποια από τις ομάδες μας είναι στο mood το να σηκώσει ακόμα ένα ευρωπαϊκό κύπελο, κάτι που απέτυχε δύο φορές ο ΠΑΟΚ, πέρσι και πρόπερσι. Φαντάζομαι ότι ίσως να δοθεί ευκαιρία φέτος να το κάνει πραγματικότητα. Νέος παίκτης στην διεκδίκηση φέρεται να είναι η ομάδα της Başakşehir από την Τουρκία, όπου οι bookers, δηλαδή όταν είναι bookers, το στοίχημα, οι στοιχηματζίδες την δίνουν σαν φαβορή. Κυρίες και κύριοι, φυσικά είναι ακόμα μήνας Ιούλιος. Ανακατατάξει, θα υπάρχουν ούκολικες, θεωρώ και πιστεύω, και θα έχει έντονο ενδιαφέρον αν τελικά φτάσουμε σε αυτό το οποίο είναι και το επιθυμητό, θα μπορούσα να πω, να αξιωθούμε να δούμε τις ομάδες μας πρωταγωνίστρες και όχι σε αυτή την φάση της φθοράς και αυθαρσίας. Έτσι, να περιμένεις να γεμίσεις το παλατάκι με δύο αγώνες, ενώ θα μπορούσε να είναι κάθε φορά γεμάτο, γιατί θα υπάρχει θέαμα, θα υπάρχει λόγος στο να πας στο γήπεδο. Όπως είδατε και στο ποδόσφαιρο, παίρνει τις περγαμηνές του μπάσκετ διαφημιστικά, με τα δεκάλεπτα, με τα hydration time out που έχουν κτλ. Κάτι τέτοιο πρέπει να επενδύσουν όλες οι ομάδες και δει στον ΠΑΟΚ, και να εκμεταλλευτούν ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Και με τα time out που παίρνουν οι παίκτες, με τα 4 δεκάλεπτα, και αν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη εξτρά επένδυση, κυρίες και κύριοι, θα ήταν ευχής έργο για όλες τις ομάδες. Ακόμα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι πιο μπροστά από εμάς. Κακά τα ψέματα, εμείς μπορεί να έχουμε τα λεφτά, δεν έχουμε αυτό που λέμε brain drain, δεν έχουμε τη φανέλα ακόμα. Έτσι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάτε ότι οι δυο τους έχουν ξεπεράσει τις 10 Ευρωλίγες. Άρα απέχουμε έτη φωτός μπασκετικά και όχι μόνο. Και θα αυτό πρέπει να το σέβεστε. Μην απαξιώνετε από τον ενθουσιασμό σας τους πάντες και τα πάντα. Μην μπαίνετε στην διαδικασία ότι έχουμε λεφτά, αγοράζουμε τα πάντα. Δεν αγοράζονται. Μόνο οι συνειδείς μπορούν να αγοραστούν και τίποτα παραπάνω. Δεν μπορείς να αγοράσεις ούτε τα κύπελα ούτε τίποτα. Αν ήταν έτσι, κάθε φορά δεν θα έπαιζαν ποδόσφαιρο, δεν θα έπαιζαν μπάσκετ, δεν θα έπαιζαν βόλεϊ. Οι φτωχοί. Όχι στο πνεύμα. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι πιο έξυπνοι από τους πλούσιους. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Δεν παίζει ο πλούσιος πάντα, δηλαδή αυτός που οικονομάει και κάνει κεράνι, έτσι να τα λέμε και αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις το γνώθι σε αυτόν. Δηλαδή να κοιτάζεις τον καθρέφτη και να βλέπεις τα μούτρα σου και όχι να βλέπεις έναν γάιδαρο. Οι περισσότεροι βλέπουμε γάιδαρο όμως, γιατί δεν μπορούμε να συντονιστούμε στην πραγματικότητα. Πιστεύοντας ότι οι ομάδες έχουν λεφτά, μπορούν να κάνουν τους πάντες και τα πάντα δικά τους. Και όμως δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι λογικό, βέβαια. Η φύση μας είναι τέτοια. Η ζωή μας είναι τέτοια. Και θεωρώ ότι κι εσείς λίγο πολύ το εστερνίζεστε, άσχετα αν δεν θέλετε να το αποδεχθείτε. Αλλά όταν είσαι στο 0 και ξαφνικά βρεθείς στο 8, μοιραία μπαίνεις στην διαδικασία το να σκεφτείς με αυτόν τον τρόπο που λέμε κι εμείς αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Είναι δύσκολη καλοκαιρική και φαντάζομαι από εδώ και στο εξής να δούμε πράγματα τα οποία θα μας αρέσει, κυρίες και κύριοι, και είναι πάρα πολύ λογικό να φύγουμε τελικά από αυτή την, πώς να τη χαρακτηρίσω, την ανοβρία την μπασκετική, με παίκτες οι οποίοι είναι της σειράς, γιατί εκεί κατέληξε το όλο κόνσεπτ, κυρίες και κύριοι, και δυστυχώς είναι μια σκληρή πραγματικότητα που πρέπει να την υπολογίσουμε. Για τα μηνύματά σας που υπάρχουν στο επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, στο post της εκπομπής, σας έχω μια φωτογραφία της Γαλλίας και της Ελλάδος. Συγγνώμη, της Γαλλίας, συγγνώμη, το 1970 της Εθνικής Γαλλίας στο ποδόσφαιρο και της Εθνικής Γαλλίας το 2026, όπου καταλαβαίνεις και την διαφοροποίηση που έχει γίνει, έτσι, το ότι δεν έχει πάει καλά. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει αύριο μεθαύριο, μας απασχολεί βασικά ήδη γενικώς, άσχετα αν εσείς θέλετε να προβάλλετε τον ρατσισμό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά κάποια πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν. Και αλλάζουν με κακό τρόπο. Και ο τρόπος όταν δεν είναι καλός φυσικά δεν μπορεί να είναι καλύτερος. Εδώ εμείς παλεύουμε να κάνουμε οτιδήποτε καλό έχουμε να το κάνουμε πιο κακό και να το επιφημίσουμε κιόλας. Συμβαίνει σε αυτά τα πράγματα. Άμα είσαι κλέφτης, ξέρω εγώ, σε επιφημούν. Άμα... Και ανάλογα το ανώτατο αξίωμα ή το ανώτερο αξίωμα που μπορεί να έχεις. Γιατί αν τα έχεις αυτά, όλα γίνονται. Τώρα, αυτό είπαμε ότι είναι ένα θέμα λίγο κάπως, σε εισαγωγικά το κάπως, ώσπου να μπορέσουμε να μπούμε στη διαδικασία να αντιληφθούμε και εμείς το τι ακριβώς μας συμβαίνει. Τώρα, το τι μας συμβαίνει είναι σχετικό, έτσι. Γιατί ο καθένας μπορεί να φανταστεί δικά του πράγματα και να έχει τη δική του πραγματικότητα. Εμείς όμως έχουμε, κυρίες και κύριοι, την δική μας πραγματικότητα, η οποία δεν είναι άλλη από τις ανώτερες σχολές Α. Θέλεις να κάνεις καριέρα στο business, στο marketing ή τα ναυτιλιακά? Οι ανώτερες σχολές Α Θεσσαλονίκης προσφέρουν σύγχρονες σπουδές με online και διαζώσεις φοίτηση, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και διεθνής πιστοποίησης. Απόκτησε κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο σε μόλις 2 χρόνια και εφόδια που οδηγούν απευθείας στην αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 2310-552-406 ή επισκέψου στο
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο

0: Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Δεν πιστεύω να φύγατε, γιατί δεν φύγαμε εμείς, άρα δεν φεύγετε κι εσείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiagamora@gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Ένα αρχή. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς. Βιάζεστε, βλέπω, και δεν ξέρω γιατί βιάζεστε. Τέλος πάντων, μήπως έχουμε τίποτα σημαντικό για να δούμε τον φίλο Αγροάδη, μήπως έχει κάτι σημαντικό. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γαμόρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Αν και σας ακούω κάθε βράδυ,
0: ναι.
1: Είναι πρώτη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο και σας παίρνω για τα διαβατήρια με παλιές ταυτότητες.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν το ατύχημα ακόμα να γράφουν πάνω Χριστιανός Ορθόδοξος.
0: Οχ, οχ, οχ.
1: Λοιπόν, μην λέτε οχ, οχ, οχ. Θα σας πω τώρα το σημαντικό που μου είπε πριν από λίγο η κυρία που δέχτηκε, βέβαια πολύ αρνητική από την αρχή,
0: ναι.
1: Που δέχτηκε την αίτησή μου.
0: Μάλιστα.
1: Μου λέει, θα
0: αρνητική, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, στο είπατε? Γραφείο των διαβατηρίων ήταν αυτή η κοπέλα που ήταν εκεί.
1: Στο γραφείο των διαβατηρίων, σε ένα αστυνομικό τμήμα, ας μην πω ποιο είναι, δεν πειράζει.
0: Όχι, γιατί να μα πείτε, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ μπορώ να σου το πω, αλλά.
0: Είναι δημόσιο. Συγγνώμη, αλλά είναι δημόσιο λειτουργήμα αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε αστυνομικό τμήμα. Άρα μπορεί να πάει οποιοδήποτε.
1: Λοιπόν, τη προσκόμισα, θα σα πω με το σωστό. Τη προσκόμισα εκτό από την ταυτότητά μου, η οποία αν και εκδόθηκε το 1994, είναι σε άριστη κατάσταση και το είπε, λέει, αλλά αυτή είναι από το 1994, λέω κι όμω. Είναι σε άριστη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τη προσκόμισα και βεβαίωση από το Μητρό της ΑΔΕ, που λέει βεβαίωση τρέχουσης εικόνας σχέσεων φυσικού προσώπου, που έχει και το κάτω εκείνο το QR για να μπορεί να το δει ότι είναι πίσω. Μου λέει αυτό τι να το κάνω, δεν το θέλω. Γιατί σας το λέω αυτό?
0: Ναι.
1: Γιατί μου επικαλέστηκε ότι ο λόγος που δεν θα κάνουν δεκτό το αίτημά μου για να μου εκδώσουν νέο διαβατήριο, δεν έχω ξανά, πρώτη φορά βγάζω διαβατήριο,
0: ναι.
1: Είναι ότι δεν γράφει, λέει, το επίθετο της μητέρας σου και του πατέρα σου. Δηλαδή, εμένα τον πατέρα μου το συγχωρεμένο το λέγανε Γιάννη, τη μητέρα μου τη λένε ακόμη Καλλιόπη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά αυτό που γράφει από την ΑΔΕ, γράφει το επώνυμο και της μητέρας μου και του πατέρα μου. Και είναι επίσημο χαρτί του κράτους.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Και όμως μου λέει θα σου το απορρίψουν για αυτόν τον λόγο.
0: Θα σου απορρίψει, δηλαδή, επειδή υπάρχει το ονοματεπώνυμο, δηλαδή.
1: Θα με απορρίψουν γιατί δεν γράφει το επώνυμο του πατέρα σου και της μητέρας σου. Ενώ αυτό που τη προσκόμισε από την ΑΔΕ, που είναι επίσημο χαρτί. Είναι βεβαίωση και είμαι και λογιστής, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μην νομίζετε ότι δεν είμαι εκτός της πραγματικότητας.
0: Εντάξει, τι σημασία.
1: Λοιπόν, βεβαίωση τρέχουσας εικόνας σχέσεων φυσικού προσώπου. Και έχει κάτω το δεξιά και το QR για να μπορεί να γίνει ότι είναι αποδεικτικό, ότι είναι νόμιμο, ότι δεν είναι νοθευμένο ή άκυρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μου είπε ότι δεν θα σας κάνω δεκτό. Μπορείτε, λέει, να παρακολουθείτε, αλλά εγώ σας το λέω, λέει, ότι δεν θα σας το κάνω δεκτό. Αρνητική από την αρχή.
0: Ποιος θα κάνει δεκτά, συγγνώμη λίγο τώρα. Το διαβατήριο, ποιος το κάνει δεκτό?
1: Η Αθήνα δεν θα το κάνει δεκτό, λέει, γιατί δεν γράφει το επώνυμο. Είναι η ταυτότητά σου, αφού εκτός ότι είναι παλιά, αλλά γράφει τα πάντα. Ούτε συγκοπτόμενα να έχετε τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα γράφει και πεντακάθαρα. Και είναι, αν σας τη δείξω, είναι, λες, και εκδόθηκε χθες, αλλά από τις παλιές ταυτότητες.
0: Ωραία, εντάξει, κατανοητό.
1: Μου είπε όμως ότι δεν θα σας κάνω λεκτό γιατί δεν έχει, λέει, ταυτότητά σας το επώνυμο της μητέρας σου και του πατέρα σου. Ενώ αυτό που τη προσκόμισα που έχω μαζί μου
0: από την ΑΔΕ,
1: δεν το δέχτηκε. Λέει, τι να το κάνω, λέει, αυτό, λέει, δεν το θέλω. Εσύ μου λες ότι δεν το κάνετε αυτό. Αυτό δεν το, είναι επίσημο χαρτί. Δεν το θέλει. Δηλαδή, τι κάνουμε, δεν κατάλαβα τι κάνουμε.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Όχι, δεν είναι ότι κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Σε ποιο κράτος βρισκόμαστε, γιατί υπάρχουν νόμοι. Έτσι. Υπάρχουν νόμοι και οι νόμοι τι λένε, ότι αυτό εδώ μένα το χαρτί η εφορία δέχεται ότι το πατέρα μου το λένε Γιάννη Καλλιόπη και να μην πω και το επίθετό τους.
0: Nice.
1: Έτσι, αυτούς το δέχονται. Οι τράπεζες το δέχονται. Ξέρω εγώ, τα νοσοκομεία το δέχονται.
0: Γίνονται επιλογή αυτό, δηλαδή τώρα.
1: Δηλαδή, ίσως να γίνεται άλλο για αυτούς.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι γιος του πατέρα και της μητέρας μου.
0: Τώρα λέτε εσείς αυτό, αλλά έχω τώρα ένα μήνυμα που λέει πρόσφατα, λέει, σε γνωστή μου δεν δέχθηκαν να της αλλάξουν ταυτότητα γιατί στην παλιά της έγραφε Θεσνίκη και όχι Θεσσαλονίκη.
1: Και όχι Θεσσαλονίκη. Νομίζω είμαστε στο ίδιο τμήμα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι, ήταν πριν από μένα η κυρία, νομίζω είμαστε στο ίδιο τμήμα. Σας είπα, είναι μια κυρία που είναι αρνητική. Έτσι, δεν θα πω το όνομα, δεν θέλω να το πω.
0: Καλά, σε ποιο τμήμα. Ωραία, το όνομα δεν θέλουμε. Σε ποιο τμήμα είναι?
1: Τέλος πάντων, στο 16ο.
0: Μάλιστα. Το 16ο, τώρα, άμα ρωτήσω εγώ, ποιο είναι?
1: Δυτικά.
0: Δυτικά, μάλιστα.
1: Στο μεγαλύτερο Δήμο εκτός του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
1: Εντάξει, εγώ θέλω αυτό να δοθεί εκκλησία. Γιατί είναι, δηλαδή, είναι δυνατόν να με απορρίπτουν για τυπικούς λόγους ενώ όλο το κράτος, όλο το σύστημα.
0: Και με επίσημο έγγραφο, έτσι.
1: Και με επίσημο έγγραφο και μου λέει, δεν θέλω αυτό, λέει, δεν το κάνω. Δεν, ούτε καν το κοίταξε.
0: Η υπάλληλος αυτή των διαβατηρίων είναι εντός του αστυνομικού τμήματος, είναι υπάλληλος αστυνομίας ή υπάλληλος της περιφέρειας?
1: Νομίζω ότι είναι υπάλληλος των διαβατηρίων, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί όταν ρωτώ με τους αστυνομικούς έξω, λέει, δεν είναι δικό μας.
0: Γιατί αν είναι της περιφέρειας. Και προφανώς μπαίνει στην αστυνομία, γιατί μπορεί να έχουν μπερδευτεί και αυτά τώρα, να τα έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν με φαίνει.
1: Δεν είναι, δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι εκεί τώρα η υπηρεσία τους, αλλά δεν πρέπει να είναι. Δεν είναι αστυνομική, σίγουρα δεν είναι αστυνομική.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Αυτό που με προβληματίζει είναι δεν δέχονται ούτε καν τα επίσημα. Έτσι, τα επίσημα στοιχεία, γιατί αυτό που προσκομίζω από την ΑΔΕ έχει πάνω αριθμός αποδεικτικού με το QR που μπορεί να δει πότε εκδέθηκε σήμερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Έτσι, ναι. Που γράφει τα στοιχεία ότι τον πατέρα μου το λένε όπως και εμένα, τη μητέρα μου τη λένε όπως και εμένα. Έτσι, μου δώσανε και της είχα και φωτοτυπία.
0: Συγγνώμη, τώρα μισό λεπτό. Εσείς έχετε ταυτότητα.
1: Ναι.
0: Παίρνετε ένα άλλο χαρτί το οποίο εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το προσκομίσετε, αλλά τέλος πάντων. Η ταυτότητα δεν είναι αναγνωρίζετε. Η ταυτότητα δεν εγνωρίζει από το αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι, εγώ το προσκομίζω για μένα. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Πώς θα πω, το στοιχείο επιπλέον.
0: Εάν δεν το είχατε προσκομίσει, θα υπήρχε θέμα.
1: Θα μου έλεγε το ίδιο, αλλά εγώ του λέω, κοιτάξτε κυρία μου, δείτε εδώ ότι φαίνεται ποιο.
0: Συγγνώμη τώρα, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε όλοι. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
1: Γράφει τον αριθμό ταυτότητα, το δικό μου, γράφει τον αφημί μου και γράφει ποιο είμαι. Τον αφημί μου, πώς λένε τη μητέρα μου, σε ποια δουλειά ανήκω, πώς λένε τη σύζυγό μου, έτσι, ποιο είμαι εγώ. Και το ονοματικό είναι του πατέρα μου και της μητέρας μου. Και λέει, ναι, αλλά θα σας το απορρίψουν, λέει, από την Αθήνα, γιατί δεν αναφέρεται το υπόνομο του πατέρα σου και της μητέρας σου. Έτσι, και δεν μπορώ, λέει, εγώ αυτά τα στοιχεία να τα αλλάξω. Θα σας απορρίψουν, λέει, από την Αθήνα, λέει, στο λέω. Δηλαδή, αρνητική από την αρχή, αλλά και περιμένω και το συγχωροχάρτη από την
0: Αθήνα. Δηλαδή εάν αυτή τα είχε προσκομίσει ή τα έστελνε κανονικά, ας πούμε, θα υπήρχε θέμα. Θα της έλεγε η ΑΔΕ κάτι.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα στοιχεία που μας ζητάνε τώρα από την ΑΔΕ. Έπρεπε να είναι αυτό το απαραίτητο χαρτικό και η ταυτότητα.
0: Ωραία.
1: Γιατί εδώ τα γράφει όλα.
0: Λοιπόν, η παλιά η ταυτότητα, έχω μια παλιά ταυτότητα εδώ μπροστά, που γράφει κανονικά το όνομα τεπώνυμο, γράφει το όνομα του πατρός και της μητέρας κτλ. Δεν έχει το επίθετο. Η ελληνική ταυτότητα αυτή δεν ισχύει.
1: Έλατε.
0: Εγώ αυτό δεν τη ρωτούσα. Αυτή η ταυτότητα που κρατάει στο χέρι της, τη δικιά μου την ταυτότητα. Ισχύει ή δεν ισχύει. Αν δεν ισχύει, θα πρέπει να με συλλάβουν τότε.
1: Όταν έβγαλα φημί και η ΔΟΗ μου έβγαλε τα στοιχεία αυτά. Πού το έγραψε το επίθετο της μητέρας μου και του πατέρα μου, γιατί και τότε την ίδια ταυτότητα είχα. Πού τα βρήκε και τα έγραψε, γιατί και τα γράφει. Πώς τα γράφει, δηλαδή το έκανε παρανομία το τμήμα Μητρώου. Και όλα τα τμήματα Μητρώου της χώρας. Κύριε Πιτσιλή.
0: Βλέπω αυτή τη στιγμή από τη διεύθυνση διαβατηρίου το τι υπάρχει. Δηλαδή, για να εκδώσει σήμερα ένα διαβατήριο, χρειάζεται αστυνομική ταυτότητα, μια πρόσφατη φωτογραφία, ηλεκτρονικό παράβολο. Αίτηση που συμπληρώνεται στο αστυνομικό τμήμα. Αυτά, τίποτα άλλο.
1: Έχουν γίνει όλα αυτά. Αλλά έτσι, προς επίρρωση αυτό που λέω, ότι φαίνεται το υπόνοιμο του πατέρα μου και της μητέρας μου, φαίνεται και από τη βεβαίωση της ΑΔΕ τη σημερινή από το Μητρό.
0: Εντάξει, αυτό ίσως αυτό, εγώ θα έλεγα να μην το καταθέτατε καν.
1: Δεν το κατέθεσα, τους το έδειξα.
0: Ωραία. Αν δεν το καταθέσατε, είναι σαν να μην υπάρχει τότε. Είναι σαν να μην υπάρχει. Πρωτίστως όμως η ΑΔΕ. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ανώνυμη εταιρεία, δεν ανήκει στο ελληνικό κράτος και δεν ξέρω κατά πόσο θα είχε και κάποια εγκυρότητα. Απλά πράγματα, δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη. Δεν ανήκει η ΑΔΕ στο ελληνικό κράτος, τα χρήματα που παίρνει από εμάς που τα δίνει.
0: Στους δανειστές. Αυτό είναι δημόσια παραδοχή.
1: Κάτι παίρνει και το κράτος.
0: Θα πάρει το μισό τη εκατό. Και όταν άγεται και φέρεται υπό τις εντολές των δανειστών με τη σφραγίδα τουρνάρα. Η ΑΔΕ είναι ανώτερη του ελληνικού δημοσίου.
1: Κάτι σε κόσμο.
0: Γι' αυτό και είναι ανώνυμη εταιρεία, έτσι, μισό λεπτό. Δεν μπορεί να είναι ανώνυμη εταιρεία και να ανοίξει το κράτος. Ακόμα.
1: Λοιπόν, είχε πάνω από 200 άτομα. Εγώ είχε δώσει ένα νούμερο σήμερα σε 200 άτομα. Εγώ
0: πάνω από 6-7 μήνες θα κάνει αυτό το πράγμα. Ξέρετε, θα φτάσει κάτι σε πολύ.
1: Λέω, όχι, θέλω να σου πω το εξής. Ναι. Λέγοντας έξω για να δω και το στοιχείο του κόσμου, λέω, ρε, ηλίθιε. Τέλος πάντων, εγώ ναι. Το λέω, δεν το ενστατείτε εσείς. Τέλος πάντων, που προείστησε το ελληνικό κράτος. Αυτοί εδώ που περιμένουν, έτσι, εξορισμού και από εξπεπιθήσεως και από ιδεολογία, είναι οι ψηφοφόροι σου. Ρε ηλίθιε, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς, πας κόντρα στους ψηφοφόρους σου.
0: Ναι. Δεν έχουν επαφή, να σας πω κάτι.
1: Ούτε ο άθεος, ούτε ο αριστεριστής, ούτε ξέρω εγώ αυτό.
0: Δεν έχουν επαφή με την κοινωνία. Έχετε δει κανένα βουλευτή να κάθεται σε καμιά καφετερία μόνος του να μιλάει με τον κόσμο? Ούτε πρόκειται.
1: Εντάξει,
0: φοβούνται τον ίσιο τους. Γιατί βλέπουν τι γίνεται στον κόσμο.
1: Εγώ έχω σε κάποιο φίλο που θέλω να τα πω αυτά. Είναι βουλευτής. Τον ήξερα πριν γίνει βουλευτής. Και κακώς έγινε βουλευτής. Γιατί είναι καλό παιδί. Έτσι, κακώς έγινε βουλευτής. Δεν έπρεπε να γίνει. Θα του τα όλα αυτά που λέω σε εσάς θα τα πω και στον ίδιο. Δηλαδή, τόσο. Δεν ξέρω που πάμε. Δεν ξέρω που πάμε, ειλικρινά. και τι θέλουμε.
0: Σας ευχαριστώ που με το μοιραστήκατε και θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ. Εγώ θέλω να το αναδείξω αυτό.
0: Ναι. Εγώ θα έχει και συνέχεια αυτό, να ξέρετε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Έλα. Έλα, ρε Πασχάλη. Εδώ, Γιάννης λέγομαι.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Εδώ ισχύει το φύγε να σωθείς.
0: Α, ναι.
2: Άμα θα κάτσεις, θα καείς.
0: Αλήθεια λες.
2: Εγώ αυτό έχω καταλάβει, με 64 χρονών.
0: Καλά, δεν είναι θέμα ηλικίας τώρα μόνο αυτό. Αυτό είναι θέμα ότι πηγαίνει ένας άνθρωπος σε μια δημόσια υπηρεσία και δεν εξυπηρετείται.
2: Πάντα έτσι ήταν. Όλα τα χρόνια έτσι γινόταν. Πιο παλιά γιατί ήσουν κομμουνιστής, μετά γιατί ήσουν Πασόκος, μετά γιατί ήσουν Συριζέος, μετά γιατί ήσουν εκείνο, μετά έτσι θέλουμε και έτσι θέλουμε και έτσι βαράτε και ό,τι γουστάρετε και τίποτα. Υπάρχει μια αλαζονία. Δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι μόνο η αλαζονία, είναι ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν φοβάται κανένας κανέναν. Και όταν καλύπτονται και έχουν ασυλία, όταν τα μισά επαγγέλματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην εξουσία έχουν ασυλία, μοιραία έρχεται αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται. Σου λέει, μα δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, δεν πρόκειται να με κάνει εμένα τίποτα. Μα δεν φταίει και ο υπάλληλος τώρα, έτσι. Ο υπάλληλος βρίσκει και κάνει. Αν δεν έχει, ας πούμε, προϊστάμενο υπάλληλος και πει, κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό, σας φέρνω εγώ επίσημο χαρτί και δεν μου το αναγνωρίζετε, σημαίνει κάτι. Μπορείτε να πείτε τι συμβαίνει, επειδή δεν γράφει το επίθετο. Δηλαδή η ταυτότητα που δεν γράφει το επίθετο. Γιατί οι ταυτότητες υπαλλήλες δεν γράφουν επίθετο.
2: Το χαρτί της ΑΕΒ είναι πιο καλό χαρτί και από το χαρτί.
0: Ακριβώς. Αυτό λέμε. Είναι πανότερο του δημοσίου. Αυτό λέμε.
2: Από τον παπά που βαπτίζεσαι και πιο μεγάλο χαρτί της ΑΕΒ. Τι να λέμε τώρα. Αλλά δεν υπάρχει. Το τελείωσε. Σήμερα βγήκε ένας καθηγητής, ονόματι Χατζής. Δεν ξέρω αν το διάβασε το
0: ίδιο. Όχι.
2: Βγήκε επίσημα. Βγήκε επίσημα άνθρωπο και λέει να πέσει τους γονείς να διώχνουν τα παιδιά τους. Ο άνθρωπος είχε μια ερευνητική ομάδα. Και ενώ περίμενε τόσο καιρό, ένα χρόνο περίμενε να μπει σε αυτό σε ένα ερευνητικό σχέδιο και το ένα και το άλλο, κάπου ξαφνικά, ενώ την ίδια μέρα που παίρνει το OK, και ανοίγει ο φάκελος, ας πούμε, αυτά τα ΕΣΠΑ, την ίδια μέρα δεν προλάβανε τις προθεσμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βγήκε ο άνθρωπος και λέει: φύγετε να σωθείτε, λέει, δεν γίνεται. Πέστε τα παιδιά σας να φύγουν. Μας κοροϊδεύουν. Καθηγητής πανεπιστημίου εδώ πέρα, κοροϊδεύουμε τη Χατζή.
0: Κατάλαβα. Το λέω και εγώ σε εκπομπέ μου. Όπου μπορεί να φύγει, ας φύγει.
2: Το διάβασε, θα το είδε. Δεν είναι γεγονός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
3: Ναι. Αντιλαμβάνομαι την αγανάκτηση του ανθρώπου. Γιατί δεν κάνει τη δουλειά του, αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα για να τα προσέξει ο κόσμος. Αυτό που του είπε αυτή η κυρία, ό,τι και να ήταν, να μην τον αγανακτεί. Και όλος ο κόσμος θα καταλάβει την αλήθεια. Ότι η ΑΔΕ δεν είναι τίποτα. Το παραμύθι που πλάθουν κάποιοι, ότι χρωστάμε και δεν έχουμε κυριαρχία όταν τους συμφέρει, η κυρία αυτή έδωσε ένα παράδειγμα στον κόσμο, αυτό που λέμε κάποιοι και μας παρεξηγείτε, δεν μας καταλαβαίνετε. Ζούμε σε ένα μάτριξ. Πολύ σωστά του είπε η κυρία. Η ταυτότητα, είτε το θέλουν είτε όχι, άμα δεν σκύψεις το κεφάλι εσύ, είναι ανώτερο όλων των εγγράφων. Η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη αρχή. Είναι ανώνυμη εταιρεία. Είναι μαφία. Είναι εταιρεία κλοπής του εισοδήματος
0: και εισοδήματος του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί όμως να μην αναγνωρίζετε το ρόλο της από τη στιγμή
3: που αυτή η κυρία για όποιο λόγο και να το είπε αυτό δίνει ένα παράδειγμα για να συνέλθουμε. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Από αυτή την άποψη συμφωνώ κι εγώ. Να μην συνέλθουμε πολύ μόνο και μας πειράξει, έτσι.
3: Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Κατάλαβα, αλλά να μην λέω συνέλθουμε πολύ και μας πειράξει, ρε παιδί μου. Πάθουμε καμία ναυτία.
3: Ναι, γιατί προσπαθούμε να πούμε διακριτικά κάποια πράγματα και βρίσκουμε τον πελά μας. Και μετά λέμε τι μας φταίει. Δεν μας φταίει καμιά κακιά μας μοίρα. Μας φταίει ότι έχουμε γίνει ραγιάδες σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Μας έχουν μάθει ότι μας πετάνε. Να το δεχόμαστε σαν άλοθη δικό τους, σαν άλοθη δικό μας, σαν άλοθη της κακιάς μας μοίρας. Υπάρχει μια κολομβία σε αυτή τη χώρα.
0: Μία.
3: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη τίποτα, δεν υπάρχει σε όργανα του κράτους δικαιοσύνη. Έχουν σκοτωθεί ειδικοί φρουροί που η ελληνική πολιτεία και η πλειοψηφία της ελληνικής αστυνομίας ακόμα δεν τους θεωρεί αστυνομικούς. Δεν έχουν διερευνηθεί εγκλήματα. Και εμείς μιλάμε για ΔΕ και για δανειστές ακόμη.
0: Βρε, για μια ταυτότητα για μιλάμε. Από εδώ, το απλό πράγμα. Μια ταυτότητα δεν μπορεί να πάρει ο άλλος διαβατήριο για μια απλή ταυτότητα η οποία είναι νόμιμο ναι. Χαρτί του κράτους. Το ίδιο το κράτος δεν βγάζει διαβατήριο σε μένα που έχω το ίδιο του χαρτί.
3: Κακώς ταλαιπωρείται ο κύριος, αλλά πρέπει να βγάλουμε και κάτι θετικό από αυτό το παράδειγμα.
0: Ναι.
3: Και το θετικό είναι αυτό που λέω. Ευτυχώς που δεν αναγνωρίζεται πάνω από την ταυτότητα ένα χαρτί της ΑΔΕ. Είναι παράνομα τα πάντα. Ληστεύουν τον ελληνικό λαό. Και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε εγκυρότητα.
0: Δε καταρχήν, βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, μισό λεπτό. Ο κύριος. Άκουσε με λίγο. Πάτα λίγο φρένο. Λοιπόν, ο κύριος είπε, εγώ λέει τη το έδειξα, δεν τη το κατέθεσα. Άρα δεν υφίσταται. Άρα έχει μόνο την ταυτότητα. Για ποιο λόγο υπάρχει, επειδή δεν γράφει το επίθετο των γονιών του και των δύο γονιών. Ποιος είναι ο λόγος που αρνείται το ίδιο το κράτος. Το ίδιο το κράτος αρνείται στο ίδιο το έγγραφο. Όχι λόγω ΑΔΕ. Εδώ διεχώρησε το. Δεν είναι λόγω ΑΔΕ. Απλά τη το έδειξε. Δεν το κατέθεσε.
3: Δεν του λέω γιατί δεν του κάνει το έγγραφο. Εγώ το λέω σαν παράδειγμα για τα γενικά που μας λένε και μας κοροϊδεύουν.
0: Άλλο γενικά, εντάξει.
3: Η ΑΔΕ είναι ένας ληστής που τον προστατεύει το ψευτό κυρίαρχο ελληνικό κράτος.
0: Εντάξει, αυτό
3: δεν μπορεί από τη μία να λειτουργούμε σαν κυρίαρχο και από την άλλη σαν μη κυρίαρχο. Όπως μας βολεύει.
0: Έτσι. Ωραία, ευχαριστώ. Κλείσε να πάω στον κόσμο. Πρέπει. Γιατί παίρνει ο κόσμος τώρα και διαμαρτύρεται. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Ναι, μαζί. Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι, μαζί μιλάμε.
4: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είμαι αστυνομικός. Μπορώ να σας πω το εξής.
0: Μάλιστα.
4: Επειδή έχει το κάθε έγγραφο έχει τις διαβαθμίσεις ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
4: Το ελληνικό διαβατήριο, επειδή το δέχονται και οι ΗΠΑ, ναι. Έχει υψηλή διαβάθμιση ασφαλείας. Δηλαδή πάει να πει ότι αν δεν συμπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις, δεν μπορεί να εκδοθεί. Αν καταλαβαίνετε, δηλαδή
0: ναι,
4: σε
0: κατάλαβα,
4: κάθε κουτάκι πρέπει να τσεκαριστεί. Αν λείπει ένα κουτάκι, δεν βγαίνει αυτό το έγγραφο. Είναι εσωτερικός κανονισμός, πρωτόκολλο ασφαλείας διαβατηρίων λέγεται.
0: Ωραία.
4: Ένα αυτό και θέλω να σας πω ότι κάθε αστυνομικός ελέγχεται πολύ αυστηρά. Δηλαδή δεν κάνουμε το κεφαλιού μας.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μια ερώτηση μπορώ να σας κάνω, επιτρέπετε?
4: Βεβαίως, κυρία.
0: Εγώ ας πούμε τώρα, όπως καλή ώρα που ήρθε ο κύριος ας πούμε.
4: Αν δεν φώναξε κάτι δεν ακούω καλά εγώ.
0: Ναι, με ακούτε τώρα?
4: Ναι, ναι, καλύτερα, πες μου.
0: Πηγαίνει ένας πολίτης στο αστυνομικό τμήμα.
4: Ναι, υπάρχουν κάποια στάδια για την έκδοση διαβατηρή, χρειάζεται αυτά
0: ωραία,
4: και αυτά.
0: Ωραία. Πήγε με τα χαρτιά του κανονικά. Απλά είχε ένα χαρτί της ΑΔΕ, εντελώς διαφορετικό, από αυτά τα οποία είναι να προσκομίσεις. Της το έδειξε...
4: Ναι, κοίταξε, δεν έχει σημασία. Αν είναι τα προϋποτούμενα έγγραφα, κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να έχω ακούσει την ιστορία από την αρχή, μπορεί να χρειαζόταν ένα οικογενειακή κατάσταση.
0: Τίποτα δεν χρειαζόταν. Η αντίρρηση του
4: έλειπε ή δεν μπόρεσε να το βγάλει.
0: Ακούστε με λίγο να σας πω. Χρειαζόταν. Στο χαρτί της ΑΔΕ έγραφε τα επίθετα. Στην ταυτότητα που προσκόμισε. Δεν έγραφαν τα επίθετα γιατί ήταν το 1900.
4: Δεν έφυγε την παλιά. Μόνο το γένος της μητέρας, αν την. Εγώ έχω πιο παλιά ταυτότητα, έγραφε το γένος της μητέρας.
0: Σε μένα η ταυτότητα την οποία την έχω βγάλει το 2000 και μετά, γράφει μόνο το όνομα της μητέρας μου και το όνομα του πατέρα μου.
4: Η δικιά μου είναι άκυρη. Είναι το 82, γράφει το γένος της μητέρας.
0: Το γένος, το ξέρω, ωραία. Η δικιά μου είναι άκυρη και η δικιά σας είναι έγκυρη.
4: Όχι, όχι, ρε, καμιά σχέση.
0: Ωραία.
4: Καμιά σχέση. Απλώς είναι πρόβλημα τότε. Άμα δεν δω κάτι στα χέρια μας, λέμε εμείς,
0: ναι.
4: Δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Εντάξει, εγώ σας λέω, γράφει μόνο το όνομα της μητέρας μου και το όνομα του πατέρα μου, όχι το επίθετο.
4: Ναι, για να μην ξεφεύγουμε πολύ. Να ξέρετε, υπάρχουν σειρά ακριβών παραστατικών προαπαιτούμενων εγγράφων και κάθε έκδοση εγγράφων.
0: Δεν διαφωνούμε.
4: Είναι η διαβάθμιση είναι αυστηρή. Ωραία. Και υψηλή. Δεν μπορείς να την προσπεράσεις.
0: Δεν διαφωνούμε. Εγώ ξέρω και τη διαβάθμιση. Γιατί εγώ πηγαίνω και στην Αμερική και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο
4: τέλεια,
0: αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
4: και
0: καλά.
4: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είστε καλά. Είστε καλά. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Δεν είναι έτσι ακριβώς τώρα, αλλά τέλος πάντων.
5: Έλα.
0: Ορίστε.
5: Έλα.
0: Έλα.
5: Τι έχουμε?
0: Ένα, μιλάμε. Λέγε.
5: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι.
5: Λοιπόν, καλά την ψηλιάστηκα εγώ, Πασχάλη, γιατί την είχα βγάλει από το Μάρτιο το διαβατήριο.
0: Ναι.
5: Αλλά θα σου πω το εξής. Τι είναι αυτό?
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εσύ περίμενε. Έβγαλε το διαβατήριο το Μάρτιο.
5: Το Μάρτιο.
0: Τι χαρτιά κατέθεσες? Αυτό μας ενδιαφέρει.
5: Τίποτα.
0: Τώρα.
5: Το παράβολο, πλήρωσα το παράβολο.
0: Ωραία.
5: Την ταυτότητά μου και τη φωτογραφία.
0: Η ταυτότητά σου, η καινούργια παλιά είναι.
5: Τι είναι, γράφει το ονοματεπώνυμο των γονιών μου. Εντάξει. Το γράφει. Πήγα, έδωσα τα χαρτιά αυτά, αυτό, την ταυτότητά μου, το παράβολο πληρωμένο και, το, και τη φωτογραφία από το φωτογράφο που θέλει να το κάνει μέσα από κάτι, από ένα site, δεν ξέρω τι, για να, το, ναι, για ναι, να γίνει η έγκριση.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Και τα υπόλοιπα τα κάνει η αστυνομία, δεν κάνει τίποτα στην ουσία.
0: Το ξέρω, ρε παιδί μου. Εγώ, η ταυτότητά σου είναι καινούρια ή παλιά?
5: Σχετικά καινούρια, είναι το 16.
0: Δεν είναι από τις καινούργιες, ρε παιδί μου, αυτές με, με το chip?
5: Όχι, όχι.
0: Αυτό
5: όχι,
0: λέμε,
5: όχι,
0: ρε παιδί μου.
5: Από την παλιά, την παλιά.
0: Ωραία, εντάξει. Αντιληπτών, αντιληπτών. Ωραία.
5: Έκανα αυτά τα τρία και το δέχτηκαν αμέσως και μου βγάλανε, μου εκδώσαν το διαβατήριο μέσα σε μια εβδομάδα. Τώρα τι, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θέλουν να ταλαιπωρήσουν όλο τον κόσμο που απλά δεν γουστάρει, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
0: Δεν ξέρω, φίλε, δεν σου πω.
5: Μπαίνουν στη διαδικασία να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο με σώνει και καλά να κάνουν αυτό που θέλουν αυτοί.
0: Πιστεύω.
5: Και αυτό είναι τέρμα λάθος. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αφού είναι τα απαιτούμενα έγγραφα, είναι τρία πράγματα. Τα κάνεις, πας εκεί και σε έχουν από εδώ και από εκεί και αρνούνται και από πάνω.
0: Εσύ, Γιώργο, τα έκανε. Ο άνθρωπος τα έκανε. Απλά υπάρχει το θέμα.
5: Το πρόβλημα τους ποιο είναι και δεν εκδίδουν το διαβατήριο.
0: Έλατε τώρα, ξέρω εγώ τι να σου πω.
5: Κολυσεργούν τις καταστάσεις έτσι ώστε να σου λέει να ανακτήσει ο άλλος.
0: Και ο κύριος αστυνομικός, ο οποίος πήρε, είπε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε, πώς το λένε, by the book. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εκτός.
5: Εντάξει, ρε Πασχάλη, by the book. Οκ, okay, σου προσκομώ τα έγγραφα, γιατί δεν τα δέχεσαι. By the book κι εγώ.
0: Δεν το,
5: όπως
0: το,
5: και εσύ.
0: Το έγγραφο της ΑΔΕ δεν είναι by the book.
5: Τι είναι?
0: Τίποτα, έξτρα. Το πήγε για, για διαπίστωση
5: περισσότερο. Να σου πω κάτι. Το, ναι, το εξή απλό. Ο κύριος δεν είχε, ας πούμε, το επώνυμο των γονέων του πάνω,
0: ναι,
5: στην ταυτότητα, έτσι.
0: Ναι, ναι,
5: με ένα πιστοποιητικό κοινωνικής κατάστασης, το οποίο αναγράφει το επώνυμο των γονέων του. Ποιο είναι το πρόβλημα να μην το εκδώσουν το διαβατήριο?
0: Δεν ξέρω εάν χρειάζεται τέτοιο χαρτί. Δεν θα πας σε ένα χαρτί που δεν χρειάζεται, αυτό λέμε. Μα δεν το κατέθεσε, το έδειξε απλά.
5: Ωραία,
0: για το επίθετο.
5: Εφόσον είναι τότε by the book, να θέσω εγώ το άλλο ερώτημα.
0: Να το
5: γιατί
0: θέσεις.
5: Δεν κατευθύνουν τον κόσμο ακριβέστατα έτσι ώστε να κάνει αυτά που χρειάζεται?
0: Μα
5: για
0: είναι,
5: να
0: εσύ, Γιώργο, είναι ακριβέστατο. Είναι, σου λέει, αυτό προέκυψε από την ώρα που έδειξε στην υπάλληλο το χαρτί της ΑΔΕ. Αυτό λέμε. Δεν λέμε κάτι άλλο. Λέμε ότι δεν το κατέθεσε ο άνθρωπος για να πει ότι. Μα δεν μπορεί να καταθέσει χαρτί το οποίο δεν το χρειάζεται η αστυνομία. Με συγχωρείς τώρα. Μην κορδευόμαστε.
5: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Αυτό. Κλείσε για να πάμε σε διάλειμμα.
5: Έγινε, τσάκ.
0: Έγινε, ναι. Λοιπόν, κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως γιατί ο κόσμος εδώ μάλλον το έχει πάρει λίγο στραβά το θέμα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
7: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides.
12: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
13: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
14: On Air Media Group.
15: On Air Media Group.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
17: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
18: On Air Media Group.
19: Η μουσική σου είναι εδώ.
20: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
21: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
22: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
23: Καδιόλε! Καδιόλε!
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα papaki@gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι, αλλά έχουμε ανοίξει και τα γραμμάς κατά γραφάς. Το 2310-90-90-90 στη διακριτική ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Χαμός γίνεται και με τους πυροσβέστες και άλλοι τραυματίες πυροσβέστες ανακοινώνονται. Έκτακτη επικαιρότητα είχαμε μόλις πριν λίγο. Ευτυχώς δεν έχουμε νεκρούς, έτσι, και υπάρχουν μόνο τραυματίες πλέον. Έτσι, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε, αγαπητέ μου Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Βασίλη.
1: Το επιτολικό κράτος, αυτό περιέγραψες τώρα.
0: 2.0, ακριβώς, ναι.
1: Μόλις τώρα αυτό. Άκου Πασχάλη. Είσαι ένας αγωνιστής εδώ πολύ και πολύ καιρό. Θέλω να μιλήσω εγώ στους ακροατάς. Την κρυδόμενη γυναίκα θέλει να κρυφτεί αλλά δεν την αφήνει η χαρά της. Κατάλαβες πόσο δυστυχής πρέπει να είναι ο στιγμικός που σε πήρε τηλέφωνο. Κατάλαβες τι εννοούσε που δεν κατάλαβε αυτός από τα πρωτόκολλά τους τι σημαίνει διαβάθμιση ασφαλείας. Από το μεσημέρι δεν βλέπετε το κατάπτυστο του Υπουργείου ότι με μία αίτηση τελειώνεται και τέρμα τα χαρτιά σας. Από πού να ζητήσουν το όνομα, από ποια άδε. Είμαστε φακελωμένοι από την πρώτη μέρα που έγιναν τα Δεκεμβριανά. Παλιά ήταν οι φάκελοι. Γεμάτα είναι τα κτίρια. Σήμερα είναι ψηφιακά. Και πας ανάγκησε, σαν κι αυτήν, η αλήθεια ήταν του ακροατού που σε πήρε τηλέφωνο. Ήταν αρνητική, σου είπε. Και είναι αρνητική διότι δεν τους αφήνει η συνείδησή τους. Είναι βρωμερά μίσθρα όργανα. Ξέρετε ότι στη Γερμανία διέδωσαν ότι οι ταυτότητες ισχύουν στους Έλληνες μέχρι 3 Αυγούστου. Και έρχονται να κάνουν στην Ελλάδα χαρτιά αλόφρανες. Ξέρετε ότι το έχουν αποκρύψει όταν έγινε αυτή η έγκληση στον Άριο Πάγο για την ταυτότητα και αυτόν τον μοναδικό αριθμό, μάλλον για τον Λότο θα εννοούσαν ή τον Τζόκερ. Ότι μέχρι το 27 ισχύουν όλα τα παλιά μας έγγραφα εννοούμε της ταυτότητας. Εμένα είναι 16 πρώτο το 77. Έπρεπε για να γράψουμε στο Πανεπιστήμιο εξετάσεις να έχουμε ταυτότητα. Τότε τη βγάλαμε. Πέτος 76-77. Τι άλλαξε πάνω σε ένα δελτίο στο οποίο είναι πιστοποιημένο το αποτύπωμά μου. Ούτε φωτογραφίες, ούτε ήρυδες, ούτε στοιχεία καμιάς αδέ ή όλων αυτών των υπηρεσιών. Τρέμουνε. Και τρέμουνε διότι γνωρίζουν δεν μπορεί να κρατήσουν άλλο τον κόσμο σε αυτό το επίπεδο. Δεν μας υπολογίζουνε. Και ενοχλούνται από την αδιαφορία και την υπομονή μας. Όπου πάτε να στέκεστε όρθιοι. Να πιστοποιείτε ποιος είστε. Ο άνθρωπος δεν αναδεικνύεται με το χαρτί που δείχνει. Αλλά με τον ορθολογισμό του. Οτιδήποτε πτυχίο ή χαρτί να το πιστοποιήσεις, ο άνθρωπος θα το αναγνωρίσει. Δεν θα σε αγνωρίσει κανένας από κανένα χαρτί.
0: Ναι, όμως...
1: Αυτό δεν έχουμε καταλάβει, αγαπητέ μου.
0: Και δεν ξέρω αν θέλουμε να το καταλάβουμε κιόλας.
1: Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Έτσι. Δεν θέλουμε. Διότι έχουν την εντύπωση όλοι. Και ήταν και κάτι σχετικό που είπετε χθες. Και θα αναφερθώ στο Θεό για να λεφτώ. Ο Κύριος μας ομιλεί και λέγει στο Ιερό το Ευαγγέλιο «Εάν πεις την κόκκου συνάπειος είχατε, όχι μόνο τούτο το παιδί θα γιατρεύατε, αλλά και βουνά θα μετακινούσατε». Γένος άπιστον, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας και μέχρι πότε θα σας ανέχουμε. Είναι δυνατόν να φοβάται ο συνάνθρωπός μας, όπου γης, την οποιοδήποτε εξουσία, και να μην φοβάται σε αυτή τη φράση τον Δημιουργό. Και έχετε την εντύπωση ότι ο Ιησούς ομιλούσε. Ομιλεί για το αύριο. Διότι είναι στο διενικές, είναι αλήθεια. Σε δικιά σου την εκπομπή είπα και έγινε χαμός. Τι σημαίνει η λέξη αλήθεια? Ότι είναι διπλή λέξη. Η λύθη που είναι να ξεχνάς. Να έχεις πάθει αμνησία. Και το άλφα το σταριστικό που σημαίνει ότι αυτό που είναι αληθές είναι αιώνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας πήρανε το 82 τη γλώσσα. Την εξευτελίσανε μέχρι σήμερα. Γιατί θέλουνε να κάνουνε ζώα. Γι' αυτό φέραν και το μεταθροπισμό και τις τεχνητές νοημοσύνης και τις προσομοιώσεις δήθεν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δυστυχώς ναι.
1: Αντισταθείτε.
0: Αχ, καλά. Πηγά. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Εξουσία,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα δευτερόλεπτο. Ναι, εξουσία ναι. Πηγάζει από το λαό και εκπορεύεται στο λαό. Ναι. Το 120 αυτό που αλλάξαν το 1-4 λέγει στο δεύτερο σημείο, το διαβάστε το προσεκτικά, ότι υπερασπίζεσαι λόγω του παρτισμού σου το Σύνταγμα, το οποίο το ξεφτελίσανε και δεν αντιδράσαμε, παντίο το τρόπο. Όποιος ομιλεί και κατανοεί την ελληνική, παντίο το τρόπο. Να μου δείξει εμένα ποια μετρέσα, εάν τούτο το χαρτί μου ισχύει. Σοβαρολογείτε. Καταλαβαίνετε τι πάνε να κάνουν στον Έλληνα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι πυθύνιο όργανο ο Γερμανός, ο Γάλλος ή ο Αμερικανός και να είναι, ή ο Σοβιετικός. Όχι. Εμένα με ενδιαφέρει ο προπάτορας μου. Αυτός που μετέφερε σε όλη την οικουμένη τον ορθολογισμό. Να βλέπεις, να σημειώνεις και να σκέφτεσαι και να διαλέγεσαι για να λυθεί. Όχι να διατάσεις. Την αγάπη μου και συγγνώμη για την...
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Βασίλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Χαίρετε. Πολύ, σε ευχαριστώ, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Έλα, μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, να σας πω μια μικρή ιστορία σε δύο λεπτά.
0: Ναι.
2: Όταν υπηρετούσα στον ελληνικό στρατό, Έλληνα είμαι, μην με παρεξηγήσετε ότι είμαι κανένας ξένος. Λοιπόν,
0: δηλαδή, συγγνώμη, όποιος υπηρετεί στον ελληνικό στρατό πρέπει να κάνει το διαχωρισμό.
2: θα πω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, ωραία, σας ακούμε, σας ακούμε.
2: Όταν υπηρετούσα στρατιώτης δηλαδή,
0: ναι,
2: για να πάω στην Κύπρο,
0: ναι,
2: μου βγάλαν μαϊμού ταυτότητα κυπριακή.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, την έχω την ταυτότητα αυτή.
0: Ακόμα, ε.
2: Ακόμα την έχω. Μπορώ να πάω στην Κύπρο με αυτή την ταυτότητα?
0: Αν πήγατε τότε, γιατί δεν πάτε και τώρα?
2: Όλα τα στοιχεία, το όνομα του πατέρα μου, το όνομα, το ημερομηνία γεννήσεως, της μητέρας μου, όλα είναι κανονικά. Μόνο το όνομά μου είναι Παπαδόπουλος Βύρων,
0: ναι.
2: Από πού το βρήκαν δεν ξέρω.
0: Άρα εσείς τα, πάτε, εσείς τα πάτε σαν Βύρων Παπαδόπουλος.
2: Κάτσε να σας πω τώρα την ιστορία ακόμα, μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τόπος γεννήσεως Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος Λευκοσίας,
0: ναι.
2: Τόπος διαμονής Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος Λευκοσίας. Με αυτή κυκλοφορούσα στην Κύπρο σαν φαντάρος,
0: ναι.
2: Βέβαια με τα πολιτικά τότε βγαίναμε έξω,
0: ναι.
2: Για να μην μας πιάσουν και μας μπουζοριάσουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το ελληνικό κράτος.
0: Mm-hmm.
2: Αυτοί εδώ τώρα που μας κυβερνάνε. Θα το πω, δεν με πειράζει και κανένας. Θέλεις κόψω, θέλεις μην το κόβεις. Αυτοί εδώ που μας κυβερνάνε σήμερα δεν έχουν χάσει το μπούσουλα, έχουν χάσει τον ορίζοντα.
0: Λέτε εσείς?
2: Λέω εγώ, ναι.
0: Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
2: Μήπως μπορώ να πάω να πάρω και καμιά σύνταξη από τη Λευκοσία εκεί?
0: Διόλου απίθανο. Αν έχετε ένσημα στην Κύπρο.
2: Δεν ξέρω αν πιάνονται.
0: Εύχομαι ολόψυχα και να μας κάνετε και το τραπέζι άμα πάρετε σύνταξη.
2: Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε.
0: Έχω καταλάβει. Αλλά άλλο κόσμο δεν καταλαβαίνει.
2: Τι να κάνω.
0: Να σας πω κάτι. Επειδή ακούγεστε ένα σεβάσμιο άνθρωπο, θα σας πω το εξή. Κύριε Παπαδόπουλε, θα μιλήσω με την ιδιότητα την Κυπριακή. Κύριε Παπαδόπουλε, μια κακή χώρα έχει μια κακή κυβέρνηση γιατί έχει κακούς πολίτες που ψηφίζουν. Το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που τα κάνουν, είναι η ανοχή που δείχνει ο κόσμος σε αυτό το οποίο γίνεται. και δεν ανοίγει, πώς το λένε, όχι μύτη, τίποτα δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, δεν τα είπα όλα αυτά για να...
0: καλά, εγώ δεν είπα, εντάξει.
2: Λοιπόν, ναι, απλά τα είπα για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Είμαι 84 χρονών, είμαι. Δεν είμαι μικρός.
0: Εύχομαι να τα κατοστήσετε και να τα ξεπεράσετε, κύριε Παπαδόπουλε.
2: Άμα είναι τέτοια...
0: Δεν θέλω,
2: Δεν θέλω τέτοια.
0: Λαβία Μπέλη, η ζωή είναι γλυκιά, να είστε καλά.
2: Γεια σου,
0: ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Δεν ξέρω και κυπριακά, να σας το πω και στα κυπριακά, γιατί έχετε δει τι ιδιότητα. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Πασχαλή.
0: Γεια χαρά.
3: Από Μόναχο τηλεφωνώ, Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Με θέμα, δύο θέματα λίγο.
0: Ναι.
3: Το θέμα του διαβατηρίου πρώτον, ναι. Το έκανα τώρα τον Ιούνιο. Κατέβηκα κάτω Ελλάδα και το έκανα. Γιατί όπως είπε ο κ. Βασίλης, εδώ έχουν πληροφορηθεί οι ταυτότητες ασφαλείας μέχρι 3 Αυγούστου.
0: Ναι.
3: Έτσι έλεγε με ένα του διαβατήριου το παλιό. Ναι. Λέω να πάω να το κάνω την ταυτότητά μου. Πάω εκεί παράβολο. Θέλω μια φωτογραφία σε φωτογράφο για να την ανεβάσω σύστημα. Αλλά εγώ που είμαι ξένος, έχω τάξεις. Ωραία, έχω κωδικούς τάξεις, έχω αφημί, έχω. Λέει πρέπει να έχεις και ένα ελληνικό αριθμό τηλεφώνου για να συνδηλώσω στο σύστημα.
0: Αν δεν έχεις, δεν συνδηλώνει.
3: Άμα δεν έχεις, πρέπει να πας στα ΚΕΠ, να κάνεις αίτηση στα ΚΕΠ το γερμανικό σου νούμερο, να ξαναπάς στο φωτογράφο και με αυτό το χαρτί που θα σε δώσει το ΚΕΠ, να το ανεβάσεις στο σύστημα. Και μόλις κάνεις όλη τη διαδικασία αυτή, να πας στην αστυνομία και να βγάλεις το διαβατήριο όπως έβγαλα εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή ένας που δεν ξέρει πάνω κάτω, θα χάσει το μπούσουλο, θα λέει ένας ξένος. Έτσι, δηλαδή πού να πάω τώρα. Δηλαδή άμα δεν έχεις, δεν βγάζεις. Γιατί εδώ τα προξενία στην... επειδή έγινε εκφοβισμός εδώ των Ελλήνων, τα προξενία για να... είχα κάνει αίτηση για να βγάλω διαβατήριο εδώ στο προξενείο στο Μονάχο, μου βάλανε τον Δεκέμβριο, πρώτο ραντεβού. Ελεύθερο. Αυτό με τα διαβατήρια, έτσι.
0: Διαβατήριο, το διαβατήριο τι ισχύει έχει, Κώστα?
3: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια.
3: Όπως και η ταυτότητα, και μου λέει και η ταυτότητα να βγάλει καινούρια, 10 χρόνια είναι.
0: 10 χρόνια.
3: Τι να βγάλω εγώ ταυτότητα. Ναι. 10 χρόνια. Απλώς αλλάξα το σύστημα και καλά, έπεσε εφακέλωμα.
0: Κατάλαβα.
3: Τέλος πάντων, να τελειώσουμε αυτό το σύστημα. Το θέμα, γιατί είδα το Γεωργιάδη τώρα που ήρθε σε αναλαμπή τώρα, η αδερφή τη γυναίκα του έκανε χείριση καρκίνο.
0: Ναι.
3: Αφαίρεση και τέτοιο. Πήγαν όλα καλά, αλλά την είπαν από τη Λάρισα. Θα πας στην Αθήνα, είναι ο μοναδικός χειρούργος που θα σε κάνει πολυχειρουργείο.
0: Ναι.
3: Στο υγεία.
0: Ναι.
3: Ωραία, πήγε εκεί όλα καλά. Ναι. Μας παίρνει τηλέφωνο, με λέει σε Δευτέρα σήμερα, την Παρασκευή θα είναι στο χειρουργείο οι ασθενείς. Όλα καλά, θέλω μια προκαταβολή 35.000 ευρώ. Σε 5 μέρες.
0: Γιατί έπρεπε να πληρώσει.
3: Τι αυτά τα λεφτά, βρήκαμε από εδώ, βρήκαμε από εκεί, εντάξει. Έδωσε προκαταβολή, ωραία.
0: Έπρεπε να δοθούν αυτά τα λεφτά, Κώστα. Κώστα, έπρεπε να δοθούν αυτά τα λεφτά.
3: Και καλά, ναι, λέει, άκου να δείτε, Πασχαλή.
0: Ναι.
3: Έπρεπε να δοθούν προκαταβολή.
0: Ναι.
3: Αλλιώς θα πάει επόμενο.
0: Α, τόσο καλά.
3: Κάνουμε τη χειρουργία, πετυχαίνει όλα καλά, δίνουμε τα χαρτιά, λέει, με τα χαρτιά λέει, θα πας στο ΕΟΠΗ και θα πάρεις τα λεφτά της εγχείρησής σου. Παρόλο που είναι ιδιωτικό.
0: Ναι.
3: Δίνουμε τα χαρτιά στην ΕΟΠΗ και μας ακυρώνουν.
0: Γιατί?
3: Κάνουμε ένσταση και μας την ακυρώνουν. Ότι δεν γίνεται να πάρουμε λεφτά γιατί το κάνουμε σε ιδιωτικό.
0: Φυσικά.
3: Μα εμείς λέω,
0: το δημόσιο σε έστειλε σε ιδιωτικό.
3: Το δημόσιο.
0: Nice.
3: Βάσει το δημοσίου. Και μου λένε τώρα. Όχι, λέει, γιατί εμείς έχουμε γιατρό, έναν γιατρό τάδε, που είναι στην Αθήνα, που κάνει αυτή την εγχείρηση. Εν τω μεταξύ αυτός ο χειρούργος που ανάφερε το ΕΟΠΗ, είναι στο ιδιωτικό τομέα, στο υγεία, και έκανε αυτό την εγχείρηση. Δηλαδή δεν ξέρουν ούτε το χειρούργο που τους έβγε εδώ και 3 χρόνια. Έτσι. Και τώρα μιλάμε για ένα υπόλοιπο ποσού για τη εγχείρηση, Πασχάλη,
0: ναι.
3: Άλλες 52.000 ευρώ σε ένα χρόνο.
0: Άιντε.
3: Βρέστα. Ναι. Και τώρα πάω, τώρα κατεβαίνω πάλι, θα ξανακατεβώ το Σεπτέμβριο, αν πάω όλα καλά, και το πάω μέσω δικηγόρου. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Λέει, δεν γίνεται, λέει, να μας κάνετε εστάσεις εσείς. Απαγορεύεται να κάνετε εστάσεις στο ΕΟΠΗ.
0: Ο οποίος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Είναι αναμυθός πολίτης. Και πού να βρω και το δίκιο μου. Πού να το βρω. Αυτό είναι το καλό.
3: Μπορεί να βρει το δίκιο. Γι' αυτό εγώ θα κάνω μέσω δικηγόρου, μπας και βρω το δίκιο μου.
0: Μάλιστα.
3: Τι γίνεται διαφορετικά.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Λέω, είμαστε, Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Εύχομαι να είναι το τελευταίο κακό που θα σας βρει, ρε φίλε. Τι να σου πω αυτό.
3: Όχι, εγώ αυτό εύχομαι. Μακάρι.
0: Να είσαι καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Πήγαμε να βγάλουμε, αλλά δεν μπορέσαμε, διότι στο πιστοποιητικό γεννήσεως που κοίταξε δεν έγραφε επίθετο πατέρα και μάνας. Πήγα στο ληξιαρχείο, το διορθώσαμε και πήγαμε και έβγαλε σύζυγος κανονικά. Δηλαδή δεν βρήκαμε άλλο πρόβλημα εκτός από το πιστοποιητικό γέννησης που έλειπαν τα επίθετα. Καμία σχέση άδε, διότι δεν ζητάνε κάτι από αυτήν. Απλά μόνο στο πιστοποιητικό γέννησης που βλέπει στο σύστημα ο αστυνομικός και δεν μπορεί να πάει πιο κάτω αν δεν διορθωθεί αυτό. Φωτογραφίες για να βγάζεις και στην αστυνομία, λέει, απλά δεν βγαίνεις όμορφος. Αυτό μας έλειμε τώρα, αν ήταν όμορφος, αλλά κάποιος ή όχι. Το θέμα είναι το εξής. Όταν το επίσημο χαρτί της ελληνικής αστυνομίας, η ταυτότητα, είναι επίσημο χαρτί της ελληνικής αστυνομίας. Αμφισβητείται από την ίδια την αστυνομία, δηλαδή από το ίδιο το κράτος. Λίγο να το κοιτάξετε, ρε παιδιά. Δεν είμαστε όλοι λακαμάδες. Λακαμάδες είστε εσείς. Η ταυτότητα την οποία έχω εγώ, την οποία είναι ο άλλος από το 1980-90, είναι της ελληνικής αστυνομίας, δηλαδή του κράτους. Και μου λες, δεν έχει το επίθετο. Μπορείς να το βρεις το επίθετο. Στο κλικάρισμα που γίνεται, κύριε Νίκο, από το ασπρόμαυρο Περιστέρι, γίνεται αυτό το πράγμα. Ξαδευθείαν σε βλέπουν καρτέλα. Τώρα, αυτό θέλει, ας πούμε, τι είναι, πλαστή η ταυτότητα. Δεν μπορούν να πιστοποιήσουν αν είναι γνήσια ή όχι. Έχω την εντύπωση εδώ ότι πρέπει να κρατάμε και λίγες αποστάσεις. Τέλος πάντων. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
4: Γεια σου, Πασχαλή.
0: Γεια χαρά.
4: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και το ευχαριστόμενο από τον κύριο Βασίλη,
0: ναι,
4: για τις γνώσεις του και για το που μοιράζεται μαζί μας.
0: Βεβαίως.
4: Και για τον λόγο του. Mm-hmm. Και για τον λόγο του. Ένα χαιρετίσματα να στείλω και ένα ευχαριστώ τον Γιαγκούλα, τον κύριο Γιαγκούλα, για το γέλιο που με έχει χαρίσει εδώ και πολύ καιρό που σας ακούω, εποχές ΣΥΡΙΖΑ. Τα χαιρετίσματά μου στον Κλήβη να στείλω. Ασχάλη, να σε ρωτήσω κάτι θέλω, που δεν έχω καταλάβει. Μ' ακούς?
0: Τι κάνεις, τι κάνεις?
4: Δεν έχω καταλάβει κάτι.
0: Δεν έχεις καταλάβει, ναι. Τι πήγε, πες.
4: Γιατί η Αμερική αυτή τη στιγμή βομβαρδίζει το Ιράν?
0: Γιατί τους έχουν βάλει οι Εβραίοι.
4: Ωραία. Κάνουν μια τύπο εισβολής.
0: Τι κάνουν? Επιβολής κάνουν, δεν κάνουν εισβολή. Κάνουν αυτά που τους έκανε ο Χίτλερ και χειρότερα.
4: Ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο οι ρωσόφιλοι λάθος, είναι και οι αμερικανόφιλοι λάθος.
0: Οι αμερικανόφιλοι μάλλον άγονται και φέρονται υπό την αιγίδα του Ισραήλ, αν δεν το κατάλαβες.
4: Εσύ με ποιος είσαι?
0: Με κανέναν.
4: Τα χαιρετίσματα
0: είσαι κάπου, είσαι, καλό... Εσύ όμως με κάποιος είσαι και φάνηκε που με τι είσαι, να ξέρεις. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, για χαρά. Χαιρετίσματα δώσε εκεί που πρέπει να δώσεις. Έτσι, να σας υπενθυμίσω κάτι, ότι το δεξί χέρι του Πούτιν είναι Εβραίος. Εδώ και 10 χρόνια. Και πριν από τα 10 χρόνια κατήχε άλλες αξιωματικές θέσεις εκεί πέρα, για να μην τρώτε και τον παπά, όχι τίποτα άλλο. Αλλά σας αρέσει ο παπάς, ούτως ή άλλως, σας έχω πει κι άλλοι. Εσείς θέλετε παραμύθια με δράκους. Οι δράκοι την έχουν κοπανίσει για σοβαρά παραμύθια. Εσείς ασχολείστε με τα αστεία. Με τα αστεία θα ασχοληθούμε κι εμείς. Τον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλησπέρα.
5: Ναι.
0: Έλα.
5: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί μιλάμε. Κλείσε από εκεί που μας ακούς. Bluetooth είναι τι είναι, αν μπορέσεις, για να μπορέσουμε να ακουστούμε.
5: Ναι, φυσικά. Κάπως καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
5: Ωραία, χαίρομαι.
0: Μπράβο.
5: Σάββας από Γερμανία, Στουτγκάρτη.
0: Ναι.
5: Για τις ταυτότητες πιο πολύ εγώ, ναι, ήθελα να πω, mm-hmm, ότι εμένα σαν Σάββα, σαν Έλληνα πολίτη που είμαι 10 χρόνια στη Γερμανία,
0: ναι,
5: αυτό το καινούριο σύστημα με το COF με έχει βοηθήσει μέχρι σε σχάτων,
0: mm-hmm,
5: σε πολλά πράγματα. Εμείς του εξωτερικού δηλαδή νομίζω ότι το βλέπουμε μεγάλη ευκολία, γιατί σε όλη τη Γερμανία και νομίζω βασικά και σε όλη την Ευρώπη τα προξενία πρέπει να απολυσιεργούν. Έτσι φαντάζομαι εγώ, δηλαδή και το παιδί που πήρε από το Μόναχο, αυτό που έλεγε, συμφωνώ απόλυτα μαζί του,
0: mm-hmm,
5: πρέπει να πας σε ΚΕΠ, να κάνεις ταυτοποίηση στοιχείων, που μένεις, ποιος είσαι, τι κάνεις, τι ράνεις,
0: mm-hmm,
5: και μετά μπορείς να βγάλεις καινούργιες ταυτότητες, διαβατήρια, όλα. Αλλά για εμάς που μένουμε στο εξωτερικό είναι μεγάλη βοήθεια.
0: Προβοήθεια να είναι, απλά να μην σου δημιουργεί πρόβλημα. Άλλο το να είναι βοήθεια κάτι και να σου λύνει το πρόβλημα ή να μην σου δημιουργεί πρόβλημα, είναι σημαντικότερο, όχι να σου λύνει το πρόβλημα, να μην δημιουργεί πρόβλημα. Εδώ πας να κάνεις κάτι, όπως καλή ώρα λες εσύ για τον Γκοβ, και δυσκολεύει τον, ναι, κόσμο, ρε φίλε. Δυσκολεύουν τον κόσμο για πράγματα τα οποία είναι νόμιμα, έτσι, όχι για παράνομα. Δεν μιλάμε τώρα για παράνομα,
5: ναι,
0: πράγματα, για νόμιμα.
5: Ναι, κατάλαβα. Εμένα δηλαδή με έχει βοηθήσει.
0: Θα σε βοηθήσει. Δηλαδή, και, ωραία, θα σε βοηθήσει. Δηλαδή, με συγχωρείς. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Βάζεις τον Γκοβ, ναι, στην ταυτότητα. Επάω στον. Σε σταματάει η αστυνομία. Με κάνει έλεγχο. Μου λέει, δώσε μου λέει την κανονική σου ταυτότητα. Πρόσεξε. Του δείχνω τον κοβ την ταυτότητα, γιατί είναι και τα διπλώματα μέσα, ξέρω εγώ κτλ. Και λέω, δεν την έχω μαζί μου. Λέω, θα με πάτε λέω, στο τμήμα.
6: Ναι.
0: Για εξακρίβωση στοιχείων. Σας δείχνουν ταυτότητα. Δεν είναι γνήσιο ταξί, δεν έχει barcode. Δεν με έχετε φακελωμένο, αλλά δεν είναι δυνατόν. Με κρατήσανε μία ώρα και σε πληροφορώ.
6: Καταλαβαίνω.
0: Γιατί δεν είχα την ταυτότητα μαζί μου. Εγώ τώρα να τον πω εγώ τον άνθρωπο τίποτα. Δεν τον ήθελα να τον πω τίποτα, δεν τον μίλησα και καν, δεν μίλησα και κανέναν μία ώρα. Γιατί είχα την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι. Όποιο αξίωμα και να έχεις, αν είσαι ηλίθιος, το καλύτερο αξίωμα στον κόσμο δεν σου ακυρώνει το τι είσαι ηλίθιος. Εγώ δεν θα εξηγήσω σε κάποιον ότι δεν είναι ηλίθιος. Να σου το δώσω να το καταλάβεις όσο σκληρό και αν ακούγεται. Εάν θέλει να κάνει την ηλικιότητά του, κάντε να τελειώνουμε, ρε φίλε. Θες να με πας του λες στο τμήμα, πάνε μέσα στο τμήμα, ρε φίλε. Δηλαδή δεν αναγνωρίζει τον κοβ, γιατί δεν είχα την ταυτότητα μαζί μου. Δηλαδή τότε και τι μου λες, δώσε μου το τηλέφωνο να το δω.
6: Ναι.
0: Ό,τι
6: κατάλαβα. Απλά εδώ το πρόβλημα ήταν μόνο με τις τράπεζες και τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας.
0: Κοιτούσαν
6: την παλιά την ελληνική ταυτότητα.
0: Εκεί μιλάς τώρα. Μιλάς με ένα κράτος. Εδώ, φίλε, δεν ξέρουμε τι είμαστε, να σου πω. Απροσδιορίστο είναι το δικό μας.
6: Μαζούσα και εκεί, ξέρω πώς είναι τα πράγματα.
0: Γι' αυτό και την κοπάνησες.
6: Μπράβο,
0: ήταν καλά, θα φεύγες.
6: Όχι, με τίποτα. Εννοείται με τίποτα. Πασχάλη, η διαφορά Ελλάδας-Γερμανίας ή Ελλάδας-Ευρώπης είναι χαοτική.
0: Το ξέρω,
6: είναι
0: χαοτική. Τα ξέρω.
6: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, χάρηκα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
6: Καλό απόγευμα, καλή δύναμη.
0: Γεια χαρά. Και εμείς σας ακούμε, κύριε Παναγιώτη, και εμείς σας ακούμε. Στον επόμενο, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, Βασιλιά.
0: Καλησπέρα.
7: Τι κάνουμε.
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
7: Δόξα τω Θεώ. Μ' αρέσει το χιούμορ σου, αδερφέ.
0: Τι να κάνω.
7: Θέλω το θέμα των ταυτοτήτων, θα ήθελα να μάθω λίγο. Η δικιά μου ταυτότητα από την μπλε που έχω με τα λατινικά πάνω, καινούργια.
0: Ναι.
7: Δεν γράφει ημερομηνία λήξεως.
0: Έχει ισχύ, καμία δεν γράφει. Έχει ισχύ, σου λέει.
7: Ωραία.
0: Κάτσε, γιατί να σε διαβάσω ένα μήνυμα. Πρόσεξε λίγο τώρα. Που δεν γράφει, λες.
7: Ακούω.
0: Λέει, τη συζύγου η ταυτότητα, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης εδώ, ήταν 16 χρονών και έβγαλε διαβατήριο. Τη ανιψιά του 2004. Δεν την έβγαλαν γιατί όπως της είπαν πέρασαν 15 χρόνια. Ό,τι να είναι. Και μάλιστα είπαν στην ανιψιά ότι η φωτογραφία είναι παλιά. Πώς ψήφιζε, πώς άνοιξε λογαριασμούς σε τράπεζες, πώς πήγαινε στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό το πράγμα τώρα δεν μπορείς να το εξηγήσεις σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο. Γιατί είπε φυσιολογικός άνθρωπος, εγώ ρε φίλε που ζω στο εξωτερικό, δεν υπάρχει αυτή η ανομαλία που δέρνει εσάς από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι. Όλο το θέμα για τις ταυτότητες γίνεται για το 3-6.
0: Α, το πας εσύ εκεί τώρα, ναι.
7: Όχι, μισό λεπτό.
0: Ναι, ακούω.
7: Το 1994 που πήγα πρώτη φορά στο Άγιο Όρος,
0: ναι.
7: Μας είχαν δώσει ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο έχει μια περίεργη φωτογραφία που λέγανε για αυτές τις ταυτότητες. Η Ευρώπη όμως, υπάρχει ένα νόμο στην Ευρώπη που έχει σταλθεί στην Ελλάδα, που λέει δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βγάλουμε καινούριες τέτοιες ηλεκτρονικές ταυτότητες.
0: Ναι.
7: Υπάρχει αυτός ο νόμος. Εγώ δεν πρόκειται να τους κάνω το χατήρι. Είμαι ελεύθερος Έλληνας, πρώτα είμαι Έλληνας και μετά είμαι Ευρωπαίος. Ο κύριος Μητσοτάκης ό,τι θέλει κάνει στην Ελλάδα, εμείς τον εκλέξαμε, όχι αυτούς εμάς. Οπότε, Έλληνες, ξυπνάτε.
0: Ξυπνάτε
7: γιατί χάνεστε.
0: Πώς.
7: Δεν πρόκειται να υποταχθούμε στο σύστημα αυτό που θέλουν. Μας κάναμε τα εμβόλια, μας κάνανε με τον COVID. Δεν υπάρχει περίπτωση ξανά να μας κάνουν τα ίδια. Ατσιμού το Μητρό σου είναι καθαρό, λέει το Σύνταγμα. Μπορείς να πηγαίνεις όπου θες και με ό,τι έγραφο έχεις και έχεις σφαγή αστυνομίας. Το έχω δηλώσει στο τμήμα εγώ το δικό μου ότι δεν πρόκειται να πάρω ηλεκτρονική ταυτότητα και ό,τι θέλετε κάντε.
0: Τι σε είπαν όταν πήγες εκεί πέρα δηλαδή, τι έκανες, τι δήλωσες δηλαδή, δεν το κατάλαβα, τι εννοείς
7: δήλωσες. Όχι, δήλωσα ότι δεν πρόκειται εγώ να πάρω την ηλεκτρονική ταυτότητα.
0: Πού είσαι στην αστυνομία, το δήλωσες.
7: Ναι, στο τμήμα.
0: Γιατί υπήρχε λόγος να πας.
7: Όχι, γιατί είχα την παλιά που είχαν σκισμένη και
0: Α, πήγες σε κανείς άλλη.
7: Πρόλαβα και έβγαλα την μπλε την τελευταία.
0: Α.
7: Το τελευταίο μήνυμα.
0: Α, το τελευταίο χωρίς το τσίπου λέμε.
7: Μπράβο.
0: Τσιπάκι, τα δύο ιατρικά και τα τσιπάκι. Μάλιστα.
7: Δεν πρόκειται, κύριε. Δεν είμαστε αριθμοί, είμαστε άνθρωποι. Αυτό να το ξέρουν καλά.
0: Μάλιστα.
7: Δεν πρόκειται να προσκυνήσουν. Τελευταία φορά είναι. Κι αν ο Έλληνας δεν θέλει να περνάει καλά στη χώρα του, γιατί άμα θέλετε να είμαστε σαν Ευρώπη, να μας δίνετε ευρωπαϊκούς μισθούς.
0: Α, καλά.
7: Είμαι 50 χρονών και ψάχνω τον μεροκάματο με το τουφέκι. Καταλάβατε, έχω πατέρα καρδιακό, χιλιάδες προβλήματα που έχει σχέση και όλος ο κόσμος. Δεν πρόκειται να προσκυνήσουμε. Τελείωσε. Αν ο Έλληνας δεν ξυπνήσει, τελειώνει. Τελειώνει, δεν θα υπάρχει Ελλάδα σε λίγο.
0: Θέλω να με βοηθήσεις, πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Έλληνας ήταν εξύπνιος.
7: Εγώ πίστεψα ότι όταν ενωθήκαν για το Μακεδονικό, ο Έλληνας λέω ξύπνησε.
0: Αλλά για μια μέρα δηλαδή, για 2-3 ώρες.
7: Πρέπει να έρθει το, με συγχωρείς τώρα για την παρέμβαση, πρέπει να έρθει το αγκούρι στον κόλλο σου για να καταλάβεις τι θα τρέχει μετά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Να είσαι καλά, αδερφό.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
8: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Γεια.
8: Τι κάνεις?
0: Καλά.
8: Χρόνια και ζαμάνια.
0: Γιατί έτσι?
8: Άκου λίγο πριν. Ακούω τώρα λένε για τις ταυτότητες, για τα διαβατήρια. Mm-hmm. Δηλαδή, πάει ο άλλος, βγάζει διαβατήριο. Το διαβατήριο τι έχει μέσα? Ό,τι έχει και ταυτότητα.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή, γι' αυτό. Στέφανε, με συγχωρείς. Δεν είμαι σίγουρος.
8: Είμαι 100%. Μου το έχουν πει αστυνομικοί.
0: Καλά, τώρα εντάξει. Τώρα, το 100% στην Ελλάδα, ξέρεις, είναι το 5%.
8: Δεν έχει τσιπάκι το διαβατήριο?
0: Δεν ξέρω τι έχει το διαβατήριο το ένα, δεν ξέρω τι διαβατήριο το άλλο, το διαβατήριο τη ταυτότητα τι έχει. Τα τσιπάκια για ποιο λόγο να υπάρχει. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Αν δεν σε ξεκαθαρίσει, θα μπορούσε κάλλιστα να του πει, να πει σε όλο τον ελληνικό λαό, ξέρετε, θα αλλάξουμε τι ταυτότητε, θα βάλουμε ένα τσιπ, το οποίο αντί να μας αναγκάζει να ψάχνουμε 35 χαρτιά, με έναν αριθμό θα κάνεις όλες τις δουλειές σου. Εδώ σου βγάζουν 15 αριθμούς, σε βάζουν άλλους 5, σου λένε ξέρεις μένα θα βλέπουμε μόνο αυτά, ναι. Και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά? Εσείς που τα δίνετε τα στοιχεία μου όπου να είναι και όπως να είναι. Τώρα δεν μπορούν να μου τα δώσουν όμως, φίλε, με την ταυτότητα. Ενώ τώρα εν αγνία μου μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή είναι η διαφορά.
8: Καλά, δεν άκουσες τι είπε ο άλλος ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας? Δεν άκουσες τι είπε προχθές στη Βουλή?
0: Τι είπε? Α, ότι δεν θα πληρώνεσαι. Αφού το έβαλα ηχητικό, δεν θα πληρώνεσαι. Θα έρθει εκείνη η ώρα που δεν θα πληρώνεται, ίσως τότε καταλάβουν ότι δεν θα μπορούν να κυκλοφορήσουν κιόλα. Θα μένουν στο εξωτερικό αυτοί.
8: Αλλά
0: καλά.
8: Τρέχουν να βγάλουν διαβατήρια, δεν έχουν λόγο.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, φοβάται, μπορεί να έχει δουλειές, ρε φίλε. Τι να κάνει, εκεί ποντάρουν αυτοί. Αυτοί δεν ποντάρουν στην ευημερία, Στέφανε. Στο φόβο σου ποντάρουν. Σε έχουν κάνει να φοβάσαι, να είσαι δηλός και να τρέχει στα αστυνομικά τμήματα, να τρέχει από εδώ και από εκεί και να κάνει αυτά που κάνει. Αυτό ακριβώς.
8: Άκου να σου πω, εγώ που έχω βρει το πρόβλημα τώρα με τον γιο μου. Είναι 15. Δεν τον έχω βγάλει ταυτότητα ακόμα. Κυκλοφορεί έξω. Αν το σταματήσουν, τον πάνε στο τμήμα και εγώ τρώω πρόστιμο γιατί δεν τον έχω βγάλει ταυτότητα ακόμα. Διαβατήριο δεν μπορώ να τον βγάλω γιατί έχει περάσει τα 12. Χωρίς ταυτότητα 12 και πάνω δεν μπορεί.
0: Ωραία.
9: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
10: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Λιατζιάρ και στα social.
9: Η Ξάνθη έχει

0: από τιμές.
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Το ώρα για καμόρα papaki@gmail.com και το 2310-90-90-90 τη διακριτική ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Πολλά τα μηνύματά σας, εντάξει, κάποια έχουν απαντηθεί νομίζω από τα τηλέφωνα τα περισσότερα, κάποια όλα θα τα δούμε. Πάμε στον Αλέξανδρο, ο οποίος λέγει: δεν ξεσηκώθηκαν για το γεγονός ότι φτωχοποιήθηκαν, δεν ξεσηκώθηκαν για το γεγονός ότι τα φαντς τους παίρνουν τα σπίτια, δεν ξεσηκώθηκαν για το ότι τα παιδιά τους έγιναν οικονομικοί μετανάστες, δεν ξεσηκώθηκαν που η ηλικία συνταξιοδότησης θα πάει στα 70 και ξεσηκώνονται για τις ταυτότητες. Τόσο αστεία, τόσο αστεία, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Τώρα να πω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, θα σε πω, θα πω κάνω λάθος. Ο φίλος μου Παναγιώτης λέει: μην αγχώνεστε, ο γέροντας Παναγιώτης των Αγράφων, είχα την τύχη να το γνωρίσω, είχε πει: μόλις τελειώσει ο Ε65 που εγκαινιάστηκε την προηγούμενη Πέμπτη, ο δρόμος, μηδέν επένδυση. Για να ξέρετε, τα λεφτά αυτά για να γίνουν οι δρόμοι έπρεπε να είχαν γίνει πριν από πολλά χρόνια. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, τέλος πάντων. Θα ξεσπάσουν τα μεγάλα γεγονότα. Στην Ελλάδα μας θα έχει πιάσει η πείνα και ο μεγάλος σεισμός. Μην τρελαίνεστε για προσωπικούς αριθμούς και ταυτότητες. Μας πρόλαβαν τα γεγονότα και ίσως και εκλογές για να μην γίνουν. Οι εκλογές καταρχήν θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για το μεγάλο σεισμό, η φημολογία που υπάρχει είναι κοντά στο 15 Αύγουστο. Άρα, έτσι, α λέμε τι λένε, τι λέει η πιάτσα. Έτσι, θα τα λέμε. Εύχομαι να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Τα φιλιά μου και στον Γιάννη. Λοιπόν, πάμε to the people. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Πασχάλη.
0: Γεια χαρά.
1: Σε όλους εμάς που θέλουμε ή δεν θέλουμε, κάποια στιγμή, για αυτούς που δεν θέλουν βασικά, θα τους έρθει να μείνουν στο κινητό που θα αναγράφει ότι η ταυτότητά σας έχει ταυτοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, δηλαδή όταν περνάς, ας πούμε, το διαπιστευτήριο σου στέλνει μήνυμα και σου λέει η ελληνική αστυνομία σου στέλνει το μήνυμα.
1: Όχι ρε φίλε, από τη στιγμή που κάνεις, ανοίγεις το τηλέφωνο σου με το αποτύπωμα.
0: Ναι.
1: Ανοίγεις το τηλέφωνο σου με την είδηδα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά κάπου περνάνε.
0: Α, αυτό λες. Α, άλλο λες. Εγώ άλλο κατάλαβα. Εντάξει, ναι.
1: Όχι, κάποια στιγμή σου ήρθε ένα μήνυμα, ευχαριστούμε πολύ. Είσαι ο τάδε, γεια σας.
0: Ναι.
1: Δεν σου γίνεται για σένα να μιλάς με χρυσό κινητό για ένα μέρος και μόλις ανοίξεις το κινητό στο Facebook θα σου βγάζει το μέρος διαφήμιση.
0: Σωστά. Εγώ το έχω απενεργοποιήσει. Εγώ το βρήκα αυτό που είναι και το έχω απενεργοποιήσει όμως. Ο κόσμος δεν κάθεται να το κάνει αυτό.
1: Κανανέκδοτο για στάγερ δεν μπορείς να πεις. Είναι νωρίς γέννηση.
0: Ναι. Τι να κάνω.
1: Δεν με κατάλαβες ποιος είμαι.
0: Όχι.
1: Ο Θωμάς είμαι.
0: Θωμάς. Έλα ρε Θωμά. Πάτερ.

0: Όχι, είναι ποιος πάτερ.
1: Ποιος θεμάσαι.
0: Από Λίμπερο ακόμα, ρε. Μη κοιτάς που δεν παίρνω.
1: Ε, καλά, εντάξει, δεν λέω αυτό το πράγμα, ρε παιδί, αλλά πού να θυμηθώ εγώ τώρα, ρε εσύ.
0: Εντάξει.
1: Είσαι καλά καταρχήν.
0: Καλά, εδώ το μεταξύ έχω βγει να πάρω τσιγάρα το μακρύγιαλο που είναι για βόμβα, να του πει. Και έχω χαθεί, δεν ξέρω που πάω.
1: Κατάλαβα. Φώτα δεν έχει.
0: Τι, φώτα έχει, είμαι σε ένα δρόμο τη Εθνική και πάω. Που πάω, δεν ξέρω.
1: Τωμά, ξέρει γιατί δεν μπορεί να βρει τον δρόμο.
0: Γιατί.
1: Δε στη ομάδα είσαι και θα καταλάβει.
0: Να σε καλά, ρε Πασκάλη.
1: Να σε καλά, Θωμά, να σε καλά. Χάρηκα πολύ, ρε φίλε. Να σε καλά, μια χαρά. Παρακαλώ. Το Θωμά, ρε. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Να κλείσω το.
1: Κλείσε ρε, το αυτό, το κλείσε το αυτό και να μιλήσουμε με το άλλο.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Να διαβάσω ένα μήνυμα μέχρι να τα κάνεις αυτά. Πασκάλη, μην ψάχνεις τίποτα για την ελληνική φυλή μας. Σε κλείσανε 2 χρόνια μέσα και με πίεση σε κάναν να κάνεις και τα εμβόλια. Σε κάναν να πας στο ATM και να παίρνεις 20 ευρώ την ημέρα. Πες μου τι ψάχνεις, σε παρακαλώ. Το μοσχάρι άστο να κοιμάται για να πάει στο σφαγείο πιο ήρεμα, λέει ο Μαρσέλος Αγγελικής. Καλησπέρα στον Κλεάνθη. Καλησπέρα και στον Κώστα τον Παπουλίδη. Καλησπέρα και στον Θωμά τον Μπομπόναρη και στον Δημήτρη. Πέρασαν 50 χρόνια, λέει ο Δημήτρης. Ο Νικομάνης λέει καλησπέρα. Δυστυχώς πέρασαν 50 χρόνια και τα ίδια λένε για τον 666. Μάλιστα. Είναι πιασάρικο προφανώς για αυτόν. Σας ακούμε, κυρία.
2: Να δηλώσω ταυτότητα καταρχήν πουτινόσκυλο νούμερο 1.
1: Μ' αρέσεις. Σκυλή του πολέμου. Μ' αρέσεις. Σκυλή του πολέμου.
2: Ναι, ναι. Αδιαφωνώ με αρκετά πράγματα με αυτά που λες, αλλά οφείλω να σου αποδώσω 2 δίκαια τα οποία είναι εξ ολοκλήρου δικά σου. Πρώτον, εχθές το βράδυ είπες κάποια στιγμή ότι η νέα δημοκρατία, κριτικάρει ρισμενός τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Και εσύ είπες, μα γιατί δεν τους αλλάζει.
1: Σωστά.
2: Πολύ απλό.
1: Ναι.
2: Να έχουμε να λέμε ή μας βολεύουν.
1: Ακριβώς, να έχουμε να λέμε.
2: Ή μας βολεύουν οι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μας βολεύουν για άλλο.
2: Και δεύτερο, προηγουμένως για τις ταυτότητες που έχει γίνει μεγάλος λόγος, είπες το εξής, ότι η παλαιά ταυτότητα, η οποία δεν έχει το επίθετο της μητέρας.
1: Ναι, η δικιά μου δεν έχει.
2: Ωραία. Είναι επίσημο χαρτί του ελληνικού κράτους.
1: Γιατί δεν το δέχεται η αστυνομία.
2: Λοιπόν, το ελληνικό κράτος θα το καταπιεί αμάσιτο. Αυτό το έβγαλε. Δεν το έβγαλα εγώ.
1: Ναι, αλλά δεν το δέχομαι, σου λέει.
2: Ορίστε.
1: Δεν το δέχομαι, σου λέει. Φέρε πιστοποιητικό που να λέει, που να αναγράφει το επίθετο.
2: Εσύ το βγάλες, κύριε.
1: Γιατί δεν μπορεί να απαντήσει ο υπάλληλος για αυτό το πράγμα. Ποιος, υπάρχει βουλευτής που να τα ρωτάει αυτά τα πράγματα. Υπάρχει δημοσιογράφος που όταν έχει έναν βουλευτή επάνω στο πάνελ θα το ρωτήσει κάτι εκτός ατζέντας. Γιατί ξέρεις, αυτοί πηγαίνουν εκεί πέρα και λέει θα με ρωτήσει αυτά τα 5 πράγματα, έτσι. Μην νομίζω ότι γίνονται αθώες. Μπράβο. Όπως και εδώ, για να πας σε μια συνέντευξη τύπου, πρέπει να υιοθετήσεις την ατζέντα. Αν δεν υιοθετήσεις την ατζέντα, δεν είσαι ευπρόσδεκτος σε συνέντευξη τύπου. Δεν πηγαίνεις. Απλά πράγματα. Δημοκρατία θέλαμε.
2: Να εξαντλήσω το 3 λεπτό.
1: Παρακαλώ.
2: Ο κύριος Βασίλης, με τον οποίο διαφωνώ σε ορισμένα θέματα, είπε κάτι απόψε που το έχει ξαναπεί.
1: Ναι.
2: Από το 81 και μετά.
1: Ναι.
2: Γίνεται ένας μεγάλος αγώνας επιτυχής δυστυχώς για την καταστροφή της ελληνικής γλώσσας.
1: Ναι.
2: Σήμερα ο Πρωθυπουργός μας ήταν στο Αγαθονήσι και θριαμβευτικά μας είπε ότι την μεγάλη σημαία που είχε πίσω του για να την σηκώσουνε χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι.
1: Λέρε.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτοί που σήκωσαν τη σημαία είναι στρατευμένοι, δεν είναι στρατεύσιμοι. Στρατεύσιμος είναι αυτός ο οποίος ο οποίος είναι πολίτης και είναι κατάλληλος και άξιος να στρατευθεί.
1: Τα ελληνικά σε λίγα χρόνια, πολύ εύστοχο αυτό, τα ελληνικά σε λίγα χρόνια, εμείς φαντάζομαι δεν θα ζούμε, αν θα ακούνε κάποιον να μιλάει καλή ώρα όπως εσένα, όπως και τον κύριο Βασίλη, θα τον βλέπουν σαν εξωγήινο εδώ στην Ελλάδα.
2: Ο λίγον λιγάκι το έχω συναντήσει.
1: Αν δεν το συναντάς από τώρα, έτσι. Σας ευχαριστούμε κύριε Πουτινόσκυλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Θα θέλω να πω και εγώ δύο κουβέντες λίγο για το συγκεκριμένο θέμα με τις ταυτότητες.
1: Να πεις.
3: Καταρχήν, το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας,
1: ναι,
3: είναι αυτό που δείχνει και καταγράφει ό,τι κινήσεις κάνουμε, πού βρισκόμαστε. Έχουμε μέσα τις φωτογραφίες μας, έχουμε μέσα τους κωδικούς μας, έχουμε τα πάντα μέσα.
1: Σωστά.
3: Φοβόμαστε δηλαδή τις ταυτότητες και δεν φοβόμαστε το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας.
1: Mm-hmm.
3: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, κάποια στιγμή ο κόσμος είχε ξεσηκωθεί για ποιο λόγο να πάρει μια κάσκα στα χέρια του. Γιατί τη θεωρούσαν σατανική, τη θεωρούσαν... ότι θα μας επιβληθούν, για ποιο λόγο να παίρνουμε κάρτες για να μην μπαίνουμε μέσα στην τράπεζα να βγάζουμε τα χρήματά μας, για ποιο λόγο μου αναγκάζει να βγαίνω έξω στο ATM. Ήρθαν τα capital controls, όλοι πήραν τις κάρτες τους, όλοι βγήκαν έξω, όλοι πήραν τα χρήματά τους από το ATM κλπ. Δηλαδή αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται συνεχώς. Οι ταυτότητες, οι παλιές που έχουμε, οι χάρτινες με τους με ένα στυλό, ας πούμε, που έγραφε ο αστυνομικός πάνω τα στοιχεία μας, ας πούμε, κτλ. Είχε και αυτή η ημερομηνία λήξης, κανονικά. Μετά από 10 ή 15 χρόνια, νομίζω, είναι κανονικά το κάθε έγγραφο αξίας και πιστοποίησης έχει ημερομηνία λήξης.
1: Ναι.
3: Αυτό, επειδή ο κόσμος δεν το γνωρίζει το ότι έχει ημερομηνία λήξης, κρατούσε, ας πούμε, την ταυτότητά του άλλος από τα... από το γυμνάσιο που πήγαινε από τα 14, το σύνολο τα 15 του, που ήταν ως παιδί, την ίδια ταυτότητα την είχε ως τα 40, 45, 50, ας πούμε, κτλ. Θα έπρεπε ήδη να την είχε αλλάξει και ήδη θα έπρεπε να είχε γίνει υποχρεωτικό το να αλλάξεις το έγγραφο που έχει στα χέρια σου.
1: Ναι.
3: Πιστοποίησης. Γιατί δεν είσαι πλέον ο ίδιος όπως το είδες και εσύ, δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος.
1: Εξυπακούεται αυτό.
3: Δεν γίνεται να έχεις μια... παιδική φωτογραφία, ας πούμε, τέτοια στα 15 σου και το
1: ναι. Το πρόβλημα, ξέρεις, που έγκυται στο ότι βλέπουν ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ, δηλαδή σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και λαού, και σου λέει, έρχεσαι τώρα, ναι, και δεν μου λες να ανανεώσω την ταυτότητα την οποία έχω, να πάρω μια ίδια με καινούργια φωτογραφία, θα ήταν θεμητό, πιστεύω. Επειδή όμως πάει στο ID, ξέρεις, αυτό το εκλεπτισμένο τέλος πάντων identity, ξέρω εγώ τι είπα. Βάζουν το τσιπάκι. Βάζουν όλο αυτό το πράγμα.
3: Συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά έχει ψηφιοποιηθεί πλέον όλη η ζωή μας. Δηλαδή τα πάντα τριγύρω μας. Τι σημαίνει,
1: κοιτάξτε, δεν μπορείς να ψηφιοποιήσεις. Κοιτάξτε τώρα, δεν μπορεί να ψηφιοποιήσεις και την αναπνοή μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό. Τι θα τον πειράζει τώρα την κυβέρνηση, δεν την πειράζει αν ανανεωνόταν οι ταυτότητες χωρίς το τσιπ. Βγάλε καινούργιες σε στυλ, πώς το λένε, όπως θες να το κάνεις, σαν πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα, με το, ναι, πώς το λένε, με τα μούτρα σου τα καινούργια, και πει, φίλε, εσένα χρόνο θα αλλάξετε όλοι. Υποχρεωτικά αυτό το πράγμα. Τέλος, για να ξέρουμε ποιοι είστε και ποιοι δεν είμαστε. Το κάνουν όμως μόνο σε σένα και επιτακτικά. Δεν το κάνουν για όλο τον κόσμο. Όταν βλέπουν ότι έρχεται οποιοδήποτε, από οπουδήποτε, και λαμβάνει μεγαλύτερες και χέρι μεγαλύτερες εκτίμησης εκτός από σένα που βρίσκεσαι εκεί, είσαι ο γηγενής κάτοικος αυτής της χώρας, εκεί δημιουργείται και η αντίδραση. Δεν είναι άδικες οι αντιδράσεις του κόσμου. Θα πρέπει να μάθουν τι τους έχει οδηγήσει σε αυτό το πράγμα. Όταν έρχεσαι να χαλάσεις την ηρεμία ενός ανθρώπου. Όταν έχεις ξαφνικά να το επιβάλλεις το ένα, το μετά το άλλο, ξέρεις, από κάπου ξεκινά και κάπου σταματά.
3: Πασχάλη, με συγχωρέσω όμως, οι αντιδράσεις δεν είναι οι αντιδράσεις πρέπει να είναι για όλα τα πράγματα τριγύρω μας.
1: Δεκτό, συμφωνώ, συμφωνώ.
3: Για, για τον τρόπο που ζούμε, για όλα, για τα πάντα. Όχι ξέρω, μόνο ας πούμε για κάποια πράγματα που τα θεωρούμε.
1: Βεβαίως, μην αδικούμε. Για τρεις μέρες τα θαύματα και αντιδράσεις στην Ελλάδα είναι τρεις μέρες, να ξέρεις.
3: Ναι, πυροτέχνημα. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα πυροτέχνημα. Μπράβο. Τα πάντα τα σκάνδαλα είναι για μια εβδομάδα. Μετά να ξεκινάμε όλα.
1: Έχεις 30 δευτερόλεπτα χρόνο να ακούσουμε κάτι για να καταλάβεις ότι υπάρχει αντίδραση γενική, η οποία θα υπάρξει τώρα και μεγαλύτερη. Για να ακούσουμε λίγο, κύριε Κώστα, σας παρακαλώ. Την κυρία Δόμνα. Θα ακούσουμε καταρχήν την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία είναι επιτετραμένη για θέματα οικογενείας της χώρας. Κοιτάξτε τι άνθρωπο βρήκε ο Μητσοτάκης από το πουθενά. Προφανώς έχει σχέση και με Ελιαμέπ και με όλα αυτά τα. Να μην τα πω τα συντρίμια. Λοιπόν, και ακούστε τι λέει η κυρία.
4: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά, η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
1: Κατάλαβες, τι έρχεται.
3: Εντάξει άνθρωποι είναι...
1: Βλέπεις λοιπόν, άρα μοιραία... Έρχεται και η αντίδραση. Δηλαδή, και να μην θέλεις να αντιδράσεις, λες καλά αρέσει τώρα. Δηλαδή, τι να συζητήσεις τώρα για αυτό το πράγμα. Άρα, αυτοί επιτελούν ένα κοντράκτο.
3: Συμφωνώ στην αντίδραση, αλλά συμφωνώ στην αντίδραση σε όλα. Όχι μεμονωμένα για
1: κάτι. Κατάλαβα. Ναι, συλλογικά. Ναι, αλλά δεν μπορείς, γιατί εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, φίλε, και η Νέα Δημοκρατία τα κάνει όλα καλά. Εγώ είμαι Πασόκ, τα κάνει όλα καλά. Εγώ είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, τα κάνει καλά. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται εδώ, έτσι.
3: Να.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, καλό βράδυ, για χαρά.
3: Να είσαι καλά,
1: για χαρά, για χαρά. Μπαμ στους δύο φίλους που μείνανε για να προλάβουμε τα πάντα. Παρακαλώ.
5: Πασκάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Γιάννης είμαι από τον Παναγιο Άσπρος.
1: Γεια σου, Γιάννη.
5: Δύο πράγματα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
5: Γνωρίζεις, Πασκάλη, ότι όταν είσαι στο εξωτερικό και δεν έχεις ελληνική ταυτότητα και διαβατήριο, δεν μπορείς να καθίσεις πάνω από 3 μήνες στην Ελλάδα?
1: Όχι.
5: Έχεις μεγάλο πρόβλημα να γυρίσεις πίσω. Πληρώνεις κάποιο πρόστιμο 1.700 ευρώ.
1: Αν δηλαδή έρθει κάποιος και δεν έχει διαβατήριο, τι, δεν κατάλαβα δηλαδή.
5: Η ελληνική ταυτότητα.
1: Ναι.
5: Δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στην Αμερική, να τον αφήνει να φύγει. Εκτός να πληρώσει μεγάλο πρόστιμο 1.700 ευρώ.
1: Δεν το έχω τώρα αυτό.
5: Μέχρι 3 μήνες το δικαιούσε. Στην Αμερική είναι ένα χρόνο.
1: Ναι. Ωραία, όταν κάνεις κάτι τέτοιο. Νομίζω είσαι προετοιμασμένος να πας με τον νόμο, έτσι. Τι λέει ο νόμος, άρα πρέπει και εσύ να είσαι σύνομος με τον νόμο.
5: Ακριβώς. Ξέρω κοπέλα που έγινε φασαρία.
1: Άμα έγινε φασαρία, φταίει αυτή που έγινε φασαρία όμως. Γιατί αν έπαιρνε τα μέτρα, τι θα γινόταν φασαρία.
5: Ακριβώς. Και το άλλο που ήθελα να αναφέρω, είπα, έχει σκάει και Αμερική, ναι. Που είπε κάποιος κύριος εχθές, ναι. Δεν είχε πληρωθεί, λέει, τη σύνταξη. Τι που έχει κάνει και Αμερική, ξέρει πώ πληρώνονται οι συντάξει στην Αμερική.
1: Και σήμερα δεν ξέρω, δεν έχω γίνει ακόμα συνταξιούχος.
5: Σύμφωνα με την γραφειά σου. Κάθε Τέταρτη. Δηλαδή, άμα έχει και εγώ που έχω γεννηθεί 22 Ιουλίου, ναι. Πληρώνουμε την 4η-4η του μήνα. Άμα έχει την πρώτη, έχει γεννηθεί από τι 1η μέχρι τι 7, την 1η-4η.
1: Ναι.
5: Από τι 7 μέχρι τι 14, την 2η-4η. Και από τι 14 μέχρι τι 21 την 3η, εγώ που είμαι 22, πληρώνουμε την 4η-4η. Όποτε πέσει δηλαδή.
1: Κατάλαβα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
5: Το κάνω αυτό. Για να γυρίζει το χρήμα όλο το μήνα.
1: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά το είπες, γιατί εγώ τώρα θα προσθέσω το εξής. Σήμερα μιλούσα με ένα φίλο.
5: Το έχω πει εδώ και δεν το πιστεύουμε. Ναι. Λέει πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Λέει πολύ έξυπνο κόλπο. Λέω παιδιά, γυρίζει το χρήμα όλο το μήνα. Έτσι. Αυτό ήθελα να πω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Να πω κάτι μόνο. Η Αγγελική Σαραφούδη λέει: καλησπέρα. Εχθές ο κύριος Γιαγκούλας, άσχετα αν εγώ λέει δεν και τα λοιπά, είπε για το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου που στείλανε κάποιον έξω για χειρουργείο και εγώ πήγαινα στο Παπαγεωργίου για την μεμβράνη, όχρα κοιλίδα, με στείλανε έξω, με έδωσαν βάουτσερ για ιδιώτες, είδα που είναι συμβεβλημένοι και πήγα στα οφθαλμολογικά και δεν έδωσα μία και πήγα πολλές φορές να με δίνουν. Ναι, ότι υπάρχει συνεργασία με ιδιωτικά κέντρα. Δεν το αρνείται κανένας αυτό το πράγμα. Αλλά το ότι δεν μπορώ να κάνω μια εγχείρηση, τράβα πάνε κάτι να εκεί και μετά, όπως μας είπε για την υπόθεση καρκίνου εδώ ο φίλος Σοκρατής από το Μόναχο, που πήγε η κουνιάδα του και σήμερα δεν το αναγνωρίζει ο ΕΟΠΗ. Πες μου τώρα, κυρία Αγγελική, εάν πας εσύ, αν είναι να πάρεις λεφτά, πρόσεξε λίγο τώρα. Εδώ εσύ πήγες στην Κούτρα. Πήγε ο άλλος και σου λέει: ξέρεις, πρέπει να δώσεις και αυτά τα λεφτά κτλ. Είναι λίγο, μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Κάποια ελαφρά μπορεί να γίνονται, αλλά κάποιες δυνατές εγχειρήσεις οικονομικά βλέπεις ότι υπάρχουν δυσκολίες. Καλησπέρα στον κύριο Κοντασιόπουλο. Εδώ στην Γερμανία πάω στην κοινότητα και όχι η δημαρχία για διαβατήριο. Γιατί σε χωριόμενο, πόσο βγάζουν φωτογραφία, πληρώνεις και σε 3 εβδομάδες πας και το παίρνεις. Ελλάδα 2.0. Καλά, να χα. Γιατί μετά σου λένε, λέει, το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μούφα. Λέει ο Χάρης Ορατόπουλος. Έχεις ένα δίκιο εδώ, να σε πω ότι δεν έχεις δίκιο, θα σου πω ψέμα. Πασχάλη, μεγάλο σεισμό, τι εννοείς, λέει ο Χρήστος Σταυρίδης. Αυτά που λένε οι πατεράδες, ότι ο μεγάλος σεισμός έρχεται. Και εγώ σήμερα διάβασα κάποια στιγμή τυχαία ότι το βλέπουν για το 15 Αύγουστο. Γιατί μιλάνε για μεγάλα γεγονότα τα οποία θα κυρώσουν όλα αυτά τα οποία γίνονται. Τώρα, καλώς γίνονται, κακώς γίνονται, είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τι έχουμε, Νίκ Μιλ. Τελευταίος είναι αυτός. Ναι, πάρε για να προλάβουμε κιόλας, έτσι. Ναι, παρακαλώ.
6: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
6: Να πω κι εγώ κάτι, μου αφήσατε τελευταίο για να μην μου.
1: Τελευταία και τυχερή, κυρία Ζωή.
6: Ναι, για να μου. Με περικοπές. Με περικοπές λεπτών και δευτερολέπτων. Λοιπόν, να πω κι εγώ κάτι.
1: Τι να κάνω, κύριε Ζωή, τι να κάνω.
6: Παρατηρώ συμπεριφορές, παρατηρώ και με πολύ προσοχή τα λεγόμενα του κόσμου. Υπάρχει. Ναι, ο κόσμος βρίσκεται σε μια πλήρη σύγχυση. Μια ανασφάλεια, έλλειψη αυτοπεποίθησης, έλλειψη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, έλλειψη εμπιστοσύνη και στο Θεό του. Η ταμπέλα που θα έχει ταυτότητα χριστιανή ορθόδοξη, αυτό εμένα θα με σκιαγραφίσει σαν χριστιανή. Αν είσαι χριστιανός, δεν χρειάζεται να έχεις την ταμπέλα σου. Τη χριστιανοσύνη σου, το ήθος σου, την αξία σου, το δείχνεις με τις συμπεριφορές σου και από τις πράξεις σου. Γιατί πίστης χωρίς έργα είναι νεκρά. Βλέπουμε πράξεις γύρω μας. Ανθρώπους φοβερά μπερδεμένους, με τόσο πολλά προβλήματα. Δεν έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό σας. Αν έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό σας και στις άμυνές σας, τι έχετε να φοβηθείτε, ποιο τσιπάκι έχετε να φοβηθείτε. Σας βγαίνει μια διευθύνη στο κινητό και σας λέει ότι περί διαθήκης, ας πούμε, Τράγκα, που έχει γίνει πάρα πολύ λόγος. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι έγινε με τη διαθήκη του Τράγκα. Συνενείτε, συμφωνείτε, πατήστε το κουμπάκι, το κλικ. Όμως να το διαβολάκι, ο χριστιανός ορθόδοξος, το τσιγκλάει, το σκανδαλίζει το διαβολάκι. Θέλει να μάθει για τη διαθήκη του Τράγκα. Βρε, τι σε αφορά η διαθήκη του Τράγκα. Πατάει το κουμπάκι, συνενεί, δίνει όλα τα προσωπικά του δεδομένα. Αφού τα έδωσες μόνος σου, παραχώρησες, βγήκε είδωρ. Τι ζητάς, τι ψάχνεις να βρεις, τι τσιπάκι φοβάσαι. Αν έχεις το Θεό σου, δεν φοβάσαι κανένα τσιπάκι. Αν ο Κύριος με θυμών, ουδείς καθημών. Αν είναι άμυνες σου ισχυρές, αν πατάς γερά στα πόδια σου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ένα παραδειγματάκι θα σας πω. Έχω πελάτη. Μου ζήτησε να το πάω σε μια τοποθεσία. Κατάλαβα που θέλει να πάει, αλλά δεν μπορούσε να μου δώσει ακριβώς να καταλάβει και δεν μου είχε και εμπιστοσύνη. Κινούμε στο περιφερειακό. Το παίρνει τηλέφωνο κάποιος φίλος του και του λέει: στρίψε αριστερά. Είμαι στο περιφερειακό. Μου ζητάει ο πελάτης να μπω μέσα στο σέι σου. Από πού να πω στο σέι σου? Δεν πρέπει να βρω την έξοδο για πτεπύριο να κάνω στροφή και να μπω μέσα. Μα του λέω: δεν γίνεται. Και πώς το ήξερε εκείνος ότι βρισκόμαστε εμείς εκεί και θα στρίψουμε αριστερά? Όχι μόνο το φίλο του παρακολουθούσε με το κινητό, παρακολουθούσε και το ταξί που πηγαίνει και που κατευθύνεται. Του δώσα εγώ κανένα στοιχείο? Λοιπόν, αν είμαστε τίμοι, αν είμαστε έντιμοι, αν έχουμε συνείδηση, αν έχουμε Θεό, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα μα τίποτα. Σας το λέω και το πιστεύω από τα βάρη της καρδιάς μου. Άς. Καλό υπόλοιπο βάρδια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζωή. Κομψότατη, όπως πάντα βέβαια. Λοιπόν, πάμε στην βεντέτα του πενταλέπτου, θα μπορούσα να πω. Γιατί έχουμε και τραγούδι κλεισίματος, κύριε Μιλτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κόσμων. Γι' αυτό τώρα έτυχε σήμερα. Εσύ έχεις πρόβλημα με ταυτότητα, μίστερ?
7: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Εντάξει, λέω μήπως.
7: Δεν ασχολούμαι με ταυτότητα.
1: Όχι, άμα έχεις πρόβλημα μπορώ να στο λύσω εγώ, δεν είναι θέμα.
7: Να μου το λύσεις δηλαδή, τι εννοείς?
1: Είδες που σε έβαλα να απαντήσεις, αλλιώς γιατί σε ήταν λίγο αδιάφορο.
7: Που θα μου το λύσεις. Είμαι αδιάφορο.
1: Σε ήταν λίγο αδιάφορο, αλλά μόλις είπα ότι μπορώ να στο λύσω.
7: Μα να σου πω κάτι, δεν φοβάμαι την καινούργια ταυτότητα, απλώς το δηλώνω.
1: Έτσι.
7: Δεν υπάρχει λόγος, τα ξέρουν όλα, δεν χρειάζεται να βγάλουν ταυτότητα για να μάθουν κάτι για μένα. και η άουλος μας. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, πάμε στα αυριανά.
1: Στα καθόλους.
7: Έχουμε δώσει καταρχήν βραδινά σήμερα Βραζιλίες, Αργεντινίες, Αμερικάνα, βραδινή τετράδα. Να την πούμε πατιό, γρήγορα.
1: Ε, πες το.
7: Ίσως δεν άκουσε κάποιος χθες. Λοιπόν, Γυμνάσια De La Plata, River Plate, over 1,5 αγώνα. Βάσκο, Da Gama, Independiente Medellín, Άσο, Χ και over 1,5. Ιντερνασιονάλ Φλαμέγκο, Χ 2 και over 1,5. Βιτόρια Παλμέρας, Χ 2 και over 1,5. Και Φλουμινένσε Μπαΐα, Άσο, Χ και over 1,5. Πάμε σε λίγο στα αυριανά. Μια τετράδα θα παίξουμε. Μίντλαντ Μπεσίκτας, γκολ γκολ ή over. Πρώτο μάτς 0-1 Μπεσίκτας, 1-0 δηλαδή στην έδρα της. Ίντερ Τούρκου, Μπασάκ Σεχίρ, γκολ γκολ ή over 2,5. Πρώτο μάτς 1-1 πρώτο μάτς. Παναθηναϊκός Πάξη, over 2,5. Και πάω και Δυναμό Κιέβου, γκολ γκολ και over 2,5. Τα ελληνικά τα βλέπω, 6,5 απόδοση. Τα ελληνικά τα βλέπω 2-1-2-1, να ξέρεις και τα δύο.
1: Πάλι,
7: για τα παίξω,
1: το Παναθηναϊκός πάλι 2-1.
7: 2-1 και τον πάω 2-1. Mm-hmm. Πάω, είπες, δεν βλέπω να ξεφεύγει στο σκορ στο πρώτο μάτς. 2-1-2-1 και τα δύο.
1: Θα είναι ψηλιασμένοι, οι άλλοι.
7: Και οι δύο θα είναι ψηλιασμένοι. Γιατί περίμενες πρώτο μάτς από 5 γκολ.
1: Ναι.
7: Εσύ. Εγώ νομίζω δεν περίμενες.
1: Όχι, δεν περίμενα.
7: Πέντε τεμάχια.
1: Κοίταξε, πάντοτε το άγνωστο είναι αυτό που έτσι σε προετοιμάζει για το να τους γνωρίσεις, έτσι.
7: Κοίταξε, δεν είναι μόνο τα δικά μας τα μάτς. Άμα δηλαδή έχεις εικόνα από τα ευρωπαϊκά τα μάτς, βλέπεις ότι κάτι αποτελέσματα, οι ομάδες είναι αρχή ακόμα, δοκιμές κάνουν, ακόμα δεν έχουν κάτι τελειώσει μεταγραφές. Δηλαδή βλέπεις κάτι παράξενα αποτελέσματα, έτσι. Τελείως παράξενα. Η άλλη συνέδρα της έχασε 1-4, σήμερα κέρδισε 0-3. Η άρχουσα, δηλαδή μας τρέχανε τελείως. Και τώρα εσύ ξέρω, επειδή σκοράρες στο 95, βάλε ένα γκολ στο μάτι της Φενέρη και να γίνει over 2,5. Ξαναπάμε στα αυριανά γρήγορα, γιατί ο χρόνος τελειώνει. Μίντλαντ Μπεσίκτας, γκολ γκολ ή over 2,5. Ίντερ Τούρκου Μπασάκ Σεχίρ, γκολ γκολ over 2,5. Όπου δύο Τούρκες και δύο Ελληνικές, που τους βρήκανα.
1: Θέλω λίγο στα Τούρκικα λίγο να πας λίγο στην Αξά, να τη δουλέψεις λίγο. Δηλαδή το Μπεσίκτας, μην το λες ελληνικά. Μπεσίκτας. Μπασάκ Σεχίρ. Να δίνεις Αξά, να έχεις μια Αξά, ρε παιδί μου.
7: Έτσι τη λέω Σιώπης, φάση με εμένα, καλά τη λέω.
1: Έτσι σχέση με το Σιώπης. Τώρα στέλνουμε και το δικό μας τώρα στην Γκαζιαντέπ. Το ΠΑΟΚ στέλνει τον Καματζαζοβίλη, πώς το λένε αυτό, τον Γεωργιανό.
7: Σοβαρά.
1: Ναι, τον στέλνει δανεικό εκεί. Τι θα τον κάνει.
7: Οι
1: υποχρεώσεις από τα σέρα είναι αυτά.
8: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Kiss.
1: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα